δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους, κι όμως είμαστε αληθινοί. Μας προκαλούν στενοχώριες, κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κι όμως κάνουμε πολλούς πλούσιους. Συνεπώς, ό,τι θεωρείται ως καλό, αυτά που ο Άγιος Απόστολος τα περικλείει στους όρους δόξα και έπαινο, και ό,τι επίσης θεωρείται ως κακό, το οποίο προφανώς εκφράζεται από τον ίδιο με τους όρους ατίμωση και δυσφήμιση, για τον τέλειο χριστιανό γίνεται όπλο δικαιοσύνης. Γίνονται δηλαδή όπλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι συνθλίβουν τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν με όπλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως συμφορές. Είναι με άλλα λόγια σαν να τον προμηθεύουν με ένα τόξο, με μια ρομφαία ή με μια γερή ασπίδα εναντίον του αντιπάλου του. Ο δίκαιος που δοκιμάζεται, με τις θλίψεις αυξάνεται σε καρτερία και αρετή και τελικά κερδίζει το ένδοξο έπαθλο της υπομονής. Και αυτό γιατί αξιοποιεί προς όφελός του τα ίδια βέλη τα οποία οι εχθροί του προόριζαν για την απώλειά του. Έτσι, ούτε η ευημερία τον ανυψώνει, ούτε η δυστυχία τον καταβάλει. Βαδίζει συνεχώς σε ένα μονοπάτι, πορεύεται τη μία και βασιλική οδό. Παραμένει μέσα στην ατμόσφαιρα της ειρήνης, από την οποία οι χαρές που έρχονται δεν τον αλλοιώνουν, όπως θα λέγαμε, προς τα δεξιά. Ούτε όμως και οι επιθέσεις των αντίξεων καταστάσεων τον σπρώχνουν νικημένο από τη θλίψη προς τα αριστερά. Ο προφητάναξ Δαβίδ λέει χαρακτηριστικά: «Πολλή ειρήνη έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά τους». Το αντίθετο ακριβώς έχει υποθεί για αυτούς που αλλοιώνονται εσωτερικά σε κάθε γεγονός, ανάλογα με το τι είδος είναι αυτό το γεγονός. Ο άφρονας, λέει ο σοφός Σιράχ, αλλοιώνεται σαν τη σελήνη. Και αν ισχύει για τους τέλειους, σε εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους, υπάρχει και η αντίστοιχη προφητεία για τους αδύναμους και απερίσκεπτους, η οποία λέει «Στον άφρονα άνθρωπο έρχονται όλα ανάποδα». Πράγματι, ο άδικος και απερίσκεπτος άνθρωπος δεν αισθάνεται ειρηνικός και ικανοποιημένος τον καιρό της ευημερίας. Ούτε όμως οι συμφορές του προσφέρουν εμπειρίες και ούτε ποτέ τον συνετίζουν. Το να υπομένει κανείς με σθένο στη θλίψη, καθώς και το να παραμένει κυρίαρχος του εαυτού του την ώρα της καλοτυχίας, είναι δύο όψεις της ίδιας αρετής. Αλλά και το να νικηθεί κανείς σε ένα από αυτά τα δύο είναι φανερό σημάδι της ίδιας έλλειψης και αδυναμίας. Αδυνατεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει σωστά τόσο την ευτυχία όσο και τη δυστυχία. Παρόλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αποτύχει κανείς τον καιρό της ευτυχίας παρά τον καιρό των θλίψεων. Γιατί η θλίψη πολλές φορές συγκρατεί και ταπεινώνει τον άνθρωπο. Με τη συντριβή που ακολουθεί τον πειρασμό, προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και διορθώνεται. Η καλοτυχία και η ευημερία αντίθετα ζημιώνουν με τις μαλθακές και επικίνδυνες τοπίες τους την ψυχή και την κάνουν να επέρεται. Και όσο πιο μεγάλη ασφάλεια εμπνέει μια ανέφελη ευημερία, τόσο πιο βαθιά είναι η άβυσσος στην οποία αυτή γκρεμίζει την ψυχή.

Η τέλη είναι εκείνη που η Αγία Γραφή ονομάζει Αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πώς ήταν ο ξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της ευημερίας, την οποία ονομάζουμε συμβολικά δεξί χέρι, και της θλίψης, την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν με άλλα λόγια, θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι και αν μας συμβαίνει, ότι είναι καλά, θετικά και χρήσιμα. Να μας γίνεται κάθε τι, όπως λέει ο Απόστολος, όπλο δικαιοσύνης. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος, πράγματι το βλέπουμε ξεκάθαρα, αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. Ή να το πούμε κι αλλιώς, ο έσω άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιος που να μην έχει στη ζωή του θλίψης, να μην έχει δηλαδή αριστερό χέρι. Αλλά η τέλεια αρετή αναγνωρίζεται από το εξής σημάδι. Και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και θλίψεις, λειτουργούν σαν το δεξιό, με τη θετική τους δηλαδή μορφή και ενέργεια. Γιατί όταν φτάσει κανείς σε αυτό το ύψος αρετής, τότε ξέρει πλέον να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων, και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι που είναι η πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά, σαν κυρίαρχος, όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. Απαλλαγμένος λοιπόν από το δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της σάρκας. Πετάει τόσο ψηλά που ξεπερνάει όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατος καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάταιη σκιά, που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν του εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του χαρούμενη στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά, τα οποία ταινίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά του. Οι προσευχές του ανεβαίνουν προς το Θεό πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα τον κυεί εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά σε τέτοιο σημείο που να του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δίνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της αισχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία φουσκώνουν και τον ταράζουν. Η θλίψη που φτάνει ως τα όρια του θανάτου τον εξουθενώνει. Η ακιδεία του επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο ζήλος αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος χλιαρότητας και σε μια αδικαιολόγητη καταπώνηση. Δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογυροί λογισμοί. Τι λέω, και αυτή η ψαλμωδία, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίκης. Και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται κτυπημένος από τέτοια κύματα, ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά.

0: Φίλες και φίλοι, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι πρόκειται για ένα κείμενο του Αβά Κασσιανού το οποίο μας προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της ορθόδοξης διδασκαλίας σχετικά με το καλό και το κακό στη ζωή μας. Ένα κείμενο το οποίο μας ξεκαθαρίζει αν αυτά που εμείς θεωρούμε ως καλά και κακά στη ζωή μας είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη καλό ή κακό. Είναι ένα κείμενο το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε ότι καλό επί της ουσίας είναι μόνο η αρετή και κακό είναι η απουσία της. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο μας συμβαίνει στη ζωή, στο οποίο εμείς μπορεί να δίνουμε την ετικέτα του καλού ή του κακού, ανάλογα, αν παραδείγματος χάρη είναι ευχάριστα γεγονότα ή πλούτη, ή από την άλλη πλευρά θλίψεις, πειρασμοί και στενοχώριες, όλα αυτά, όπως φαίνεται από το κείμενο του Αβά Κασσιανού και όπως είναι η ουσία της ορθόδοξης διδασκαλίας, όλα αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει κοντά Του και να μας δώσει τις αφορμές για να αποκτήσουμε την αρετή. Εμείς βέβαια, μέσα στο σκοτάδι και το νέφος των παθών τα οποία μας περιβάλλουν, δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις αλήθειες. Γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα κείμενα, γι' αυτό χρειάζεται να εντρυφούμε στο Λόγο των Πατέρων, γιατί εκείνοι είναι οι οδηγοί που μπορούν να μας βγάλουν από τέτοιες ομίχλες για να μας δείξουν πραγματικά τι είναι αυτό που είναι καλό και τι είναι αυτό που είναι κακό στη ζωή μας. Ο χρόνος όμως αυτής εδώ της εκπομπής τελείωσε και εδώ θα διακόψουμε αυτό το κείμενο του Αβά Κασσιανού. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Μίαν τρισυπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Είναι της ανθρώπης εν εκείν την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύν εικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύς μοναδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας του Ισουργό Υιό σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τας γλώσσας συγχαίωμεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ως συμφυής Υιός και Πνεύμα Άγιον, το εν τη παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Συ πάλε σαφώ το Αβραάμ ως σόφτης τρισυπόστατος, μοναδικός στεφής ηθεότητος, θεολογίας του ακρευνέστατον, τυπικός ενέφυνας και πιστός υμνούμεν σε τον μονάρχην Θεών και η Τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύτος Πάτερ, έλαμψε φως εκ φωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκ πεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλην τρεις υπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός, αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζεται, τες τρεις αγίες φωνές ασήγητον εκβοώσες ένεσιν, έσιμ φόνος θυμνείται και ημίν τρεις υπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των ένων αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπέρχρονος, ομοιωθείς ημίν ο ανίδεος, και μίαν φύση και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος εδοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες και Πνεύματο ευθές και ισότιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην, ειν δοξάζωση των ασωμάτων ετάξεις ταύτην σήμερον και γηγενείς μετά φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας, εκκλίνοντες αεί προς κακόν ανωδίας και των υπεράγαθων παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον μη Θεαρχία Τρισίλη, ελάμψεσι, σών Θεοργών Μαρμαριγών της καρδίας σου Φαλμής, το κάλος φαντάζεσθε της υπερνούν Θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πρώτερον ουρανού σε στερέωσας Κύριε και πάσαν δύναμην αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα της στόματος το συμφυεί, μεθόν δεσπόζεις του σήμαντος εν τριλαμπή μοναρχία Θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως έπλασας κατοικώνα μεσήν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριάς ασύγχυτε μονάς, συνέτησον φώτισον προς το ποιήν το θέλημά σου το Άγιον, το αγαθόν ενισχύει και τέλειον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των ένων αμήν. Τέτο καστής τριάδος των ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι' ημάς εξού καταβγάζοντα τους γηγενείς, της τρισιλίου θεότητος το ανεσπέρο φωτί και τες λάμψεσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσως διάκοσμων, απροσίτης του σου κάλους ακτήσιν ελάμπουσα, τεσές έγκλες φώτισον τριάς η μοναρχικοτάτη, τους ορθοδόξους εμέλποντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, νύν η φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίως σας διαγαθότητα, των δεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα απίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν της αοράτου και ερωμένης τεκτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρίσεις πάσε προφητών προδιέγραψαν άχανονται των σών τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων όν ημείς εγνώκαμεν μισταγωγών της ενιαίας και τρισιλίου θεότητος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Ισόρροπον την δύναμην ως έχουσα τριάσει υπερούσιος

ασθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν τη των παθών με ρίσε ζωφό αιώ. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησαν τρισί τεμνωμένην ατμήτω και μένουσαν αμέριστον κατουσίαν θεότητο προσκυνήσομεν οι γηγενεί μεταφόβου και δοξάσομεν ω ποιητήν και δεσπότην θεών υπεράγαθων. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθο πτεσμάτων. Βυθό όλη σθένουσαν απολύα πανάμωμε και ενόραμε τη φοβερά του θανάτου. Σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάση κολάσεω. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Λόγια Θεού συμφία απάβγασμα του Παντοκράτορο Θεού ω υπέσκου την παρασού θεωργών ενίκησιν. Ποιήσον ω έσπλαχνώσιν το πατρί σου και το πνεύματι και φοβερών τη δαίμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Είναι τη ίση πλαχνία δέσποτα δείξει στο πέλαγο σημείν. Τον ιόν σου προ την ημών πέμψα ταπεινότητα, άφησαν εμόρφωσα προ την αρχαία λαυρότητα, αλλά και νυν το θείο με συνέπεισον πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο χερουβίμ θρόνο εποχούμενο και των απάντων βασιλεύσεν γαστρί σου παρθενική όκη επανάχραντε, πάντα σε κλητρούμενο εκ τη φορά ω φιλάνθρωπο, αλλά και νυν τεσέ πρεσβεία με περιφρούρισον. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σου σουνιμά. Νεύματι θεουργικό κύριε πάντων τρισυπόσταθε και παντοκράτορ. Ουρανού εξέτεινα σωσή δέριν, ήτα και γη απειώρησα στο βάθο πανσθενή σου δρακή. Διό και του δούλου σου κρατέωσον τι αγάπη και πίστη τη ή φιλάνθρωπε, ή να σε δοξάζομεν πόθο ει αιώνα. Ευλογούμεν πατέρα ιών και άγιο πνεύμα των κύριων. Φώτισον τε αρχικών φω του Ιουνούδα στο τρισίλιον φω τη προσώπη ενιαίων αυτή δε τη ουσία και προ τα σα φωτοδότηδα ακτίνα επιβλέπει να ή. Διόν χορθαστήσω με την δόξα σου την εγκλικίαν και φουτουργών και πανόλβιον και υπεριψώ σε πιστώσει του αιώνα. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ήψωσεν εις ουρανού στην των ανθρώπων προσλαβούμενο φύση να τρέπτο ο ιό σου πάναγνε Θεοτόκε, υπερβολή αγαθότητο θρυσάμενο τη πάλε φθορά, ό και ευχαρίστω αναμέλπομεν ευλογή το εκτίσει πάσα των κύριων και υπεριψού του ει πάντα στου αιώνα. Αγία τριά σου Θεό ελίσον και στου φουνιμά. Σώσον ο σωτήρ κτιστήσεως της αισθητής και νοουμένης στους δούλους σου, της των δυσμενών επιβουλής και κακώσεως, Παναγία τριάσω μοούσια και φρούρη την συν πίμνην διαπαντός ανεπιβούλευτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είναι των βυθών των άπειρων της ουσιώδους δείξης σου αγαθότητος, δέδοκα σημείν επαγγελία στρισίλιε και μονάρχα Θεέ πάντων δύναμε, σωστικά στις εις δούλης ας εκπληρώσε καταξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύσον τε σημών δεήσεσιν ο εν τρισί θεαρχικές υποστάσεσι, μόνος εις Θεός αληθινός πιστευόμενος και παράσκους εις δούλης παράκλησιν, πρεσβείες της αχράντου και πανημνήτου Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνησιν. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: Ο Γερόν Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρ' όλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες σκανδύλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό με ράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?» «Από εδώ. Από το μοναστήρι είμαι, γέροντα, αλλά λείπω χρόνια». «Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα». «Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω».
1: «Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια?»
0: «Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα». Τότε ο γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου.

Το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά, με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του, την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της Μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνισσες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τινές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος, Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνισσα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισσών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισσες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδοιπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντί επιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και Προσδόκην.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάνε λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

Για να φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013. Και τότε, στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία. Ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χοράθ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάβ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιεριχώ και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σφύλιο που θα πάτε επάνω να προσμιμήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάγη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χοράθ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να μην πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού, γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ειδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία δυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Η καρδία είναι καθαρά, κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μια καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και αποκλίνει ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο Γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη θεία κοινωνία. Αυτά τα δύο να τα εφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσε και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορία, να πάτε εσείς και να σκουπίζετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαρή. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακείμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακείμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα,
τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε οι γεωγράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεβοκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε Timberland για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Περνάμε από τον 3ο αιώνα στο 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε Ισάρις Μακελιά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήμων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, και είναι το στόμιο μισόχριστο με πέτρες. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή τη πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, που οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήριο των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στο χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να το κάνουμε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή, ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη είναι ότι δεν τρώει χαλβά, τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κέλε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξευμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας τάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια, να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ανοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόμενο την Κύπρο, από τα Λεύκαρα της Κύπρου. 10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής, φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγκα στο Αιγαίο είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτής στην Αμοργό.
Το 1770 ένας μητροπολίτης ονόματι Κλεόπας και Κυλίδης, ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγρυπνία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρια και κάτι παξιμάδια, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλό βροχό και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βαρσανούφρης, εκεί που μάζευε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κοιμημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε, ενημέρωσε τους πατέρες, κατέβηκαν και οι υπόλοιποι είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λίπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις σάρκες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βαρσανούφριος, ένας άνθρωπος της αρετής, καθόταν για τρεις μήνες κάνοντας τον εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε τέσσερα ημερόνυχτα μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα τον παίρνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλα. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έριχνε λάδι στα αναμένα καντήλα. «Ευλόγησον πάτρε», λέει ο πατήρ Βαρσανούφριος, «ο Κύριος. Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλα τα αναμένα». Λέει, «Τι είναι όλα αυτά τα καντήλα?» «Τα αναμένα είναι όλο των πατέρων».

σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως. Και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται. Πνευματική μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και όπως σας είπα προηγουμένως ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκοιμημένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο και κυρίως στο ύψος της οροφής και έγραφαν και το όνομα του κεκοιμημένου. Εμείς έχουμε μία παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκοιμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Ία, Αναστασία Διακόνησα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό. Το μοναστήρι όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Και όχι το σταυροδρόμι, το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης. Και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών, κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα, πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος ο Φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο που ασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υποέγκλωση τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι ολοκατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι. Φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάζουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο μετά από 1-2 μήνες περίπου θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινίζει το μοναστήρι και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι, η κατασκευή εδώ πέρα. Ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό για μία εικοσαετία μέχρι το 1916 έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκήτη της Αγίας Άνης, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του Νέου, στην καταγωγή, και ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε, η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια, αγράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό

να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να ακούει, να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, γιαγιά, γιατί, μαμά, γιατί κλαίς? Λέει, να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στον Γολγοθά και αυτό συγκινούμε. Αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου. Φανταστείτε πώς ένιωσε αυτό το παιδί. Του έφυγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή. Αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν της ανησυχίας που είχε για τα... ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώριζε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφυέστατος. Και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε ακόμα και το φαγητό που έτρωε. Αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός. Γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα. Δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει κάποιες εκδρομές το παιδί που πήγαινε οι συμμαθητές του, αλλά και δεν είχε και χρήματα να αγοράσει κάτι να φάει. Δανειζότανε τα βιβλία από τους καθηγητές και το βράδυ διάβαζε και το πρωί τα επέστρεφε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Άγιος, γιατί ένα από τα χαρίσματα που είχε ήταν να γράφει ποίηματα. Και είχε γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Το παιδί του μηδενός». Έτσι αισθανόταν την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των Κυκυμένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από τον ήχο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, το Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει, «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης, που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα, συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην ρουμανική σκήτη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει, που βρήκαν τα χειρόγραφα της Καινής της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου, γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνη ήταν αδύνατη από την άσκηση
και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλα, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο. Κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκή της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες πρωτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιεριχώ να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη πώς μπορώ να σε βοηθήσω, και λέει ο Άγιος Ιωάννης, μήπως έχεις, λέει, χρήματα να μου δανείσεις να πάρω, λέει, κάτι φρούτα, γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω, και λέει δεν έχω τίποτα. Λέει εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο, τη ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης τι έχεις, λέει. Λέει με ληστεύσανε, τι σου πήρανε, λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ, λέει, ότι να μου δώσεις χρήματα, να μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν είχα. Τα είχα κάνει λίρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν, και τις τα πήραν, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου το 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε τον Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνομα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου σήμερα, είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνομα του Αγίου Άρου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτερ, καλημέρα, είπε και ο μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαν, βγήκαμε έξω. Λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθατε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανα υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης, μου λέει. Λέω, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα 19 Απριλίου. Νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί στον μπαλκόνι και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα.
Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές σαρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους? Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε «Α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο». Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, την κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι δια των πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Απλό, τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί? Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί το 451 στη 4η Οικουμενική Σύνοδο ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει, στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες? Και λέει, στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό. Όχι, λέει, στο σπίτι μου. Ποιο είναι το σπίτι σου? Μονή Χοζεβά. Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του αρχιερέως Χριστού. Και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: αθλήσαν.
1: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2914 686.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 4118 640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαστον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ού και ξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα

αδυναμίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός,

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

ακράν. Και ηλαίος γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μία προσπάθεια να εντρυφήσουμε και να μάθουμε λίγο καλύτερα για τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια για την εκπομπή μας. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο κάναμε τις προηγούμενες εκπομπές για να δούμε πώς διαμορφώθηκε η προβαπτισματική διαδικασία, αυτή δηλαδή η διαδικασία της Εκκλησίας μας έτσι ώστε να ενταχθούν στους κόλπους Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Είδαμε το πόσο σημαντική είναι και μελετήσαμε δύο πολύ βασικούς λειτουργικούς τύπους αυτών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Αντιόχειας και διαπιστώσαμε ότι και οι δύο συμφωνούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι Εκκλησίες της Δύσης δεν είχαν την ίδια πρακτική.

Όλα αυτά βεβαίως στον 4ο αιώνα, όπου θεωρείται ο χρυσός αιώνας της θεολογίας. Αναφέραμε ως κυρίως εκπροσώπους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αυτοί δηλαδή μας δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες, βεβαίως τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, τον γνωστό για τις κατηχήσεις του, καθώς επίσης και το οδηπορικό της Εθερίας. Και για την Εκκλησία της Αντιόχειας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, βεβαίως για τον κύριο εκφραστή της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, καθώς επίσης και πληροφορίες μας δίνει πολύ σημαντικές και ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σήμερα θα κλείσουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, αναφέροντας κάποιες άλλες πηγές του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για αυτή την προβαπτισματική διαδικασία, έτσι ώστε, αγαπητοί ακροατές, γι' αυτό το λόγο κάναμε για αυτό το ταξίδι, να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να προετοιμαζόμαστε για το μέγα αυτό μυστήριο της βαπτίσεως. Διότι πολύ φοβάμαι ότι σήμερα η σημερινή βαπτισματική πράξη δυστυχώς είναι, τουλάχιστον από διάθεση δική μας, διαφορετική. Το διαπιστώνουμε δυστυχώς αυτό κάνοντας αυτό το ταξίδι, όπως είπαμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για μία άλλη σημαντική πηγή του ίδιου αιώνα, του 4ου αιώνα. Είναι ο αιώνας που θα λέγαμε διαμορφώθηκε και μέχρι τον 5ο αιώνα εκεί οριστικοποιήθηκε αυτή η προβαπτισματική διαδικασία. Αυτή η πηγή που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Καλή συνέχεια.

Σε συνέχεια των έργων που φέρουν το όνομα που παραπέμπει στην αρχαία Εκκλησία και τους Αποστόλους της, όπως η Διδαχή των Αποστόλων και η Αποστολική Παράδοση «Η Πολλή του Ρώμης», είναι και το συμπίλημα των Αποστολικών Διαταγών. Υποτίθεται ότι είναι έργο των Αποστόλων και αφορά τη ζωή, την τάξη και θέματα λατρείας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αλλά στην πραγματικότητα χρονολογείται στα τέλη του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα. Αν και θεωρείται ψευδεπίγραφο, όπως και τα προηγούμενα σχετικά έργα, είναι όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια έρευνας και καταγραφής της λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας. Από την δομή του φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από έναν συγγραφέα ο οποίος χρησιμοποιεί πιθανόν για λόγους ταπείνωσης το όνομα του επισκόπου Ρώμης Κλήμη, μαθητή του Αποστόλου Πέτρου. Αποκαλύπτεται η αντοχιανή καταγωγή του συγγραφέα και μάλλον πρέπει να ήταν κληρικός της Αντιόχειας, αφού γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Το περιεχόμενο τώρα και η δομή του στηρίζεται στα προηγούμενα αντίστοιχα έργα, περισσότερο δε στην Αποστολική Παράδοση. Το έργο αποτελείται από 8 βιβλία και 3 μέρη. Τα πρώτα 6 βιβλία αποτελούν το πρώτο μέρος, το 7ο βιβλίο αποτελεί το δεύτερο και το 9ο βιβλίο το τρίτο μέρος. Οι περισσότερες πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη προέρχονται από το δεύτερο μέρος, δηλαδή από το 7ο βιβλίο. Το 7ο τώρα βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ιουδαιοχριστιανικό ευχολόγιο και σχετίζεται το περιεχόμενό του με τις βαπτισματικές μαρτυρίες της Διδαχής των 12 Αποστόλων, αναφέρεται πρώτα στον υποψήφιο κατηχούμενο, η κατήχηση του οποίου περιλαμβάνει τη γνώση του αγέννητου Θεού, την επίγνωση του μονογενή Θεού, την πληροφορία περί του Αγίου Πνεύματος, την τάξη της δημιουργίας, τον ιρμό της πρόνοιας, τα δικαιωτήρια της νομοθεσίας, την αιτία της δημιουργίας του κόσμου και την κατάσταση του ανθρώπου ως κοσμοπολίτου. Πρέπει να μάθει μέσω της κατήχησης ο υποψήφιος ότι ο Θεός δόξασε ανά τους αιώνες πολλές αξιομίμητες προσωπικότητες όπως ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και άλλοι. Αλλά τιμώρησε παραδειγματικά κιόλας τους ασεβείς, όπως τότε με τον κατακλυσμό και την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Σκοπός της κατήχησης είναι η επίγνωση της αλήθειας και η απόδειξη της αγάπης και της μακροθυμίας του Θεού, ο οποίος επανέφερε το ανθρώπινο γένος, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε από το βιβλίο των Διαταγών των Αποστόλων, από την δουλεία και την ασέβεια, στην ελευθερία και την ευσέβεια, από την αδικία στη δικαιοσύνη και από τον αιώνιο θάνατο στην αείδιο ζωή. Και αυτό επιτεύχθηκε με την εναθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψή του. Εξάγεται λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το συμπέρασμα ότι τα θέματα που αντλούσε η κατήχηση ήταν τόσο από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά περισσότερο στηρίζεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω βεβαίως του Ιησού Χριστού. Μέσα από την κατήχηση επίσης γίνεται σαφές το σύμβολο της πίστεως, το οποίο και αναλύεται για να γίνονται πιο κατανοητοί οι όροι του. Την κατήχηση και την διδαχή πρέπει να ακολουθούν τα έργα, δηλαδή η ζωή του κατηχούμενου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα διδάχτηκε. Οι αποστολικές διαταγές αφήνουν την εντύπωση ότι αυτός που τελεί την κατήχηση μπορεί να είναι και λαϊκός.
που πρέπει να έχει το χάρισμα της μεταδόσεως του Θείου Λόγου και βέβαια ο βίος του να είναι σεμνός, καθώς και ο ίδιος να είναι αποδεκτός από την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έζησε κοντά στα χρόνια συγγραφής του έργου, αναφέρει ότι ο επίσκοπος τελεί την κατήχηση. Μπορεί να βγει έτσι το συμπέρασμα ότι και οι αποστολικές διαταγές ως συνηθέστερο υπεύθυνο των κατηχήσεων θεωρούν τον επίσκοπο. Ο λαϊκός που αναφέρει το έργο συνδέεται μάλλον με τον εγγυητή ή αλλιώς τον ανάδοχο, ο οποίος κατά τον Θεόδωρο Μοψουεστίας είναι ο υπεύθυνος όχι της λειτουργικής κατήχησης, αλλά του έργου της διδασκαλίας. Ο επίσκοπος διενεργούσε και τον έλεγχο του υποψηφίου πριν το γράψει ο ίδιος στον κατάλογο των κατηχουμένων. Στο έργο των Αποστολικών Διαταγών γίνεται μια άλλη διαφοροποίηση στους υποψηφίους χριστιανούς. Πέρα από τις δύο τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων, ο συγγραφέας του έργου αναφέρει και μια τρίτη τάξη, αυτή των ακροωμένων, η οποία προηγούταν των κατηχουμένων. Ήταν δηλαδή μια μεταβατική κατάσταση πριν την εγγραφή στις τάξεις των κατηχουμένων. Αυτή η πρακτική πρέπει να ήταν συνήθις στην Αντιόχεια του δευτέρου μισού του 4ου αιώνα, καθώς κάτι αντίστοιχο, χωρίς να τους επωνομάζει, αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι, ο τριπλός αυτός διαχωρισμός γίνεται αντιληπτός στην αναφορά των τελουμένων αιτήσεων από τους διακόνους κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας αναφέρει. «Και πληρώσαντες αυτού των της διδασκαλίας λόγων, φημή εγώ ο Ανδρέας ο αδελφός Πέτρου, αναστάντων απάντων ο διάκονος, κηρυτέτο, μήτης των ακροωμένων, μήτης των ναπίστων, και ησυχίας γενωμένης λεγέτο, εύξαστε οι κατηχούμενοι». Το αντίστοιχο γινόταν και με την απόλυση των κατηχουμένων και την παρουσία των φωτιζόμενων. Όλες αυτές οι διακονικές αιτήσεις, εκτός ότι αποδεικνύουν το διαχωρισμό ανάμεσα στους υποψηφίους βαπτισθέντες, ανάλογα με το πόσο χρονικά κοντά είναι στο Άγιο Βάπτισμα, δίνουν πληροφορίες και για την όλη μέρημνα της Εκκλησίας που συμμετέχει ενεργά στην προσπάθειά τους. Το εκκλησίασμα προσεύχεται περί φωτισμού, συνετήσεως, παιδεύσεως και θεογνωσίας των υποψηφίων και εύχεται ο Θεός να ανοίξει τις καρδιές τους και να ριζώσει μέσα τους την ευσέβεια, καθώς εκείνος ο Θεός είναι που τους διδάσκει ποια είναι τα προστάγματα και τα δικαιώματά Του. Τέλος, και πριν τους απολύσει ο Επίσκοπος με ειδική οικετήρια ευχή, διότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία μέσω των διακονικών αιτήσεων, ζητείται από τα πιστά μέλη ο Θεός να συγχωρέσει τα πλημέληματά τους και να τους αξιώσει να μετέχουν του βαπτίσματος αλλά και της Θείας Ευχαριστίας. Η διάρκεια τώρα της κατηχήσεως ήταν τα 3 χρόνια. Εκτός αν ο κατηχούμενος είχε αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις που τον καθιστούσαν σπουδαίο, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως υπάρχει μαρτυρία στις αποστολικές διαταγές περί χειροθεσίας του επισκόπου στους κατηχούμενους. Την ώρα της χειροθεσίας, δηλαδή όταν έβαζε το χέρι του ο επίσκοπος πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, λεγόταν ευχαριστιακή προσευχή για την σωτηριώδη ενανθρώπιση του Χριστού και ειδική προσευχή για τον μέλλοντα αναβαπτιστή, της οποίας ευχής η κατακλίδα θυμίζει το τέλος της πρώτης ευχής του καθαγιασμού των υδάτων της βαπτίσεως, του μυστηρίου της βαπτίσεως, το Μέγαση Κύριε. Λέει συγκεκριμένα η ευχή αυτή που αναφέρει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. «Προσκυνεί το δε ο χειροθετών αυτών το Θεόν, το των όλων δεσπότην, ευχαριστών υπέρ του πλάσματος, ότι κατέπεμψε τον Υιόν αυτού το μονογενήν Χριστόν, είναι ασύμφητος γενόμενος εν τη ομοιότητα του θανάτου του Χριστού, επελπίδη της ενδόξου κοινωνίας, νεκρωθεί μεν τη αμαρτία, ζήσει δε το Θεό κατά τενούν και λόγων και πράξην και εν βιβλίο των ζώντων συναριθμηθεί». Α
Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για την νηστεία. Την νηστεία κατά την περίοδο της κατηχήσεως. Πολύ βεβαίως περισσότερο για την νηστεία εκείνη στο μικρό εκείνο διάστημα πριν το βάπτισμα. Αυτή η νηστεία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατηχουμένων. Οι κατηχούμενοι καλούνταν να μιμηθούν το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού του Χριστού και στην νηστεία, καθώς εκείνος ο Χριστός μας μετά τη βάπτισή του νήστεψε 40 ημέρες. Αναφέρεται δηλαδή χαρακτηριστικά «προδε του βαπτίσματος νηστευσάτο ο βαπτιζόμενος και, ο Κύριος βαπτιστής υπό Ιωάννου πρώτον και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα και εις την έρημον αυλιστής μετέπειτα ενίστευσεν 40 ημέρας και 40 νύχτας. Ευαπτίστη δε και νίστευσεν ούκ αυτός απορρυπώσεως η νηστείας χρίαν έχων η καθάρσεως ότι φύση καθαρός και άγιος αλλά είναι και Ιωάννη αλήθειαν προς μαρτυρήσει και εμήν υπογραμμών παράσχεται. Πλέον ο υποψήφιος για το αλλιοβάπτισμα νηστεύει πριν το βάπτισμά του διότι με τη βάπτισή του συμμετέχει, όπως έχουμε πει, στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει νηστεία ακριβώς μετά τη βάπτιση, διότι είναι μια περίοδος χαράς και όχι κατήφιας.

Θα χρησιμοποιήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ως τελευταία μας πηγή για την περίοδο του 4ου αιώνα τις πληροφορίες που μας δίνει ο Σεραπείων Θμούαιος. Ο Σεραπείων, επίσκοπος Θμούαιος, είναι ένας αξιόλογος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα, για τον βίο του οποίου ελάχιστες πληροφορίες έχουμε. Γνωρίζουμε ότι έλαβε σπουδαία μόρφωση στις ρητορικές σχολές της Αλεξάνδρειας και πιθανόν τις θεολογικές του σπουδές να τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αγάπησε τον μοναχισμό και σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός κοντά στον καθηγητή της ερήμου, τον Άγιο Αντώνιο. Το 339 χειροτονήθηκε επίσκοπος της μικρής επισκοπής Θμούαιος της Κάτω Αιγύπτου και το 343 φαίνεται να πήρε μέρος ως επίσκοπος Θμούαιος στη Σύνοδο της Σαρδικής. Αντιτάχθηκε στους Αριανόφρονες, περασπίζοντας το Μεγάλο Αθανάσιο, με αποτέλεσμα την εξορία του κοντά στα μέσα του 4ου αιώνα. Ο Ιερώνυμος σε επιστολή του, ο Άγιος Ιερώνυμος σε επιστολή του, τον ομονομάζει ομολογητή. Ένα σπουδαίο λειτουργικό του έργο είναι και το ευχολόγιο, το γνωστό ως ευχολόγιο του Σεραπείωνα, το οποίο θεωρείται και ως το μοναδικό ευχολόγιο του 4ου αιώνα. Είναι μια συλλογή 30 ευχών. 18 από αυτές αφορούν τη Θεία Λειτουργία, 7 το βάπτισμα και το χρίσμα και από μία για τις ιεροτονίες επισκόπου, πρεσβυτέρου και διακόνου. Τέλος, περιλαμβάνει μία ευχή για το ευχέλιο και μία ευχή για την νεκρόσιμη ακολουθία. Αναφορικά με το περιεχόμενο των ευχών που έχουν σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, μπορούν να αντιληφθούν πληροφορίες για την προβαπτισματική πράξη και τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Όσον λοιπόν αφορά τη συμμετοχή των κατηχουμένων στη Θεία Λειτουργία, το ευχολόγιο του Σεραπείωνα συμφωνεί με το έργο των Αποστολικών Διαταγών, ότι δηλαδή οι κατηχούμενοι μπορούσαν να παρευρίσκονται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέχρι ένα σημείο πριν τη Θεία Ευχαριστία και μετά τα αναγνώσματα. Η απόλυσή τους γινόταν με ειδική ευχή, απευθυνόμενη προς τον Κύριο υπέρ των κατηχουμένων, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να φυλάξουν με καθαρή φρόνηση τα όσα διδάσκονται και να είναι έτσι άξιοι της κλίσης τους προς το Άγιο Βάπτισμα και γενικώς των Αγίων Μυστηρίων. Είναι μια πολύ ωραία ευχή που υπάρχει μέσα στο ευχολόγιο. «Βοηθέ και Κύριε των απάντων, ελευθερωτά των ελευθεροθέντων, προστάτα των οριστέντων, η ελπίς των υπό την κρατεάν σου χείρα γεγονότων. Σύ ότι είναι ανομίαν καθηρικός, ο δια του μονογενού σου καταργήσας τον σατανά και λύσας αυτού τα τεχνάσματα και απολύσας τους υπ' αυτού δεδεμένους, ευχαριστούμε σύ υπέρ των κατηχουμένων ότι κέκλικας αυτούς δια του μονογενού σου και γνώσιν αυτής τη συν εχαρίσω. Και δια τούτο δεόμεθα, βεβαιωθήτως αν εν τη γνώση, ή να γινώσκωσιν σε των μόνων αληθινών Θεών και ο να πέσλες Ιησούν Χριστόν. Διαφυλατέστοσαν εν της μαθήμαση και εν την καθαρά φρονήση και προκοπτέστοσαν άξιοι γενέστε του λυτρού της παλιγενεσίας και των Αγίων Μυστηρίων. Για του μονογενού σου Ιού, Ιησού Χριστού, εν Αγίο Πνεύματι, Ιησού η δόξα και το κράτος και νυν και σου σύμπαντας αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τέλος, το ευχολόγιο του Σεραπίωνα δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο των κατηχήσεων, ούτε στον τρόπο που γινόταν. Συνδέει όμως την κατήχηση με το βάπτισμα και χρονικά τη βάπτιση τη συνδέει με το Πάσχα. Η όλη προετοιμασία προς το βάπτισμα τελείωνε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου λίγο πριν τελεστεί το μυστήριο, ο Επίσκοπος εκφωνούσε μια τελευταία ευχή στους φωτιζομένους. «Παρακαλούμε σε Θεέ της αληθείας, υπέρ του δούλου σου, και δεόμεθα πως καταξιώσεις αυτόν του θείου μυστηρίου και της αρήτου σου αναγεννήσεως. Σίγαρ φιλάνθρωπε, νυν προσφέρεται σύ αυτόν ανατίθεμεν. Χάρισε αυτόν τη θεία ταύτη αναγεννήσει κοινωνήσε, προς το μικέτι αυτόν υπομηδενός σκεού και πονηρού άγιστε, αλλά σύ λατρεύειν διαπαντός και τα σά προστάγματα φυλάτην, οδηγούντος αυτόν τον μονογενή σου λόγου, ότι δι' αυτού σύ η δόξα και το κράτος εν το Αγίο Πνεύματι και νυν και στου σύμπαντα αιώνας των αιώνων. Αμήν». Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε αυτό το νοερό ταξίδι μέσα στον χρόνο για να δούμε το πώς εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε μέχρι και τα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου αιώνα, η προβαπτισματική με ακολουθία, αυτή που σήμερα είναι γνωστή ως ακολουθία της κατηχήσεως. Που την επόμενη εκπομπή θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε σχόλια πάνω στην σημερινή εν χρήση ακολουθία, αυτή δηλαδή που υπάρχει στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο, και αργότερα θα μας δοθεί και η ευκαιρία να κάνουμε, να κάνουμε σχόλια πάνω στην πραγματικότητα για το πώς βιώνουμε εμείς οι σημερινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί το μυστήριο του βαπτίσματος. Νομίζω ότι πλέον έχουμε προϋποθέσεις και μπορούμε να συγκρίνουμε για το πώς ξεκίνησε η όλη προετοιμασία, πώς εξελίχθηκε και τελικά πώς διαμορφώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Μέχρι όμως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γάρ τον μίσος ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ εστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκι μία άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σάσε το λάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημή του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονειτήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και όσου καπηξίωσα εις ελθύν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ου καπόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ου κευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι, και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορρή παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι.

0: ενός αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε ή αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσθε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου. Ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ελίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα

0: αυτά δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρες ειν γη αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Θα ιεργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκους και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων πονεύσαντες εύτους και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Τη βλόγητη και δόξαστε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Βετρίνος τον Ιεροπόρο την χαρά με πίσησε, ότι ανέστη

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

είσαι Παναπάβη και εσύ την δόξα αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: fratè Ioanni, a Dio Evangelio tonat nos ma. Proscome.
1: Doxa si Kyrie, doxa si.
0: Τιμιάτων Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτία σε θυούσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήνων εφήλει ο Ιησούς και λέγει αυτής, «Είναν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμε που έθηκαν αυτό». Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δυο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια μόνα και εισήλθε. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριο να είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίσεντε τυλιγμένων εις έναν τόπο. Τότε ουν εισήλθε κι ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και πίστευσε. Ουδέ υπογαρίδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήρθον πάλι προς εαυτού.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Αγίων Κύριων Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός άλλων πηδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτω θανάτω.

Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και έχει τιρμήσει. Ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και Σίες του Τιμίου Ενδόξου του Προθρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίου Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Χιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, που και την μνήμη επιτελούμε, και πάντων σου τον Αγίο. Γιατεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών τον

και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό, εξ οποιός πνεύμα την ίν και αΐ.

καυχάστο, ο φω είναι η σοφία αυτού και μη καυχάστο, δυνατό σε τη δύναμη αυτού και μη καυχάστο, πλούσιο σε το πλούτο αυτού. Ζωή εν υπόστατο Χριστέ, υπάρχουν και φθάρεντα με. Ο συμπαθιστέ ω ενδυσάμενο τη

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

0: tikėtini, kiriai laisvome,
1: kiriai leisom.
0: Αντιλά μου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και

0: παντοδύναμον, και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα, καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης, όθεν πίστιε γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης επαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες η χαίρουση. Σίγαρ παρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
0: Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Ιερόθεος ιερώθησή πάλε, νυν δαύ μεταστάς και συνύφτησή λόγε. Ή σήμα κάλυψε Τετάρτη ιερώθειον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Εύθυκτος όν μαχαίρα πνεύματος Πέτρος, το του ξύφους εύθυκτον ουκ εδηλία. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Το του ποταμού ρεύμα ρήμα τρεις χώρε, βιωτικών έχουσιν αγνοημάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδέκτου και καλλισθένης της αυτού θυγατρός, ξύφιθανόν άβδεκτε μάρτης Κυρίου, συν μάρτηση ζεις και Θεόν ζώντα βλέπεις. Θεού θεωρεί κάλλος η καλλισθένη, ούπερ το θείον είχεν η σκέπην σθένος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμμούν του Αιγυπτίου, ασκήσεως διήλθεν της στενήν τρίβων, Αμμούν ο Θείος και τρυφής έβρε πλάτος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων, και στον Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

άξιος το σιδεμένο, τις ακίες επιθυμίες και οι δομές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, λειτουργείς βασιλεύσεις δόξης, το άρδια κονίσει μέγα και φοβερόν και αυτές σε πορανίες δυνάμεις, αλόμουζε την άφατον και μήτως φιλανθρωπίαν, ατρέτος και αλλιώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισης, και την κυστάφτης της ιεστημικία παρέκουσης πως τον απάνω, σιγαρ μόνος Κύριο Θεός μόνο, δες πόλης του κονανίου και των επιγείων,

ακούσαμε να θωρείς τα σκύρας μου. Το ακούσαμε φωνήσε νεσιαό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Ο Θεός ηλαστική μου, το αμαρτωλό και λύσο μου, τις μισούσιν και αδικούσιν ημάς,

Timeo Tatón Adelfón, Γεωργίου Ανδρέου και Ευαγγέλου των Προθυερέων, του Ευαγού Σκολήρου και του Φιλοχρίστου λαού, της Καθημάς Θεοσόστου Μητροπόλεως Ταύτης, πάντων ημών.

Εκατερίνης και Βασιλικής της ψυχής του προμάχου και αρχιστρατή.

άνθρωποι σαντα σταυρωθέντα τη περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

0: σώπνευε στο Πανάγιο Ρυθμό και από τα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσω το μενάκον τούτο τίμιο σώμα του Χριστού. Το δε το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού με τα βαρών το πνεύμα του σου το Αγίου. Όσοι γίνεται με τα λαμβάνουν την ύψη ψυχή άνθρωπα και είναι του Παναγίου και ζωή του σου πνεύμα θα σου διάσω με πλήρωμα σπαρισίαν την προσέμεις και με κατακρίνω. Έτσι προσθέτουμε και τα αυτή για την μακτολατρία υπέρ των εμπίστηκων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφήτων, αποστόλων, κυρίκων ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου,

των ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Με τη χάρη του Κυρίου μας, σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας προσφέρει την καρδιά του Ευαγγελικού μηνύματος, καταθέτοντάς μας ως αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης εις εκ των 70 μαθητών, τον κρατεώ και αθανατολόγο του Κυρίου της δόξης. Ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια εμην χάρις εστί και γάρ, η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και ή αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια εμην χάρις εστί και γάρ, η αμαρτωλή του αυτοποιούσει. Και ή δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια εμην χάρις εστί και γάρ, η αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζους είναι απολάβωση ταΐς. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και δανείζετε μηδέν ελπίζοντες. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει πιο επαναστατικός, πιο ρηξικέλευθρος, πιο ουσιώδης, πιο μεγαλειώδης λόγος. Είναι ο λόγος που ανατρέπει τα πάντα, που καταλύει την ανθρώπινη εχθροπάθεια, εκδίκηση, που θεραπεύει την ιστορία, που μεταβάλλει όλο τον κόσμο. Γιατί σε αυτό τον λόγο επικεντρώνεται το μυστήριο της ζωής. Το γιατί ζούμε και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος της δόξης συνεχίζει την αποκάλυψη. Το γιατί καλούμεθα να αγαπάμε τους εχθρούς ημών. Διότι ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ο Κύριος των απάντων, Χριστός επί τους αχαρίστων.

0: Χριστός και πονηρούς. Είναι Χριστός, είναι ευμενής, είναι συγχωρητικός σε εκείνους οι οποίοι είναι αχάριστοι, ασταθείς, αγνώμονες και εναντίοι. Ο Πανάγιος Θεός δεν εκδικείται. Ο Πανάγιος Θεός δεν μισεί. Είναι η απόλυτη αγάπη. Και επομένως τα παιδιά της Βασιλείας, όλοι εμείς καλούμεθα να αποδούμε όπως εκείνος, να αποκτήσουμε το ίδιο ήθος με εκείνον. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα να αγαπάμε τους εχθρούς ημών, για να γίνουμε και εμείς ως ο πατέρας μας. Όλοι έλεος και εκτιρμή. Και ο Κύριος κατακλείει τον λόγο με την παρότρινση: «Γίνεστε ούν εκτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτίρμονεστή». Η μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του κόσμου αυτού είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Διότι έρχεται να μας καταδείξει την αιώνια προοπτική μας, το γιατί ήρθαμε στον κόσμο. Όχι απλώς για να επιβιώσουμε, αλλά για να ομοιάσουμε προς εκείνον ο οποίος από απερινόητη αγάπη μας έπλασε. Όχι σαν υποζύγια που θα επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά ως ελεύθερα πρόσωπα που εν ευγνωμοσύνη και αγάπη θα αντιπελαργήσουν προς εκείνον τη στοργή του και την κοινωνία της αγάπης του. Ο Πατήρ ημών λοιπόν είναι εκτίρμων και εμείς καλούμεθα με τα δώρα του κατ' εικόνα να αποβούμε στο καθομοίωση, να φτάσουμε στο καθομοίωση, να αποβούμε ομοιηθείς προς Αυτόν. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την πρόσκληση, μπορούμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο στο οποίο έχουμε κληθεί. Είναι αυτό που επέτυχαν οι Άγιοι. Γι' αυτό τους θαυμάζομαι. Γιατί επέτυχαν των Επαγγελιών της Διαθήκης. Γιατί απέβησαν ομοιηθείς προς τον Θεό. Γιατί υπερεύησαν την κτιστότητά τους. Λοιπόν, σε αυτό το μεγαλείο καλούμεθα όλοι. Γι' αυτό και όλοι έχουμε την αυτή δύναμη και ευλογία. Ή μάλλον την αυτή χάρη. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Πάντας, όλους. Κανείς δεν υπολείπεται από αυτή την πρόσκληση ζωής. Επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ο αιώνιος Θεός, το σώμα και το αίμα του διημάς, σταυρωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Κυρίου, και μας προσφέρεται σε όλους ισοστασίως, ισοκύρος. Οι πάντες μετέχουμε στο αυτό δεσποτικό σώμα και στο αυτό δεσποτικό αίμα, και καλούμεθα όλοι να αποβούμε θείας φύσεως κοινωνή. Όχι απλώς πιο καλοί άνθρωποι, πιο ευγενείς, πιο χρήσιμοι, αλλά μέτοχοι της θείας ζωής. Γι' αυτό και τα σώματα των Αγίων μένουν άφθαρτα και ευωδιάζοντα. Γιατί η χάρη του Παρακλήτου αγιάζει την ψυχή και το σώμα, όλο τον άνθρωπο, και μεταβάλλει τον κτιστό άνθρωπο σε κοινωνία χάριτος και ευλογίας με τον Πανάγιον Θεό. Αγαπάτε λοιπόν τους εχθρούς ημών. Τι μεγάλο προσκλητήριο. Απερέγραπτο είναι στο μυαλό μας αυτό το μεγαλειώδες εγερτήριο. Πώς έτσι μεταβάλλονται τα πάντα. Πώς ο άνθρωπος αποκτά το ήθος του Δημιουργού του. Πώς γίνεται έτσι κοινωνός την ακτής των ενεργειών του Πνεύματος. Όλο το Ευαγγέλιο συμπυκνώνεται σε αυτούς τους λόγους, αδελφοί. Και ερχόμεθα στο ναό ακριβώς για να πανηγυρίσουμε αυτή την αιώνια προοπτική μας, να γίνουμε ομοιηθείς με τον Θεό. Τι δόξα, τι μεγαλείο, τι χάρη. Πώς μπορούν να αντιπαραβληθούν μπροστά σε αυτή την μοναδική αλήθεια, την υπαρξιακή, την οντολογική. τα σκύβαλα του κόσμου της φθοράς, η σάρκα, ο κόσμος, οι πειρασμοί, οι αντιπαλότητες, οι εχθρότητες, η κοντόθωρη αντίληψη για τη ζωή και τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σήμερα είναι ένας μεγαλειώδης κόδων ευθύνης, χτυπά στις καρδιές όλων μας. Θέλουμε να κερδίσουμε τη ζωή, ποιος δεν το θέλει? Θέλουμε να αποβούμε πραγματικά νικητέ του βίου αυτού? Θέλουμε να εγγράψουμε το όνομά μας εν βίβλο ζωής? Ποιος δεν το θέλει? Ένα λοιπόν ο τρόπος η μίμηση του Παναγίου Θεού δεν μας επιβάλλεται, δεν εξουσιάζει ο Θεός με βία, με έπαρση. Είναι πράος και ταπεινός, όπως ο ίδιος λέγει. Ζητεί απλώς να μιμηθούμε το δικό του παράδειγμα. Εκείνος επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου την εσχάτη ώρα του πόνου, της οδύνης και του επερχομένου θανάτου αναζητεί ελαφρυντικές περιστάσεις για τους σταυρωτάς του. Πάτερ, λέει, άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούσι. Και έτσι μας χαρίζει υπογραμμών, μας χαρίζει παράδειγμα για να βαδίσουμε και εμείς τα ίδια βήματα, αδελφοί και αδελφές. Ο Κύριος λοιπόν μας προσκαλεί σήμερα να ομοιάσουμε με το Πανάγιο πρόσωπό του. Εύχομαι να τον μιμηθούμε, να τον ακούσουμε. Άλλωστε, ό,τι μας λέει, το καταθέτει πληρώνοντας ως τίμημα το αίμα του, τη θυσία του, την απολυτότητα της αγάπης του. Ζούμε σε μία σκληρή εποχή μίσους, εχθροπάθειας, εγκλήματος, με πολυειδείς τρόπους, σε μια εποχή απαξιώσεως των ιδεωδών του ανθρωπίνου προσώπου. Και έρχεται το Ευαγγέλιο να μας χαρίσει την αυτογνωσία, την αληθινή, να μας χαρίσει ηρωικά πρότυπα που είναι οι Άγιοι που επέτυχαν των Επαγγελιών της Διαθήκης, που έγιναν ομοηθείς με τον Θεό, που έγιναν και αυτοί θεοί κατά χάριν, και η ζωή τους εξαγγέλει το καινούριο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Αδελφοί, ένα τέτοιο πρότυπο προβάλλει σήμερα και η αδελφότης Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς, τον αρχιστράτηγο και πρόμαχο της ελευθερίας του γένους μας, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο, που εδώ απ' έξω υπέργυρος και φιλάσθενος όπως είτο επαιτούσε για να επιβιώσει ο ήρωας της εθνικής μας παλιγενεσίας. Αυτό το πρότυπο λοιπόν προτείνει η πατρίδα και το γένος στις συνειδήσεις των ανθρώπων, και εμείς καλούμεθα σήμερα, τιμώντας τη μνήμη του, την πρωτομή που έχουμε ανιδρύσει εις αιώνιων μνημόσυνων του, να μιμηθούμε την ανδρεία του, τη ρεβεντιά του και την αγάπη του σε μια τόσο σκληρή και βάναυση εποχή. Έχουμε πρότυπα, αδελφοί. Ας τα μιμηθούμε και ας τα ακολουθήσουμε.
1: Με το φόβο του Θεού, πιστεώς και αγάπης προσέλθετε.

0: δίχως που είναι.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Επουρανίων Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσον εν το Κυρίο.
2: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Οι λαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη
2: ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το

Σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτα, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δώ...

0: Χριστός εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών. Τες παιδείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποιείς ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, σπεκεκλημένης βηματαρίσης, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Οερών, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίαν Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως Ξωστόμ, που την Θείαν Κεράν μυσταγωγέν επιτελέσαμε, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος, Ιεροθέου, του Αρεοπαγίτου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, ου την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Από αύριο ξεκινούν στη Μητρόπολη μας οι κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής. Η επίσημη έναρξη θα γίνει από το Σεβασμιότατο αύριο το απόγευμα στις 6 στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Όσοι μπορούμε παρευρισκόμαστε εκεί για την πρώτη συνάντηση. Στην ενορία μας οι κύκλοι θα γίνονται κάθε Δευτέρα μετά την ακολουθία του Εσπερινού στις 6.30 με τον πατέρα Μαυρουδή. Αύριο λοιπόν στον Άγιο Σπυρίδωνα στις 6. Και σε λίγο μετά το τέλος της λειτουργίας θα μεταβούμε στην προτομή του Ήρωνα Κυταρά, στο προάβλιο χώρο του γυροκομείου, που θα τελέσει εκεί ο Σεβασμιότατος Τρισάγιο. Όσοι μπορούμε να προσέλθουμε εκεί στην δημητική αυτή εκδήλωση για τον Ήρωνα Κυταρά.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Κάθε ευλογία εις πάντα. Ο Θεός μαζί.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

4 Οκτωβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, ένας από τους 9 δικαστές του Αρίου Πάγου και συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων των ακροατών του Απόστολου Παύλου που ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού όταν ο Απόστολος κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Αθήνα. Όταν έφυγε ο Απόστολος, ο Ιερόθεος έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ανέλαβε να μοιήσει το Διονύσιο στα μυστήρια που ο Θεός παρεχώρησε να θεωρήσει ο ουράνιος νους του. Μεταφερόμενος επί Νεφέλης μετά των Αποστόλων και των Αγίων Ιεραρχών για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, έψαλε τότε ύμνους με τόσο ένθερμο ζήλο, σε κατάσταση εκστάσεως και βυθισμένο στη θεωρία, ώστε σε όλους εφάνει να κατέχεται από θεία έμπνευση. Όπως αναφέρθηκε στα περί Αγίου Διονυσίου, ο Άγιος Ιερόθεος δεν άφησε γραπτούς τους καρπούς της θεωρίας του ή τουλάχιστον αυτοί δεν μας έφτασαν παρά μόνο με τη μορφή αποσπασμάτων μέσα στο έργο του μαθητή του. Έχοντας ευαρεστήσει τον Θεό με τη βιωτή και τη διδασκαλία του, εκοιμήθη εν ειρήνη και τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Άγιος Διονύσιος.

Θεόσιος πατήρ ημών αμούν ο Αιγύπτιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος πατήρ ημών αμούν καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ανέλαβε την ανατροφή του ένας θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να νυμφευθεί. Ο Αμούν ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια εκείνη νύκτα του γάμου, όταν οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν στην υφική Παστάδα, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προς Κορινθίους Επιστολής, όπου ο Απόστολος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις ταραχές και τις μέριμνες που προκαλεί στους εγγάμους, ενώ οι εν παρθενία αφιερωμένοι στον Κύριο μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προσευχή και στα πνευματικά έργα. Τηρώντας κατά γράμματος αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, οι νεόνυμφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν εν παρθενία και να αποσυρθούν μαζί σε τόπο έρημο για να αφιερωθούν στην νηστεία και την προσευχή. Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Σύντομα όμως αντιλήφθησαν ότι δεν ήταν θεμητό να θέτουν τους εαυτούς τους σε πειρασμούς, συζώντας άντρας και γυναίκα μαζί, γι' αυτό και χώρισαν για να μπορέσει καθένας τους να ασκητεύσει μόνος. Ο Αμούν άφησε λοιπόν την καλύβα και πήγε στην έρημο όπου δεν υπήρχαν ακόμη μοναστήρια. Έκτισε δύο κελιά θολωτά και επί 22 χρόνια ο βίος του ήταν εισάξιος των αγγέλων. Λάδι και κρασί δεν γνώριζε, μόνο ξερό ψωμί έτρωγε και αυτό μόνον κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Η διαγωγή του ευαρέστησε τον Κύριο και σύντομα μεγάλος αριθμός αδελφών που επιθυμούσαν να ασπαστούν και εκείνοι το μοναχικό βίο μαζεύτηκε γύρω του. Όταν έφτανε ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα, και οι άλλοι αδελφοί έφερναν κρυφά είτε κάποιες προμήθειες είτε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο στο νέο του σύντροφο, και έτσι η αδελφική αγάπη ήταν ο πρώτος νόμος που κυβερνούσε τη συνεχώς αυξανόμενη αυτή κοινωνία. Μετά από μερικά χρόνια, υπό τις διαταγές του Οσίου Αμούν, η έρημος της Νητρίας μεταμορφώθηκε σε πόλη αληθινή, σε βαθμό που ορισμένοι αδελφοί επιθυμούσαν να κτίσουν το κελί τους πιο μακριά, ώστε να μπορούν να ζουν πιο απερίσπαστοι. Μία ημέρα ήρθε να επισκεφτεί τον Αβά Αμούν ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Αμούν του ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο μέρος. Αφού έφαγαν το λιτό τους γεύμα, την 9η ώρα άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα και έμπηξαν στο χώμα έναν σταυρό στο μέρος που έφτασαν, ώστε όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να κτίσουν εκεί το κελί τους με την ευλογία των δύο γερόντων. «Με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Αβάς Αντώνιος, «όταν οι αδελφοί έλθουν από την Ιτρία για να συναντήσουν όσους ζουν εδώ, αμέσως μετά το γεύμα της 9ης ώρας θα φτάσουν εγκαίρως, και όσοι ξεκίνησαν από εδώ για να φτάσουν στην Ιτρία, πράττοντάς το αυτό θα διατηρήσουν την ησυχία τους». Έτσι δημιουργήθηκε η έρημος των Κελίων, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Ιτρία, όπου μερικά χρόνια αργότερα ζούσαν περί τους 600 μοναχούς, ο καθένας στο κελί του. Ο Άγιος Αμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν θεμένοι με βαθιά εν Θεό αγάπη, τέτοια που όταν ο Αβάς Αμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε τη συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, περιήλθε σε έκσταση και είδε την ψυχή του Αμούν να ανέρχεται στον ουρανό ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Μεταξύ των λόγων που ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα στον Αβά Αμούν ήταν και η φράση «Βάσταζε πάντα άνθρωπον καθώς βαστάζησε

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του εκ Καπιτολίας. Ο Άγιος Πέτρος καταγόταν από την πόλη Καπιτολία της Επισκοπής Δαμασκού. Όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την ευφυΐα του. Νυμφεύθηκε και απέκτησε 3 γιους, όμως η αγάπη του προς το Θεό ήταν πιο ισχυρή από την αγάπη του για την οικογένεια και σε ηλικία 30 ετών χώρισε από τη γυναίκα του και έγινε μοναχός. Κατόπιν, παρά τη θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Βόστρον. Σε ηλικία 60 ετών αρρώστησε σοβαρά και φοβήθηκε πως θα έχανε τον καλήνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Κάλεσε λοιπόν διάφορους υψηλά ιστάμενους μουσουλμάνους και αντί να τους παραδώσει τη διαθήκη του όπως τους είχε πει για πρόσχημα, προέβησε μια θερμή ομολογία της χριστιανικής πίστεως που τέλειωσε με βαριές λιδωρίες κατά του Ισλάμ. Παραπάσαν προσδοκίαν ο Πέτρος ανέρωσε από την αρρώστια και επιθυμώντας πάντα να περιβληθεί τη δόξα του μαρτυρίου, άρχισε να κηρύττει στις οδούς και σε δημόσιους χώρους εφθαρσός, καταδικάζοντας την πλάνη των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι της πόλεως συνέταξαν αναφορά και την έστειλαν στον Ομάρ, γιο του χαλίφη Ουαλίντ πρώτου. Ο Πέτρος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα έναντι του αξιωματούχου που εστάλλιγε να τον ανακρίνει και τον έριξαν στη φυλακή. Στο μεταξύ, ο Χαλίφης ήταν άρρωστος και κάλεσε τους γιους του στη Δαμασκό και με την ευκαιρία αυτή ο Ομάρ τον ενημέρωσε για την υπόθεση του χριστιανού ιερέως. Ο Ουαλίντ διέταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του δίχως αργοπορία. Φοβούμενοι ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τον ιερέα τους, οι χριστιανοί της Καπιτολίας μαζεύθηκαν και τον συνόδευσαν για ένα τμήμα της διαδρομής. Μόλις έφτασε στο παλάτι του Χαλίφη, τον κάλεσε ο Ομάρ και του πρότεινε να διαλέξει τη ζωή ή το θάνατο, αλλάζοντας στάση. Ο Άγιος το απάντησε με τέτοιο ζήλο που έδειχνε απερίφραστα πως ήθελε να πεθάνει, ώστε ο Ομάρ οργισμένος τον έστειλε στον πατέρα του. Ο Χαλίφης του είπε ότι ήταν ελεύθερος να αναγνωρίζει ως Θεό τον Ιησού Χριστό, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να αναφέρεται στον προφήτη Μωάμεθ ως πατέρα του ψεύδους. Ο Πέτρος το απάντησε με τέτοια σφοδρότητα ώστε ο Χαλίφης παρετήθηκε από κάθε άλλη διαδικασία, απήγγειλε τη θανατική καταδίκη και όρισε σειρά βασανιστήριων ασύλληπτης σκληρότητας. Στις 10 Ιανουαρίου 715 οδήγησαν τον Άγιο Μάρτυρα στην Καπιτολία και τον εξέθεσαν σε κοινή θέα μπροστά στο λαό, βάζοντας στην πρώτη σειρά των θεατών το γιο και την κόρη του, που για την περίσταση τους έβγαλαν από τα κελιά όπου ζούσαν από τότε που ήταν παιδιά. Σύμφωνα με τη διαταγή του Χαλίφη, ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Την επομένη του έκοψε το ένα χέρι και το ένα πόδι. Την Κυριακή, μπροστά σε ακόμη περισσότερους θεατές, του έκοψαν το άλλο πόδι και το άλλο χέρι και μετά τον τύφλωσαν για να τον σταυρώσουν κατόπιν κοντά στο μοναστήρι όπου μόναζαν οι κόρες του και εκεί πέθανε λογχιστής 3 φορές. Οι στρατιώτες φύλαγαν το σκήνομα του Αγίου επί 5 ημέρες και μετά το έκαψαν και πέταξαν τις τάχτες σε μια νεροσυρμή εκεί κοντά, αφού έπλυναν με προσοχή κάθε τι που άγγιξε το Άγιο Λείψανο για να εμποδίσουν τους πιστούς να το τιμήσουν.

Μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του εν τα Μασό της Νήσου Κύπρου ασκήσαντος. Γόνος οικογενείας εθνικών από την Ταμασό, Όσιος Θεόδωρος ταξίδεψε στη Ρώμη και στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Άγιο Μνάσονα για να κατηγηθούν στην πίστη από τους Αποστόλους. Αφού βαπτίστηκαν, γύρισαν στην πατρίδα τους και έγιναν μαθητές του Αγίου Ηρακλείδου. Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος αποσύρθηκε για να ζήσει εν ησυχία και ασκήσει κοντά στην Ταμασό. Μετά από 38 χρόνια κρυφίων αγώνων κάλεσε τον επίσκοπο της πόλεως Ρόδωνα, του υπαγόρευσε τις αναμνήσεις που είχε διατηρήσει για τις αρετές και τα θαύματα των Αγίων Μνάσονος και Ηρακλείδου και κατόπιν παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Ιωάννου Λαμπαδιστού του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από το χωριό Λαμπαδού κοντά στην Κόμη Γαλάτη, γενέτειρα του Αγίου Ηρακλείδου, και έζησε επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά 963-969. Σε ηλικία 18 ετών αρνήθηκε το συνοικέσιο που του είχαν ετοιμάσει οι γονείς του και εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα του για να εγκατασταθεί σε ένα ασκηταριό κοντά στη μονή του Αγίου Ηρακλείδου στο χωριό Μαράθασα. Είχε τυφλωθεί μετά από την επέμβαση ενός μάγου που έστειλαν οι γονείς της μνηστής του, δεν έζησε εκεί παρά μονάχα 4 χρόνια, αλλά με τους ασκητικούς του αγώνες απέκτησε μεγάλη χάρη από το Θεό, σε σημείο που να κάνει να αναβλήσει νερό από ένα βράχο, όπως ο προφήτης Μωυσής. Εξαιρετική επίσης ήταν η δύναμή του να εκβάλει δαιμόνια. 3 ημέρες πριν τον θάνατό του ξαναβρήκε το φως του και είδε 3 χρυσούς αετούς να πετούν γύρω του και να τον καλούν να πετάξει μαζί τους στον ουρανό. Αργότερα στο σημείο αυτό κτίστηκε ένας ναός που αφιερώθηκε στη μνήμη του και η μονή πήρε το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού. Εκεί ο Άγιος, τον οποίο ιδιαιτέρως ευλαβείται και αγαπά ο κυπριακός λαός, συνεχίζει μέχρι τις ημέρες μας να επιτελεί θαύματα.

0: Μνήμη του Αγίου Στεφάνου Στυλιάνοβιτς, πρίγκιπος της Σερβίας και της συζύγου αυτού Αγίας Ελισάβετ. Ο Άγιος Στέφανος καταγόταν από το Μαυροβούνιο. Ο Θεός τον πρίκησε με μεγάλο θάρρος που ο Άγιος χρησιμοποίησε στον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστεως. Το 1502 έγινε δεσπότης, ηγεμόνας της περιοχής του Σρέμ, βορείος του Δουνάβιος, της οποίας ο πληθυσμός αποτελούνταν τότε από Ορθόδοξους Σέρβους και η οποία βρισκόταν σαν σφήνα μεταξύ των Τούρκων που κατήχαν τις περιοχές νοτίως του Δουνάβιος και του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλείου της Ουγγαρίας προς τον βορρά. Μετά την ήττα των Ούγγρων στη μάχη του Μόχατς, την άλωση της Βουδαπέστης και την πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς, ο δεσπότης Στέφανος αντιστάθηκε ηρωικά στους εισβολείς. Στην περιοχή ξέσπασε λοιμός εξαιτίας του πολέμου και των λαιλασιών των Τούρκων. Ο Στέφανος άνοιξε τότε τις ηταποθήκες του και γενναιόδωρα μοίρασε τρόφιμα στο λαό. Εκοιμήθη γύρω στα 1540 και ενταφιάστηκε στην κορυφή ενός λόφου που λέγεται Τζούντιρ, ενώ η σύζυγός του Ελένη έφυγε εξαιτίας της προέλασης των Τούρκων. Τέστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός Κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
11: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
12: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 4 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1537, η πρώτη ολοκληρωμένη μετάφραση της βίβλου στα αγγλικά τυπώνεται στη Ζυρίχη. Σαν σήμερα το 1675, ο Ολλανδός αστρονόμος Christian Huygens πατεντάρει το ρολόι τσέπης. 1853, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία, αρχή του Κρυμαϊκού πολέμου. Στις 4 Οκτωβρίου του 1908 φωνεύεται από τους νεότουρκους στο χωριό Ράκοβο Φλόρινας ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού αγώνα Παύλος Ρακοβίτης. Παρόμοια τύχη είχαν και πολλοί άλλοι Μακεδονομάχοι εκείνη την περίοδο στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου εξόντωσής τους. Σαν σήμερα το 1916 ολοκληρώνεται η Ιταλική κατοχή στη Βόρειο Ήπειρο. Στις 4 Οκτωβρίου του 1943, σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών Gauleiter, στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Heinrich Himmler, αρχηγός των SS, περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Σαν σήμερα το 1944, η Ιταλική φρουρά της Σάμου παραδίδεται στο διοικητή του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε. Στις 4 Οκτωβρίου του 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
7: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου», αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
8: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό

0: μουσικής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερώνα, ο Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται και φέτος. Οι εκδηλώσεις ενωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα Λόγοι Καρδιάς από την Ωραία Πύλη, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο θεολόγος Γιώργος Μπάρλας, ο συγγραφέας Δημήτριος Μαυρόπουλος και ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής. Αύριο, Τρίτη, στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερώνα, ο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητας Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Σήμερα Κυριακή, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής του βραβείου Δημήτρια 2026 στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο. Για το τιμόμενο ιεράρχη θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Στο ναό στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση μέχρι το πέρας της αποψινής αγρυπνίας ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Φίλιας με θέμα «Η Θεία Ευχαριστία στην Ιστορία, Θεολογία και Ζωή της Εκκλησίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει σήμερα ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Απόψε στις 8 θα ψαλεί παράκληση, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας θυμάται η εορτή της σύναξης της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα γίνει η λιτάνευση του τιμίου ξύλου που τίθεται σε προσκύνηση στο ναό μέχρι τις 7 Οκτωβρίου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χάτζη Κυριακίου, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Η Εστία Πατερικών Μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας. Διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες, τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλίμα Τσάκη και Φώτιο Σχοινά. Πληροφορίες στο 210-80-25-211. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο γιορτικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρον από 5 έως 7 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα το πρωί, όπου θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας και στις 7.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση και θα ακολουθήσει η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει η μερίδα

0: Με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου. Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα, εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Εορτάζει την Τρίτη ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Θωμά, το οποίο θα παραμείνει μόνιμο στο ναό. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία για του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύς της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσιδη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία. Για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριακής. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριακής. Στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είπε ο Κύριος. «Καθώς θέλετε οι ναπιώς είναι οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωσιν τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες στή».

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας, διότι αν κάτι χαρακτηρίζει τη ζωή του χριστιανού, αυτό είναι το αν αισθάνεται παιδί και φίλος του Χριστού και αδελφός και φίλος των Αγίων Του. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά μέσα μας, χωρίς διάθεση για ωρεοποιήσεις, θα τρομάξουμε από την κατάστασή μας. Η καρδιά μας είναι διχασμένη. Ο τρόπος ζωής μας δεν είναι ευάρεστος ο Θεό. Οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, κατά το μάλλον ή τον πάσχουν από έλλειψη αγάπης, ευθύτητας, ειλικρίνειας. Έτσι φαίνεται ότι δεν ζούμε το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Το μυστήριο της ενότητας μεταξύ μας γύρω από την Ευχαριστιακή Τράπεζα. Η προτροπή του Χριστού μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο να γίνουμε εκτήρμονες μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην τριπλή παθολογία μας, ως προς τον εαυτό μας, ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον μας. Μας χαρακτηρίζει μια κατάσταση εσωτερικών συγκρούσεων, ανησυχίας, φόβου για το μέλλον και άγχους, θλίψης για το παρελθόν λόγω έλλειψης μετάνοιας, σε βαθμό να γινόμαστε και πρόξενοι διχοστασιών, διχονιών, φιλονικιών και ταραχής. Φυσικό είναι αυτός τον άνθρωπο που υποκρίνεται. Άλλα να λέει με το στόμα, άλλα να σκέπτεται ο νους του, άλλα να επιθυμεί ο έσω άνθρωπος και άλλα να πράττει το σώμα. Περιέρχεται σε μια άθλια κατάσταση ο καθένας μας, θυμίζοντας το Παύλιο «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Οι Άγιοι είναι εκείνοι που αγάπησαν και πιστεύθηκαν τον Χριστό, θεωρώντας τον αρχή και τέλος της ζωής τους. Παρά τις πολλές και μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν, φάνηκαν συνεπείς στο καλεσμά Του. Υπήρξαν και υπάρχουν πάντοτε σημεία του Θεού μέσα στο λαό Του και η παρουσία Τους πάντα συμφιλίωνε, ένωνε και ενώνει τα διαιστώτα. Στέκουν μέσα στη δόξα του Χριστού λαμπροφόροι και ειρηνοποιεί ανά τους αιώνες, αποστέλλοντας όντως τη συνέχεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Δεν πρόκειται ούτε για υπερανθρώπους, ούτε για υπανθρώπους. Θα μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν έτσι από τα καταργούμενα κριτήρια του κόσμου τούτου. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους του Θεού, τόσο αληθινούς όσο και ο Χριστός, καθώς και πρότυπα μίμησης για εμάς. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Είμαστε ψυχροί απέναντί Του. Δεν Τον εμπιστευόμαστε. Η έλλειψη αυτή φαίνεται τη στιγμή του πειρασμού, όπου υποχωρούμε στις υποβολές των παθών, των δαιμόνων, των ατάκτων επιθυμιών, κλίσεων, ροπών και τάσεων της καρδιάς μας, ξεχνώντας Τον. Η λύθη του Θεού είναι το σύμπτωμα εκείνων που έχουν χλιαρή ή ανύπαρκτη πίστη, η οποία εξανεμίζεται την ώρα της δοκιμασίας. Ανεξάρτητα από τη σφοδρότητα του πειρασμού, ο άνθρωπος του Θεού, αν και πολλές φορές κάμπτεται και απογοητεύεται ανθρωπίνος, δεν παύει αδιάλειπτα και θερμά να επικαλείται το Θείο Έλεος. Ο Κύριος πάντοτε προφθάνει. Η ιστορία του Πέτρου, που τρόμαξε όταν αντιλήφθηκε ότι άρχισε να βυθίζεται στα νερά της Τιβεριάδας, γίνεται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας. Με τις αντιλήψεις και απομακρύνσεις της Θείας Χάριτος, ο άνθρωπος του Χριστού γίνεται δόκιμο στον πνευματικό πόλεμο, γι' αυτό όλο και περισσότερο αποζητάει τον Θεό. Ας μας μεθύσει αθάνατα η εκπληκτική αγάπη του Θεού, αδελφοί. Ας μείνουμε ασάλευτοι στο θεμέλιο της Εκκλησίας, με την πλατητέρα των ουρανών στο κέντρο της και τον Χριστό ενθρονισμένο στους κόλπους της μητέρας του Θεού. Ας εμπιστευτούμε την Παναγία, που είναι η θύρα που οδηγεί στο Χριστό. Πολύ σωστά επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις, ενώ δεν αγαπάς τον διπλανό σου που τον βλέπεις. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν να μην κάνεις τους άλλους αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Κίνητρο δηλαδή της όποιας δράσης και συμπεριφοράς σου να είναι το ότι δεν σου αρέσει να παθαίνεις. Πρόκειται για μια στάση εντελώς αμυντική και ψυχοσυναισθηματική.
Ο Χριστός θα υπερβαίνει όλα αυτά λέγοντάς σου να αγαπήσεις τον εχθρό σου, δηλαδή αυτόν που θα σου κάνει ό,τι μισείς. Αυτόν, λέει, θα τον αγαπήσεις σαν τον εαυτό σου. Εδώ διαλύονται οι όποιες άμυνες και τεχνικές που τελικά είναι φύλαυτες και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε τρόπο και τόπο Θεού που χωράει τους πάντες, αμαρτωλούς και ενάρετους, πλούσιους και πένητες, μαύρους, άσπρους και κίτρινους, ομόγλωσσους και αλόγλωσσους, ομόθρησκους και ετερόθρησκους. Όλοι χωρούν εδώ, σε ορθόδοξο ιερό τέμενος απείρων διαστάσεων, όπου ο Χριστός μας γίνεται για τον καθένα αυτό που πρέπει και του χρειάζεται. Είναι η σαρκωμένη αγάπη που κερνάει τους πάντες. Είναι απάντες ενώσιν. Το πανεφρόσινο είναι της Θείας Παρηγοριάς του Πατρός. Έτσι πολιτεύονται όσοι απλάνευτα κατοικούν όχι την εφιαλτική, έρημη χώρα των ανθρώπινων ισοπεδωμένων κοινωνιών της εποχής μας, αλλά τη χώρα των ζώντων, του Αναστάντος Χριστού, που μας χωράει όλους στο σώμα Του, αρκεί να το θελήσουμε.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι γνωστό νομίζω σε όλους ότι αυτά τα φαινόμενα της μαγείας, της μαγκανίας, της δυσιδαιμονίας και των παντός είδους προλήψεων είναι πράγματα που έχουν μπει μέσα στη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Βέβαια πρέπει εκ προημίου να πούμε ότι όλα αυτά ήταν γνωστά από την προχριστιανική εποχή. Όμως, ενώ θα περίμενε κανείς με την εμφάνιση του χριστιανισμού και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου αυτά να είχαν εξαλειφθεί, εντούτοις όχι μόνο παραμένουν αλλά στις μέρες μας παρουσιάζονται με ιδιαίτερη οξύτητα, με ιδιαίτερη ένταση και έχουν ιδιαίτερη εξάπλωση. Και βέβαια νομίζω ότι αυτός ο πλασματικός κόσμος που προβάλλεται στο διαδίκτυο και την τηλεόραση, αυτό που συνηθίζουν να λένε virtual reality, ένας εντελώς ξένος όρος, αλλά που θέλει να εκφράσει αυτή την κατάσταση, αυτό το πλασματικό κόσμο που όπως είπα προβάλλεται σήμερα ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και την τηλεόραση. Αυτός ο κόσμος είναι νομίζω που ασκεί ισχυρή επίδραση και που οθεί προς την κατεύθυνση αυτή που είπαμε προηγουμένως. Θα πω ένα παράδειγμα που όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε. Στα πρωινάδικα όπως λέμε, στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές ή να το πούμε καλύτερα, στις περισσότερες από αυτές, έτσι δεν ξέρω αν είναι και κάποιες που δεν έχουν, όμως στις περισσότερες λέω έγινε απαραίτητη και η παρουσία κάποιου αστρολόγου ή κάποιου medium. Βέβαια στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και η προβολή υποσυνείδητων μηνυμάτων ή συνθημάτων της λεγόμενης νέας εποχής. Γίνεται παγκοσμίως πολύς λόγος για αυτό το New Age. Είναι η νέα εποχή που έχει έρθει και που είναι ένα κίνημα αλλά και μια φιλοσοφία. Και βέβαια αυτές αυτή η διαδικασία εντάσσεται στην των υποσυνείδητων μηνυμάτων, εντάσσεται και στη διάδοση διαφόρων μορφών μαγείας που βέβαια φτάνουν μέχρι τις καταστροφικές λατρείες της λεγόμενης σατανολατρείας. Ακόμα αυτή η νέα εξουσία των παγκόσμιων βιομηχανιών παραγωγής φαντασιώσεων είναι που επιτείνει το πρόβλημα δημιουργώντας προς την κατεύθυνση αυτή ανεξέλεγκτες όντως καταστάσεις. Θα μπορούσαμε ως παρεπόμενες παρενέργειες όλων αυτών να δούμε τις εμφανιζόμενες στις μέρες μας προεκτάσεις στην εξάπλωση και την καλλιέργεια για παράδειγμα της βίας, την εξάπλωση και την καλλιέργεια του εγκλήματος, της πορνογραφίας, όπως ακόμα και τη γενικότερη εκμετάλλευση ατόμων, ιδιαίτερα παιδικής ηλικίας. Κάθε τόσο βλέπετε πώς εξαρθρώνονται κυκλώματα τέτοια που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν νέους ανθρώπους και μάλιστα και παιδιά έτσι ανήλικα. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι και το βλέπουμε αυτό, σήμερα ο άνθρωπος πασχίζει να γνωρίσει το μέλλον του και βέβαια αναζητά μεταφυσικές διεξόδους. Τι θα γίνει τότε, πώς θα είναι αυτό, είναι
η εκοσμήκευση που έχει μπει στη ζωή των ανθρώπων, είναι το πνεύμα του ορθολογισμού και του διαφωτισμού που κυριάρχησε στη Δύση και στις δυτικές έτσι, κοινωνίες. Αυτό που απομάκρυνε τους ανθρώπους από την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα έστρεψε το ενδιαφέρον του σημερινού ανθρώπου προς κάποιες αποκρυφιστικές θρησκείες, προς τον υπερβατικό διαλογισμό, τη μαγεία και την αστρολογία. Έτσι βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα παράδοξο ανακάτεμα, μία ανάκραση, ένας ακταρμάς, να το πω απλά, δυτικού ορθολογισμού αλλά και ανατολικού μυστικισμού. Αυτό που εκφράστηκε, όπως είπα προηγουμένως, με το κίνημα της νέας εποχής. Γιατί το κίνημα αυτό, όπως πολύ εύστοχα γράφει σε ένα βιβλίο του ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, αυτό το κίνημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έκφραση της κρίσης στην αναζήτηση του νοήματος ζωής. Και νομίζω έχουμε πει και άλλες φορές πόσο ο άνθρωπος σήμερα υποφέρει από αυτή την έλλειψη νοήματος ζωής. Είναι ίσως το μεγαλύτερο έλλειμμα που σημαδεύει και στοιχειοθετεί τη ζωή του ανθρώπου. Οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες θα πρέπει να πούμε ότι αφορούν τόσο ευχάριστα όσο και δυσάρεστα γεγονότα που συνθέτουν την καθημερινότητά μας, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι προλήψεις, αυτές οι δυσιδαιμονίες δημιουργούν, φτιάχνουν κάποια ήθη και έθιμα εντός εισαγωγικών που πολλές φορές τα θεωρούμε και παράδοση, ενώ είναι πολύ μακριά από αυτό που είναι η πραγματική παράδοση. Αυτά λοιπόν που αφορούν το γάμο, τις χαρές, τις χαρμόσυνες στιγμές της ζωής των ανθρώπων, αλλά και άλλα ήθη και έθιμα πάλι εντός εισαγωγικών που προσδιορίζουν το θάνατο, την κηδεία και γενικότερα το πένθος των ανθρώπων. Αντίθετα μάλιστα, αυτό που βλέπουμε σήμερα, η αποσιώπηση ή η απόθυση του θανάτου, αλλά απ' την άλλη και η ωρεοποίηση των νεκρών, βλέπουμε να βάφουν ιδίως σε κάποια έτσι, γραφεία τελετών τους νεκρούς, ή να θέλουν να ομορφύνουν με ντεκόρ την νεκρόσιμη διαδικασία, ή ακόμα η αποφυγή χρήσεως ονομάτων και πραγμάτων που συνδέονται με το θάνατο. Ακούμε πολλές φορές, λέμε για κάποιον που πέθανε, χτύπα ξύλο. Ναι, είναι η άμεση έτσι ανταπόκριση σε αυτό. Είναι μια τακτική που βρίσκεται στον αντίποδα, δηλαδή στην εκδιαμέτρου αντίθετη θέση από εκείνη που μας εισηγούνται οι πατέρες της Εκκλησίας και που αυτή εισηγείται την μνήμη του θανάτου. Αυτό που είχαν εκείνοι και που μπορεί να γίνει εργαλείο και τρόπος που θα μας βοηθήσει να δούμε τη Βασιλεία του Θεού και να ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά που τα βλέπουμε καθημερινά αποκαλύπτουν του λόγου το ασφαλές, όπως θα λέγαμε. Χρειάζεται όμως να επισημανθεί ότι στο βάθος αυτής της συμπεριφοράς κρύβεται κάποια δυσιδαιμονία. Δηλαδή πιστεύετε πως αν πάυσει να διακρίνεται ή να μνημονεύεται ο θάνατος, σώπα τώρα μη μιλάς για αυτά, χτύπα ξύλο και τα λοιπά, νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα πάυσει και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα ή αυτή η διάσταση της ζωής.
Αυτή η δυσιδαιμονία είναι που προκαλεί και την αθρώα προσφυγή, όπως είπα προηγουμένως, στην αστρολογία, στη μαγεία και την παραψυχολογία. Είναι όπως έλεγε κάποιος, έχουν πολλή δουλειά σήμερα τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι, οι τσιγκάνες, έτσι, που βλέπουν, που ρίχνουν κάποια χαρτιά ή θέλουν να βλέπουν τα σημάδια από την παλάμη των ανθρώπων για να προσδιορίσουν το μέλλον τους, την εξέλιξή τους κτλ. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων, θα έλεγα χριστιανών ανθρώπων, που πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία και που βλέπουν αγίους, βλέπουν ανθρώπους φωτισμένους, γέροντες κτλ. Τους βλέπουν σαν τσιγκάνες. Ο πατήρ Παΐσιος, για παράδειγμα, ο Όσιος Παΐσιος, έλεγε λυπάμαι, στεναχωριέμαι όταν έρχονται άνθρωποι εδώ, επισκέπτες, προσκυνητές στο Άγιο Όρος και με βλέπουν σαν τσιγκάνα και με ρωτάνε ό,τι θα ρωτούσαν και μια τσιγκάνα. Ακόμα πρέπει να σας πω ότι σε έναν άλλον μεγάλο γέροντα και Άγιο της εποχής μας, τον Όσιο Πορφύριο, πήγαιναν κάποιοι εκεί στο κελί του, στο προσκύνημα που είναι τώρα η Μονή της Μεταμορφώσεως, στο Μίλεση, και ρωτούσαν πόσα παίρνει για την κάθε ερώτηση, άσχετοι άνθρωποι, αλλά που είχαν ακούσει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάρισμα, και το χάρισμα το αξιολογούσαν και το αξιοποιούσαν μόνο με αυτό τον τρόπο. Όμως θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο θέμα.

Λέγαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, ποια μπορεί να είναι η στάση και η θέση της Εκκλησίας γύρω από τη μαγεία, από τη μαγκανία, από τη δυσιδαιμονία, στις παντός είδους προλήψεις που όχι απασχολούν, θα έλεγα βασανίζουν και τυραννούν τους ανθρώπους σήμερα. Βέβαια, πρέπει να σας πω, και το είπαμε προηγουμένως, ότι από την πρώτη στιγμή από την ίδρυσή της η Εκκλησία βρέθηκε μέσα σε ένα ειδωλολατρικό και παγανιστικό κόσμο εκείνης της εποχής, σε ένα κόσμο όπου πλάι στις ποικίλες φιλοσοφικές σχολές που συνέχιζαν το έργο των μεγάλων φιλοσόφων της αρχαιότητας, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Αυτές οι σχολές ήταν οι στοικοί, ήταν οι επικούροι, ήταν πριν από αυτούς οι πυθαγόροι, οι φιλόσοφοι κτλ. Όμως ο απλός κόσμος ήταν βουτυγμένος στις δυσιδαιμονίες και στις προλήψεις και εξαρτούσε τη ζωή του από διάφορους μάγους, από μάντις, για πόσους μάντις δεν μας μιλάνε έτσι τα κείμενα της αρχαίας κλασικής γραμματείας. Και βέβαια και στη συνέχεια από πολλούς αγύρτες που συμβαίνει μέχρι σήμερα, γεγονός το οποίο βέβαια συνέβαλε και το κλίμα του θρησκευτικού συγκριτισμού που επικράτησε από τότε. Τι είναι συγκριτισμός? Ένας ακριβής ορισμός του όρου θέλει σαν συγκριτισμό την ανάμιξη, την αλλίωση και την εν πολλής ταύτιση διαφόρων θρησκειών και θεοτήτων. Και αυτό σαν φιλοσοφία, σαν κίνημα, σαν κλίμα υπήρχε, όπως είπαμε, στην αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά δυστυχώς συνέχισε να υπάρχει και στη συνέχεια. Απέναντι τόσο στις όποιες κακοδοξίες αυτών των φιλοσόφων, όμως αυτές που επηρέασαν το δόγμα της Εκκλησίας και εξέτρεπαν από τη γνήσια χριστιανική διδασκαλία και την πίστη, γιατί πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας που είχαν διαβάσει κλασική γραμματεία και φιλοσοφία και τα λοιπά, αυτοί πήραν τους όρους αλλά τους έδωσαν ένα άλλο περιεχόμενο, δηλαδή πήραν όρους από την κλασική ελληνική φιλοσοφία αλλά μέσα από αυτούς εξέφρασαν το πνεύμα και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Επίσης πρέπει να πούμε οι πατέρες, κυρίως απέναντι στις παγανιστικές δοξασίες και τις πρακτικές των απλοϊκών ανθρώπων, του λαού, ύψωσαν ένα τείχος, και γενικότερα η Εκκλησία αγωνίστηκε δια του στόματος και δια της γραφίδος των πατέρων και των διδασκάλων της, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αρχίσουν να απελευθερώνονται από όλες αυτές έτσι τις πρακτικές, από αυτές τις δοξασίες και τις προλήψεις που κυριολεκτικά στίχιοναν και τυραννούσαν, όπως είπα προηγουμένως, το βίο τους, τη ζωή τους. Ωστόσο, και εδώ είναι το όχι αξιοπερίεργο μόνο αλλά και το θλιβερό, ωστόσο λέω, αν και έχουν περάσει πάνω από 2.000 χρόνια από τότε και παρά τους αγώνες της Εκκλησίας, αυτό το παγανιστικό πνεύμα με όλα τα συμπαρομαρτούντα εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει δυστυχώς και στην εποχή μας, παρόλο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ορθός λόγος έχει επικρατήσει
και πώς η τεχνοεπιστήμη έχει απαντήσει σε πολλά και μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου και έχει δώσει λύσεις σε πάμπολα από τα προβλήματα που τον απασχολούσαν πριν από λίγα μόλις χρόνια. Βέβαια, νομίζω ότι το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι πως ζει και βασιλεύει αυτό το παγανιστικό πνεύμα ακόμα και μεταξύ δυστυχώς των χριστιανών και των ανθρώπων που ενδεχομένως να εκκλησιάζονται τακτικά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που κανονίζουν τη ζωή τους με βάση τι θα πει ο Α ή ο Β αστρολόγος ή το medium, που καταφεύγουν σε τηλεφωνήματα σχετικά, που βλέπουν, όπως είπα προηγουμένως, αυτές τις εκπομπές για να πληροφορηθούν κάτι για το μέλλον τους. Με αυτό βέβαια το πολύ σοβαρό θέμα σκέφτηκα ότι πρέπει να ασχοληθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή μας σήμερα. Και βέβαια θα πούμε ότι σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος μπροστά στο άδειλο αύριο, μπροστά στο άδειλο μέλλον, αλλά και στις διάφορες δυσκολίες αυτής της ζωής, προσπάθησε να βρει τρόπους και να εξιχνιάσει και να φωτίσει το μέλλον και να αποσοβήσει κάθε κακό από τη ζωή του. Ο άνθρωπος βλέπει ασθένειες, το θάνατο, την αποτυχία και άλλες έτσι αντίξωες και δύσκολες καταστάσεις σε κάθε στιγμή μπροστά του, ενώ ο φόβος και η αγωνία του θολώνουν το νου του και βλέπει να προϊονίζονται δεινά. Πάντοτε ψάχνει για ιονούς, για σημάδια, τα οποία βέβαια αυτά προσπαθεί να τα ερμηνεύσει, να δει πού θα τον βγάλουν. Και απ' την άλλη προσπαθεί να προλάβει, να αποτρέψει, να αποσοβήσει με διάφορους τρόπους και διάφορα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και βέβαια που δεν έχουν πολλές φορές σχέση με την αληθινή πίστη στο Θεό, παρότι εκείνος νομίζει ότι ναι, αυτά που χρησιμοποιεί είναι πράγματα που θα τα ήθελε και ο Θεός. Πολλές φορές νομίζουν ότι τα μάγια, τα ξόρκια και τα λοιπά είναι πράγματα, αυτά λέει, δεν μας λέει και η θρησκεία, ποια θρησκεία. Όμως βλέπετε μετέρχεται, χρησιμοποιεί μεθόδους και συστήματα μαγείας ή ακόμα και αρχαίας λατρείας για να μπορέσει να όχι απλά να εξιχνιάσει το μέλλον του, αλλά και να θεραπεύσει πολλές αντίξωες καταστάσεις της ζωής του. Βέβαια, ο αρχαίος άνθρωπος θεωρούσε ότι διάφορες σκοτεινές ή ζηλόφθονες δυνάμεις είναι που τον επιβουλεύονταν και στις οποίες και απέδιδε την αιτία της όποιας κακοδαιμονίας του, των συμφορών του, των δοκιμασιών του, των προβλημάτων που αντιμετώπιζε στη ζωή του. Και βέβαια βλέπετε ότι στο πλαίσιο αυτό διάφοροι πονηροί άνθρωποι, για τους οποίους ο λαός πίστευε ότι έχουν ξεχωριστή γνώση και δύναμη, αυτοί εκμεταλλεύονταν την άγνοια και τις δυσιδαιμονίες των συνανθρώπων τους, και αυτό γινότανε πάντοτε και δυστυχώς συνεχίζεται να γίνεται, όπως είπα, και σήμερα, και υπόσχονταν ότι μπορούν με ένα μαγικό τρόπο να τους απαλλάξουν από το φόβο, να τους απαλλάξουν από την αγωνία και να ελέγξουν αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Και βέβαια πάντοτε με το αζημίωτο, δηλαδή όταν τους κατέβαλαν κάποια χρήματα. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν οι μάγοι, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνταν με διάφορες τελετές, επίκληση υπερφυσικών δυνάμεων, πνευμάτων ή
με μέσο τη σκέψη για να προβλέψουν τάχα το μέλλον ή να επιτύχουν τη λύση κάποιου προβλήματος. Ήταν αυτοί οι γόητες που μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, να το πω με μια πιο απλή λέξη, οι τσαρλατάνοι. Αυτοί που έκαναν διάφορες έτσι εξορκισμούς, επιορκισμούς, επιτιδεύματα, ασεβίας έμπλεη, όπως λέει ο Άγιος Επιφάνιος, ήταν οι φαρμακοί, αυτοί που κατασκευάζουν κάποια θαυματουργικά τάχα, έτσι, αντίδοτα ή θαυματουργά ποτά, είτε για να θανατώσουν κάποιον, είτε για να τον σκοτήσουν το νου του, είτε για να τον ελκύσουν σε έναν σαρκικό έρωτα. Και βλέπουμε μέσα σε κείμενα τέτοιες περιπτώσεις και οι διάφοροι άλλοι μάντις που υποτίθεται ότι προβλέπουν το μέλλον. Είναι οι ασχολούμενοι με την ιονοσκοπία, με τους ιονούς, τα σημάδια δηλαδή, τη σπλαχνομαντία, βλέπουν στα σπλάχνα των ζώων διάφορα κατ' εκείνους πράγματα, τη χειρομαντία που είπαμε προηγουμένως, οι διάφορες τσιγκάνες που μας λένε κοιτάξτε, άνοιξε το χέρι σου για να δω τη μοίρα σου κτλ. Ήταν η αριθμομαντία, η αστρολογία, ενώ βέβαια σήμερα υπάρχει και η καφεμαντία, έτσι, να βλέπουν το φλιτζάνι, η χαρτομαντία, τα μέντιουμ κτλ. Με όλα αυτά τα φαινόμενα σχετίζεται και το φαινόμενο, όπως είπα προηγουμένως, του σατανισμού. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την επανεμφάνισή του και ο νεοπαγανισμός με τη στροφή κάποιων στην ειδωλολατρεία του Δωδεκαθέου. Θα έχετε ακούσει για τους λεγόμενους δωδεκαθεϊστές ή ολυμπιστές. Τους νοσταλγούς της θρησκείας των 12 θεών, της μυθολογίας κτλ. Όμως πάλι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως πως όχι απλά επιβιώνουν, αλλά πως πολλές φορές κατορθώνουν και πείθουν ανθρώπους διάφοροι έτσι γόητες και φαρμακοί και τσαρλατάνοι που ασχολούνται με την ιονοσκοπία, με τη χειρομαντία, με την αριθμομαντία, με την αστρολογία, με τη χαρτομαντία, τα μέντιουμ και τα λοιπά. Και ακόμα πως πολλοί οδηγούν τους ανθρώπους στη σατανολατρεία, στην ειδωλολατρεία του Δωδεκαθέου και σε αυτές τις όχι απλά επικίνδυνες αλλά και καταστροφικές λατρείες. Όμως πέρα από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και διασώζονται μέσα στη ζωή των ανθρώπων, θα λέγα στις λαϊκές έτσι δοξασίες και αντιλήψεις παγανιστικές και πεπιθήσεις προπάντων παλαιότερα, όταν οι άνθρωποι, θυμάστε, πίστευαν στις νεράιδες, στις μοίρες, στις γοργόνες, στο χάρο και σε όλα αυτά τα συναφή. Διασώζονται, λέω, πολλά παγανιστικά εθιμικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς συχνά αναβιώνουν και στις μέρες μας και βέβαια θεωρούνται και μέρος της παράδοσής μας. Έτσι. Παραδείγματος χάρη τα αναστενάρια, οι τραγόμορφες μεταμφιέσεις, το σφάξιμο των ζώων στα θεμέλια του σπιτιού, το να βλέπουν, ξέρω εγώ, την, έτσι, κάποια οστά από τα πουλερικά ή από τα ζώα και τα λοιπά, όταν, για να προβλέπουν το μέλλον και την έκβαση κάποιων πραγμάτων. Όμως κάποια από αυτά τα έθιμα που οι ρίζες τους, όπως είπα, χάνονται στα βάθη του χρόνου, όσο και αν δεν έχουν καμιά σχέση με τη χριστιανική ζωή, η Εκκλησία φαίνεται ότι τελικά τα ανέχτηκε σιωπηλά, επειδή αποτελούν κομμάτι της ζωής του λαού, καθώς είναι ενταγμένα στη λαϊκή λατρεία ως μέρος της και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ορθότητα της πίστης, ούτε και την ανθρώπινη ζωή και υπόσταση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι όλοι εκείνοι, οι σατανιστές, οι μάντις, οι γόητες, οι φαρμακοί, οι αστρολόγοι, τα μέντιουμ και οι μάγοι, που φανερά ή και καλυμμένα ξεγελούν τους ανθρώπους, διακηρύσσοντας ότι γνωρίζουν το μέλλον, ότι μπορούν να ελέγξουν τις υπερφυσικές δυνάμεις και να τις χρησιμοποιήσουν για την αποτροπή κάθε δεινού και την εξασφάλιση της ευτυχίας για τον άνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά τους, ότι δηλαδή θεραπεύουν ασθένειες και ότι γενικά είναι σε θέση να πράξουν το καλό ή το κακό ανάλογα προς ό,τι του ζητηθεί από τον πελάτη. Θα έχετε ακούσει για τις λεγόμενες μαύρες μαγείες. Καταφεύγουν δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έτσι, σε αυτούς τους λαοπλάνους και θέλουν να τους βοηθήσουν για να επιφέρουν κακό σε συνανθρώπους τους. Είναι έτσι φοβερό το πως ο άνθρωπος δεν θέλει απλώς να βελτιώσει τη δική του ζωή, δεν θέλει απλώς το καλό του, αλλά θέλει και το, μέσα από αυτά να επιτευχθεί το κακό κάποιον άλλον. Και είπαμε προηγουμένως, ενώ θα περίμενε κανείς ότι όλος αυτός ο παραλογισμός που για τον πρωτόγονο άνθρωπο ήταν δικαιολογημένος λόγω της άγνοιας και των προλήψεων, αυτός θα είχε εκλείψει σήμερα λόγω της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και της διάχυσης της γνώσης στις κοινωνίες των ανθρώπων. Όμως η μαγεία και η μαντεία σε όλες τις μορφές νομίζω ότι καλά κρατούν. Μάλιστα, παρόλο που κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά κυρίως η Εκκλησία με τη διδασκαλία της, προσπάθησαν να αλλάξουν τα πράγματα, οι λαϊκοί άνθρωποι και προπάντων οι μη χριστιανοί
παρέμειναν και δυστυχώς παραμένουν εμπολείς προληπτικοί και δυσιδαίμονες, φαλκιδευμένοι μέσα σε αυτές τις δοξασίες τους, γεμάτοι από φόβους και από τρόμο και αγωνίες για τις σκοτεινές υπερφυσικές δυνάμεις που επιβουλεύονται τάχα το μέλλον και την ευτυχία τους, και γι' αυτό καταφεύγουν στη μαγεία προκειμένου να γλιτώσουν από αυτές τις δυνάμεις. Και βέβαια στο παιχνίδι της διάδοσης των διαφόρων μορφών μαντίας έχουν μπει σήμερα και τα μέσα, όπως είπα, ενημέρωσης. Τηλεόραση, διαδίκτυο, περιοδικά και μάλιστα ευρύτατης κυκλοφορίας, που προβάλλουν για λόγους κέρδους όλες αυτές τις πρακτικές με τις οποίες ο άνθρωπος προβλέπει τάχα το μέλλον του ή απαλλάσσεται από τα προβλήματά του, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, το εξασφαλίζοντας μέσα σε εισαγωγικά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ευτυχία των ανθρώπων. Είδατε τα «καθώς πρέπει», πάλι εντός εισαγωγικών, περιοδικά, έχουν και τον οροσκόπο τους που μιλάει για όλα αυτά. Υπό ότι δεν

Και είναι σίγουρο ότι αν η παρουσία τους δεν συνέβαλε στην αύξηση της τηλεθέασης, δεν θα είχαν θέση, δεν θα υπήρχαν αυτές οι εκπομπές στην τηλεόραση. Δηλαδή, να το πούμε απλά, οι τηλεοπτικοί αστρολόγοι φέρνουν θεατές, άρα και χρήμα, άρα και διαφημίσεις στα κανάλια στα οποία παρουσιάζονται. Και ακόμα τα διάφορα περιοδικά, όπως είπα, ευρύτα της κυκλοφορίας, έχουν υποχρεωτικά τη στήλη του αστρολόγου, του οροσκόπου ή φιλοξενούν διαφημίσεις μέσω των οποίων οι διάφοροι αστρολόγοι, οι χαρτομάντισες, οι καφετζούδες, οι χειρομάντισες, όλοι αυτοί προβάλλουν και διαφημίζουν τις ικανότητές τους. Παρόμοιες διαφημίσεις προβάλλει και η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Αλλά και στην καθημερινή ζωή είναι γνωστό πόσο οι άνθρωποι πιστεύουν στις γητιές, έτσι, στο κακό μάτι, στις προφητείες, στους προφήτες, τα μάγια, στους μάγους, στους οποίους καταφεύγουν πιστεύοντας ότι με τα διάφορα ξόρκια, με τα φυλακτά και τις σολομονικές τους θα αποτρέψουν το κακό που τους έχει προξενήσει κάποιος άλλος μάγος. Δηλαδή, στο τέλος, φαύλος κύκλος. Το παράδοξο είναι ότι σε όλα αυτά δεν καταφεύγουν μόνο οι πτωχοί και οι απλοϊκοί και οι αμαθείς, αλλά και άνθρωποι μορφωμένοι και ευκατάστατοι. Και ο παραλογισμός φαίνεται να μην έχει στην εποχή μας όρια. Αλλά θα με ρωτήσετε, ποιος είναι ο λόγος της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας σε όλα αυτά? Είπαμε ότι οι προσπάθειες του ανθρώπου να προβλέψει το άδειλο μέλλον και να αποσοφήσει το κακό έχουν τη ρίζα τους στον πρωτόγονο άνθρωπο, τον άνθρωπο με την μυθική σκέψη. Είναι δηλαδή πρακτικές που δεν αντέχουν στη λογική κρίση. Και ενώ οι αρχαίοι Έλληνες ήταν δέσμοι τέτοιων παράλογων πρακτικών, υπήρξαν και τότε άνθρωποι που κατέκριναν όλα αυτά τα φαινόμενα, αποκαλύπτοντας τους αληθινούς σκοπούς των μάγων, των μάνταιων κλπ. Ο Σοφοκλής, για παράδειγμα, με το στόμα του Ιδίποδα και του Κρέοντα, αποκαλεί τους μάγους και τους μάντες μηχανοράφους και αγύρτες που απέβλεπαν μόνο στο χρήμα. Για τις απάτες των μάγων, των γητευτών και των μάντεων ομιλεί και ο Πλούταρχος, όπως επίσης και άλλοι έτσι αρχαίοι κλασικοί. Θα προχωρήσουμε λιγάκι. Στην Παλαιά Διαθήκη οι μάντες και οι ορόντες τα ενύπνια, δηλαδή οι ονειρομάντες, καταδικάζονται σαφώς από τους προφήτες, τους γνήσους προφήτες που είχε στείλει ο Θεός και έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος», αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού. Γιατί οι προφήτες καταδικάζουν εκείνους τους ονειρομάντες, γιατί ελάλουν οράσεις ψευδείς και τα ενύπνια αυτών ήσαν ψευδή. Επίσης, θυμάστε αυτό που γράφει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει «Μη σας εξαπατούν οι μάντες σας και μη δίνετε σημασία στα όνειρα που βλέπετε». Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές γίνεται λόγος και για όνειρα, όπως τα όνειρα του Πετεφρή στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αυτό που λέει και ο Άγιος Νεκτάριος ακόμη, ότι αν μετά από αυτό το όνειρο νιώθεις μια αναστάτωση, πέταξε το, γιατί είναι από τον πονηρό, είναι εκ του πειρασμού. Αν νιώθεις μια γαλήνη, τότε άσε το Θεό να σου αποκαλύψει και παρακάλα το Θεό να σου αποκαλύψει ό,τι καλό υπάρχει για τη ζωή σου. Όμως και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: λόγος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για τους μάντις, τους μάγους, τα μάγια, τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες. Και είπαμε τι συνέβαινε στην αρχαία ελληνική, στην αρχαία περίοδο και ακόμα τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι μάντις και οι γόητες και οι μάγοι δεν απουσιάζουν και από την Καινή Διαθήκη. Ειδικότερα θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για εκείνο τον μάγο το Σίμωνα, ο οποίος θέλησε με χρήματα να εξαγοράσει από τους Αποστόλους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βέβαια επιτιμήθηκε σφοδρός από τον Απόστολο Πέτρο. Επίσης αναφέρεται η περίπτωση εκείνου του μάγου Ελίμα στην Κύπρο, ο οποίος θέλησε να εμποδίσει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να ακούσει το κήρυγμα για το Χριστό του Αποστόλου Παύλου. Τότε ο Παύλος τον αποκάλεσε γιο του διαβόλου, που είναι γεμάτος από κάθε ραδιουργία και πολεμά κάθε τι το καλό, στρεβλώνοντας έτσι τον ίσιο δρόμο του Θεού. Σύμφωνα με την αφήγηση των πράξεων, αυτός ο μάγος, ο Ελίμας, τυφλώθηκε για αυτή την πράξη. Και ο Απόστολος Παύλος, επίσης στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή του, αναφέρει ότι «πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι». Δηλαδή ταυτίζοντας έτσι τους γητευτές και τους φαρμακούς με τους κοινούς αγύρτες και τους απατεώνες. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Αγία Γραφή καταδικάζει κάθε λογής τέτοιες πρακτικές και αποτρέπει τους ανθρώπους από τους μάγους και τους διάφορους ψευδοπροφήτες, από τους γητευτές, από τους μάντις και τα λοιπά. Όλες αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε προηγουμένως. Όμως εκείνοι που καταφέρονται με σφοδρότητα εναντίον των μάγων, των γητευτών, των μάντεων και τα λοιπά, είναι οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, επειδή και στα βυζαντινά χρόνια το φαινόμενο εξακολουθούσε να υπάρχει. Όμως προτού αναφερθούμε στη διδασκαλία των πατέρων, θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα η Εκκλησία μέσα από τις συνόδους της. Επομένως υπήρχαν και η Εκκλησία, εκτός από δογματικά θέματα, αντιμετώπιζε και θέματα εκκλησιαστικής εφταξίας. Πέρα από το γεγονός ότι αυτές οι δοξασίες ήταν πλάνες, έτσι, ήταν πράγματα που έλεγαν το ψέμα και όχι την αλήθεια, αλλά και ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους και η Εκκλησία ήθελε να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων, μέσα από τις συνόδους τους διατυπώνουν οι πατέρες με τον πλέον σαφή και τελεσίδικο τρόπο τα δόγματα και καθορίζουν αμετάκλητα τους κανόνες της Εκκλησίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον 61ο κανόνα της λεγόμενης Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 692 μετά Χριστόν, απαγορεύεται αυστηρά στους χριστιανούς το να καταφεύγουν σε μάντι, σε γητευτές και σε φαρμακούς. Και το επιτίμιο, σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, για όσους καταφεύγουν, είναι 6 χρόνια απαγόρευση στο να μετέχουν στη Θεία Κοινωνία. Όμως όσοι επιμένουν σε αυτά αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Το ίδιο αυστηρή είναι και άλλοι κανόνες της Εκκλησίας. Έτσι εντελώς ακροθυγώς σας λέω για τον 24ο κανόνα της Συνόδου της Αγκύρας ή τον 7ο και τον 81ο κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Ο 3ος κανόνας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, κανόνες του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού κτλ. Επομένως βλέπετε ότι και από το κανονικό δίκαιο και την παράδοση της Εκκλησίας, το κανονικό δίκαιο και η παράδοση της Εκκλησίας αποτρέπουν την καταφυγή σε τέτοιου είδους έτσι, αστρολόγους και μάγους και γητευτές. Κανόνας, ο 306ος κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας μάλιστα λέει ότι αυτοί οι αστρολόγοι, το να καταφεύγουν σε αστρολόγους και τα λοιπά ή να υπολογίζουν το μέλλον ή να κατασκευάζουν τα λεγόμενα έτσι κάτι φυλαχτά που τους έδινα, όχι φυλαχτά που έχουν Αγία Λείψανα ή κάτι Άγιο, αλλά εντελώς ειδωλολατρικά πράγματα. Αυτά λέει εκείνος ο κανόνας της Εν Λαοδικία Συνόδου, ότι είναι οι φυλακές των ψυχών τους. Αυτοί που τα φορούν διατάξαμε να αποκόπτονται από την Εκκλησία. Ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία είναι τόσο αυστηρή και απορρίπτει για λόγους ποιμαντικούς όλες αυτές τις επικίνδυνες αντιχριστιανικές πρακτικές καταγράφεται, όπως είπαμε, και στον 61ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Ποια λέει επαφή, ποια κοινωνία, ποια σχέση μπορεί να υπάρχει του φωτός προς το σκότος, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ή ποια είναι, μπορεί να υπάρχει συγκατάθεση και συνύπαρξη ναού του Θεού με τα είδωλα. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί που συναλλάσσονται με τα είδωλα και το διάβολο δεν μπορούν να έχουν σχέση με την Εκκλησία, γιατί αντίκυνται στη διδασκαλία του Χριστού. Γράφει για παράδειγμα ο Άγιος Μακάριος, αφού ο άνθρωπος απατήθηκε από το διάβολο, εκχώρησε σε αυτόν που τον εξαπάτησε την αρχή και την εξουσία με παραχώρηση του Θεού. Γι' αυτό εξορκιστές και γητευτές και μάγοι από διαβολική ενέργεια, όπως λένε πολλοί, κάνουν θαύματα εντός εισαγωγικών. Αυτά έχουν παραχωρηθεί στον πονηρό να τα κάνει μέσω των υπηκών του για να, γιατί άλλο, για να δοκιμαστεί η δική μας ελευθερία, το δικό μας αυτεξούσιο. Αυστηρή λοιπόν και ξεκάθαρη οι κανόνες της Εκκλησίας για όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που απαριθμίσαμε και αναφερθήκαμε σήμερα. Και βέβαια το ίδιο και οι πατέρες της Εκκλησίας στα κείμενά τους μιλάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμπεριλαμβάνει τους μάγους και τους γόητες με τους πλάνους, δηλαδή τους κακούργους και τους πονηρούς. Συγγνώμη. Μάλιστα, θέλοντας να αντιδιαστείλει τους μάντις από τους προφήτες, και το κάνει πολύ σωστά, γιατί και σήμερα λένε, καλά λέει, και στην παλιά δεν υπήρχαν οι προφήτες αυτοί που προφήτευαν. Άλλο πράγμα να είναι το πνεύμα του Θεού αυτό που τους σωθεί και τους παραγγέλει και τους επιτάσσει να εξαγγέλουν αυτό το θέλημα του Θεού, και άλλο να είναι η απατεωνιά και η παραπλάνηση, αυτό το κίνητρο και το κριτήριο. Θέλοντας λοιπόν να αντιδιαστείλει τους μάντις από τους προφήτες, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι προφήτες δεν ήταν καθώς οι μάντις, διότι στην περίπτωση των μάντεων, όταν πέσει μέσα στην ψυχή ο διάβολος, τυφλώνει το νου και συσκοτίζει τη σκέψη, και έτσι λένε όλα όσα λένε, δίχως ο νους τους να καταλαβαίνει τίποτε από τα λεγόμενα, αλλά μοιάζουν με ένα άψυχο σουράβλι που μιλάει. Αυτό ισχυρίστηκε και κάποιος από τους δικούς τους φιλοσόφους, λέει ο Χρυσόστομος, λέγοντας όπως ακριβώς όσοι δίνουν τους χρησμούς και είναι μάντις των θεών, λένε πολλά, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτε από όσα λένε. Και γράφει ακόμα για εκείνους που καταφεύγουν στους μάντις. Κοίταξε τι συμβαίνει. Πηγαίνοντας στους μάντις δεν θα βρεις αυτά, ας πούμε, τα χρήματα που ψάχνεις, επειδή δεν έχουν εκείνη τη γνώση. Και αν καμιά φορά πουν κάτι επιτυχημένο, συμπέσει. Έτσι. Εντελώς στην τύχη. και την ψυχή σου θα χάσεις αυτή την περίπτωση και οι αδελφοί σου οι χριστιανοί θα σε εμπέξουν ώστε πάλι θα χάσεις όσα έψαχνες. Γιατί ο δαίμονας, γνωρίζοντας ότι δεν υποφέρεις τη ζημιά αλλά για τα χρήματα αρνιέσαι και το Θεό σου, πάλι σου δίνει χρήματα για να βρει αφορμή να σε εξαπατήσει, να σε απατήσει ξανά. Και αν οι μάντις λένε κάτι υποτίθεται σωστό, μην εξαπατηθείς και μην απορείς. Ο διάβολος είναι ασώματος, είναι πνεύμα, αλλά μπαίνει παντού. Έχει υπόσταση. Ο ίδιος οπλίζει αυτούς που γίνονται ληστές σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί χωρίς το διάβολο αυτά δεν θα γίνονταν. Αυτό είναι που περισσότερο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μάλιστα, ο ίδιος αυτός μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, θέλοντας να δώσει στους χριστιανούς ένα παράδειγμα αποφυγής των μάγων, αναφέρεται στη Χαναναία γυναίκα του Ευαγγελίου που κατέφυγε στο Χριστό για τη θεραπεία της. Μία από τη Συρία, Σύρο-Βαβυλώνια γυναίκα που ήταν μέσα σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, αλλά δεν πήγε σε αυτούς, δεν πήγε στους μάγους. Αυτή είχε κριτήριο και ήρθε στο Χριστό. Βάλε λοιπόν στο νου σου τον τρόπο της σκέψης αυτής της γυναίκας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν πήγε σε μάγους, δεν προσκάλεσε μάντης, δεν έκανε περιδέσεις, δεν πλήρωσε μάγισσες, αυτές που καλούν τους δαίμονες και μεγαλώνουν την πληγή. Αντίθετα, άφησε κατά μέρος το εργαστήρι του διαβόλου και έρχεται στο σωτήρα των ψυχών μας, το Χριστό που του λέει «ελέησόν με». Αγαπητοί μου, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, ωστόσο όμως για αυτό το τόσο έτσι σημαντικό θέμα που όπως είπαμε δεν είναι παρονιχίδα, δεν είναι έτσι κάτι μια λεπτομέρεια, από την άλλη πλευρά απασχολεί σήμερα πολλούς ανθρώπους, πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια και το βασικό κριτήριο είναι να βλέπουμε τι προέρχεται από το Θεό και τι προέρχεται από το διάβολο. Μια πολύ βασική αρετή την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας έτσι μας εισηγούνται είναι η διάκριση των πνευμάτων. Να μπορεί κανείς να δει τι είναι από το Θεό και τι είναι από το διάβολο. Και σήμερα που ο άνθρωπος πασχίζει να γνωρίσει το μέλλον του και αναζητά μεταφυσικές διεξόδους, όπως είπαμε προηγουμένως, σήμερα είναι πολύ βασικό να ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας, τα όσα στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται και αναφέραμε έστω επολίγων εδώ στην εκπομπή μας, στους πατέρες της Εκκλησίας αλλά και στους κανόνες, την κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Ίσως στο θέμα αυτό επανέλθουμε για να μιλήσουμε περισσότερο σε μια μελλοντική μας εκπομπή. Προς το παρόν θα πούμε καλή αντάμωση για την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Μιλάμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το υπερήμνητο και πανακύρατο πρόσωπό Του. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μας ενδιαφέρει όλους η σκέψη των σοφών και Αγίων επάνω στο θέμα που συζητούμε. Μέσα στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας, εκείνοι που εναρμόνισαν στο πρόσωπό τους τη σοφία με την αγιότητα, τοποθετηθήκαν σε μία ξεχωριστή θέση. Ονομάστηκαν πατέρες, γιατί το κύρος τους και η επιβολή τους ήταν αυξημένα και αποτέλεσαν για όλη την οικογένεια της Εκκλησίας μία αυθεντία. Γιατί ο κάθε πιστός και ολόκληρος ο λαός μπορούσε να προστρέχει σε αυτούς και μπορεί ακόμη να προστρέχει και θα προστρέχει για πάντα με εμπιστοσύνη και να δέχεται από αυτούς το γνήσιο θησαυρό της Ορθόδοξης Διδασκαλίας. Γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι ένθεα, θεωμένα. Μέσα σε αυτά υπάρχει ο ζωντανός Θεός, που έχει αγιάσει όχι μόνο την ψυχή τους, αλλά και το χωικό τους σκήνομα, το χωικό τους περίβλημα, το σώμα τους. Γι' αυτό και βλέπουμε τα σκηνώματα των Αγίων να μην υπόκεινται στην κυταρική σύψη και κυταρική φθορά, αλλά να γίνονται αγωγή των ακτίστων ενεργειών του Παναγίου και ζωαρχικού και πανακυράτου πνεύματος. Η σοφία τους δίνει εγγύηση ότι αυτό που λένε δεν είναι λόγος πρόχειρος, αλλά καρπός επίμονης έρευνας και βαθιάς μελέτης της Ιεράς Αποκαλύψεως του Θεού. Τους τιμούμε λοιπόν τους Αγίους, τους τιμούμε τους Αγίους, γιατί στο πρόσωπό τους βλέπουμε, αναγνωρίζουμε και τιμούμε και λατρεύουμε τον Πανάγιον και Πανακύρατον Θεόν, εκείνον ο οποίος σκήνωσε μέσα σε αυτούς, τους αγίασε, τους χαρίτωσε, τους ένωσε μαζί του με μια μεγαλειώδη αλληλοπεριχώρηση. Και οι αγιώτιστον λοιπόν μαρτυρεί ότι η έρευνά τους δεν ήταν μια βέβυλη και δεν είναι μια βέβυλη παραβίαση των πυλών του πνευματικού κόσμου, αλλά ευλαβική και μέσα στην ατμόσφαιρα της καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος αναζήτηση της αλήθειας. Οι πατέρες, οι σοφοί και άγιοι, οι εραστές, οι περίπαθοι του Θεού, στάθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Το έκαναν θέμα μελέτης και περιεχόμενο προσευχής και θεμέλιο ζωής και άρθρο πίστεως και διδασκαλίας. Συχνά ξεκινούν από αυτό που έγινε ορατό, από τα ιστορικά γεγονότα, για να προχωρήσουν μετά και να αναζητήσουν το μυστήριο το οποίο κρύβεται πίσω από τα παράδοξα περιστατικά. Ακούστε πως εκφράζει το Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το στόμα του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου στον υπέροχο λόγο του εις το γενέθλιον της σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. «Μυστήριο ξένο και παράδοξο βλέπω. Οι ποιμένες μου παίρνουν τα αυτιά χωρίς να μου σφυρίζουν ένα έρημο μέλος, αλλά ψάλλοντας έναν ουράνιο ύμνο. Οι άγγελοι τραγουδούν, οι αρχάγγελοι ψάλουν, υμνούν τα χερουβίμ, δοξολογούν τα σεραφείμ, όλοι γιορτάζουν βλέποντας τη γη το Θεό και τον άνθρωπο στον ουρανό. Εκείνον που ήταν πάνω στον ουρανό τον βλέπουν κάτω εξαιτίας της συγκαταβάσεώς του. Και εκείνον που βρισκόταν κάτω τον βλέπουν επάνω εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού. Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό και αντί των αστέρων δέχτηκε τους αγγέλους που υμνούσαν, αντί δε του ηλίου δέχτηκε και χώρεσε κατά τρόπο απερίγραπτο τον ήλιο της δικαιοσύνης». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζίας Ζηνός οδηγεί τη σκέψη του και τη σκέψη μας βαθύτερα. Μας λέγει λοιπόν εις το ωραίο του κείμενο κατά Απολιναρίου Αντιρρητικός 3. «Ο λόγος έγινε σάρξ και η δόξα κατασκήνωσε στη γη μας. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα για να μάθουμε με όλα αυτά ότι ενώ το θείον είναι άτρεπτον κατά την ουσία και δεν περνάει από καμιά μεταβολή, με όλα ταύτα μπαίνει στη φύση μας που είναι τρεπτή και μεταβαλλόμενη, με το σκοπό να θεραπεύσει με τη δική του άτρεπτη φύση τη δική μας τροπή προς το κακό. Το ότι δε η παρουσία του Ιησού Χριστού στη γη μας και η όλη κίνησή του και το έργο του φανερώνουν με το ευγλωτότερο τρόπο τη θεότητά του, το επισημαίνει στο λόγο του περί ενανθρωπίσεως ο βαθύς
θεολόγος της Αλεξανδρίας ο Μέγας Αθανάσιος. Μας γράφει λοιπόν ο Άγιος αυτός του Θεού, ο μύστης αυτός της θεολογίας. Ποιος όταν δει την εξουσία του Ιησού Χριστού επί των δαιμόνων, ή ποιος όταν δει τους δαίμονες να τον ομολογούν ότι είναι ο Κύριος των, θα εξακολουθήσει να τρέφει στη διάνοιά του αμφιβολία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού, διότι και αυτή ακόμη τη δημιουργία δεν την έκανε να σιωπήσει. Αλλά αυτό που είναι κατεξοχήν θαυμαστό ακόμη και στο θάνατο, μάλλον ακόμη και σε αυτό το τρόπαιο του θανάτου, εννοώ το Σταυρό, ολόκληρη κτήση ομολογούσε ότι αυτός που φαίνεται με το ανθρώπινο σώμα και πάσχει κατά το σώμα δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού και σωτήρ όλων. Διότι όταν υποχώρησε ο ήλιος και σύστηκε η γη και άνοιξαν τα βουνά, όλοι κατατρόμαξαν. Όλα δε αυτά τα σημάδια φανέρωναν ότι ο Χριστός που κρεμόταν επάνω στο Σταύρο ήταν Θεός. Ολόκληρη δε η κτήση ήταν δούλη του και με φόβο και σεβασμό έδινε μαρτυρία για την παρουσία του Δεσπότου. Έτσι ο Θεός Λόγος ενεφάνιζε τον εαυτόν του με τα έργα στους ανθρώπους.

Και για να γυρίσουμε και πάλι σε εκείνη τη χρυσοστομική μελίδη τη γλώσσα, ακούστε πως περιγράφει το γεγονός και το σκοπό της ανανθρωπίσεως ο βαθύς αυτός γνώστης και ερμηνευτής της θεϊκής αποκαλύψεως, ο Ιωάννης, ο αποκληθής και χρυσόστομος, όντως χρυσόστομος. Μας γράφει λοιπόν, τι να πω και τι να αναλύσω, διότι το θαύμα με καταπλήττει, ο παλαιός των ημερών έγινε παιδί, εκείνος που κάθεται σε θρόνο υψηλό και υπερανεβασμένο τοποθετείται στη φάτνη. Ο ανέγγιχτος και απλός και ασύνθετος και ασώματος περισφύγγεται στα ανθρώπινα χέρια. Εκείνος που σπάζει τα δεσμά της αμαρτίας, περιτυλίγεται σε σπάργανα και όλα αυτά επειδή ο ίδιος το θέλει. Θέλει την ατιμία να την μεταβάλει σε τιμή, την αδοξία να την ντύσει με δόξα. Έτσι παίρνει το δικό μου σώμα για να χωρίσω εγώ στο δικό του λόγο. Και αφού επήρε τη δική μου σάρκα, μου δίνει το δικό του πνεύμα, ώστε και δίνοντας και παίρνοντας να μου δώσει ως εμπόρευμα το θησαυρό της ζωής. Μου παίρνει τη σάρκα για να την αγιάσει. Μου δίνει το πνεύμα του για να με διασώσει, αλλά τι να πω και τι να λαλήσω. Δεν τελειώνει λοιπόν κανείς και δεν χορταίνει αναδιφώντας τα πατερικά κείμενα. Νιώθει πως βρίσκεται σε άλλο κόσμο, στον κόσμο στον οποίο η ψυχή κοινωνεί άμεσα με τον Θεό και ερευνάει τα μυστήριά του και δέχεται την αποκάλυψή του. Όλη αυτή η πατερική σοφία ενσωματώθηκε στα βασικά άρθρα της πίστεως και στους όρους των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων, και ειδικά τη βρίσκουμε συμπυκνωμένη και αποκρισταλωμένη στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδικάζει τον μονοφυσιτισμό και προβάλλει τη σωστή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν ο όρος της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Επόμενη τίνη της Αγίας Πατράσιν, ένα και των αυτών ομολογίνιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν. Τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν αυτών κατά την ανθρωπότητα. Κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας προαιώνων μεν εκ του πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα. Καθά περάνωθεν η προφήτε περί αυτού και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παρέδωκε σύμβολον. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, ολόκληρη αυτή η αγιογραφική και πατερική και συνοδική τοποθέτηση δεν αποτελεί απλώς μια καλή θεωρία ή έστω μια υπέροχη γνώση στον χώρο της θεολογίας. Ενώ είναι μια βαθιά γνώση του προσώπου του Θεού, αποτελεί ταυτόχρονα και μια σωστή θεμελίωση του προβλήματος άνθρωπος. Η σωστή Χριστολογία ανοίγει το δρόμο για μια σωστή ανθρωπολογία. Εμβαθύνοντας το μυστήριο του Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου, ανακαλύπτει κανείς τι είναι στην ουσία του άνθρωπος. Προσιλώνοντας την προσοχή του σαρκωμένου λόγο του Θεού, διακρίνει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της δικής του προσωπικότητας. Προχωρεί πέρα από το φαινόμενο άνθρωπος, σαν κινουμένη και σκεπτωμένη ύλη, για να συναντήσει τον άνθρωπο προσωπικότητα, που έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιο του Θεού και στη δημιουργία του κόσμου. Υπογραμμίζομαι τα δύο μεγάλα κεφάλαια της μελέτης και επιστήμης του ανθρώπου, της βασισμένης στην πίστη της Εκκλησίας για το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο κεφάλαιο, ο άνθρωπος δεν είναι ένα σκεπτόμενο ζώο. Δεν είναι μια μηχανή ή απλώς μια εξελιγμένη μορφή της ύλης. Είναι το υπέροχο πλάσμα για το οποίο έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Η παρουσία του, η προσωπικότητά του, η ζωή του δεν είναι μόριο απροσδιόριστο και ανώνυμο μέσα στο πλατή και ορμητικό ποτάμι της ιστορίας, αλλά μια ύπαρξη την οποία τόσο πρόσεξε ο Θεός, ώστε για χάρη της πήρε την ανθρώπινη σάρκα και περπάτησε επάνω στους δρόμους της γης μας. Το δεύτερο κεφάλαιο. Με το να πάρει ο λόγος του Θεού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, την αγίασε στο σύνολό της. Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον, τονίζουν οι συνοδικές πράξεις. Ολόκληρη την ανθρώπινη φύση προσέλαβες και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση αναδημιούργησε.
δηλαδή η λύτρο στην οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Γολγοθά, δεν είναι μια διαγραφή της ενοχής, κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε εμείς όταν συγχωρούμε τον άνθρωπο που μας πίκρανε, αλλά ανακαίνιση και ανάπλαση. Καθώς πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση μας, την πληρότητά της, την έκανε εντελώς καινούργια. Την αποκατέστησε στο αρχικό ηθικό της σκάλος και στην αρχική πνευματική της υγεία. Ίσως κάποιοι από εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχουν κάποιο ενδιασμό. Δεν αποκλείεται να θεωρείτε περιττό το τόσο θεολογικό λόγο γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας σέβομαι απολύτως. Όμως ένα λόγο έχω να σας πω. Αγαπητοί και αγαπητές μου, αν δεν προσιλώσουμε το βλέμμα μας στον Ιησού Χριστό, ίσως να μιλήσουμε ποτέ, ακόμη και μέχρι τον ακραίο σταθμό του τάφου, το πρόβλημα της υπάρξεώς μας. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Και μάλιστα μια και είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει μπροστά μας ένα δεύτερο στάδιο πειραματισμού. Μια και δεν θα υπάρχει τρόπος να ξαναρχίσουμε από την αρχή τη ζωή μας.

Μπαίνοντας τώρα στην ατμόσφαιρα της αναστάσιμης χαράς, η προσήλωσή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνεται ακόμη πιο αυθόρμητη και πιο αναγκαία. Όλα γύρω μιλούν γι' αυτόν. Ο πανηγυρικός τόνος εκκλησίας μας, ο πολύπυρος αλλά και αλάθητος μάρτης, η ιστορία, η ύμνη των πιστών, οι κραυγές των απίστων, όλα με το δικό τους το καθένα τρόπο, αναγγέλουν το μήνυμα της Αναστάσεως, δίδουν μαρτυρία πως ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, πως εξακολουθεί να ζει στις ψυχές και να βασιλεύει στην ιστορία, γιατί είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ακριβώς μέσα σε αυτή τη γενική κυριαρχία του θριάμβου του Ιησούς Χριστός μας μαγνητίζει και μας εχμαλωτίζει. Γίνεται το Α και το Ω, το πρόσωπο το οποίο κερδίζει την προσοχή μας και μας υποχρεώνει να συγκεντρώσουμε προς αυτό τη φωτεινή δέσμη της ερεύνης μας και τα άνθη του λόγου μας. Σήμερα λοιπόν σας παρακαλώ να το αντικρίσουμε στη θέση του διδασκάλου. Ο τίτλος του διδασκάλου δεν του δόθηκε τιμητικά. Ανταποκρίνεται στα ίδια τα γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός από το βάπτισμά του στον Ιορδάνη μέχρι το σταυρικό του πάθος και μέχρι αυτή την ανάληψη πρόσφερε στο λαό και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος τη θεϊκή αποκάλυψη με συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη συναγωγή της Καπερναούμ και στο ναό του Σολομώντος, στην ακρογιαλιά της θαλάσσης Τιβεριάδος και στο όρος των Μακαρισμών, κάτω από την στέγη ενός σπιτιού ή δίπλα από ένα πηγάδι στάθηκε με κύρος και επιβλητικότητα και δίδαξε τα πλήθη. Ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση πως είναι όχι κάποιος εισηγητής μερικών σκέψεων ή απόψεων για το σύμπαν και για την ανθρώπινη ζωή, αλλά ο διδάσκαλος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αυτός που με αποκλειστικότητα μπορούσε να φανερώσει την αλήθεια πάνω στα πιο βασικά προβλήματα του πνευματικού κόσμου και της ανθρώπινης πορείας. Αλλά και εκείνοι που τον άκουγαν οι 12 μαθητές και ο όχλος και αυτοί ακόμη οι διστακτικοί ακροατές του παραδέχονταν είτε γιατί ήδη το πίστευαν είτε γιατί το περιβάλλον τους το ενέπνεε ότι έχει την αποστολή και το χάρισμα του ραβί, του διδασκάλου. Στην ιστορία, καθένας που έβγαλε από μέσα του κάτι και το πρόσφερε στο σύνολο, χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε διδάσκαλος και δέχθηκε το σεβασμό και την υποταγή των μαθητών του. Μάλιστα, όσοι από αυτούς είχαν πρωτοτυπία στη σκέψη στον τρόπο της προσφοράς των ιδεών τους, χαρακτηρίστηκαν αρχηγοί σχολής, πρωτοπόροι στο δρόμο των ιδεολογικών αναζητήσεων. Επηρεασμένοι από αυτή την πραγματικότητα μερικοί, έκαναν το αφελές τόλμημα να τοποθετήσουν και τον Ιησού στο πάνθεο των μεγάλων διδασκάλων στα προνομιακά ηγετικά πνεύματα της ανθρωπότητος. Το τόλμημά τους το χαρακτηρίζομαι αφελές, γιατί προτού βγάλει κανείς ένα παρόμοιο συμπέρασμα είναι υποχρεωμένος να κάνει μια εξονυχιστική διερεύνηση. Να θέσει το ερώτημα, είναι ο Ιησούς Χριστός ο εισηγητής μιας διδασκαλίας έστω υπέροχης, που κινείται όμως στο επίπεδο όλων των ανθρωπίνων διδασκαλιών, ή υπάρχει κάτι στη φυσιογνωμία του και στην παρουσία του που τον κάνει να ξεχωρίζει. Και αφού βασανεί στο μυαλό του και βρει μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό, τότε μπορεί να διατυπώσει τα συμπεράσματά του και τις κρίσεις του. Για να σας βοηθήσουμε λοιπόν, βάζουμε μπροστά σε εσάς και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως μερικά απαραίτητα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, ο Ιησούς είναι ο προφήτης που συνδεόταν με ολόκληρη την σειρά των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ξεχώριζε εντελώς από αυτούς. Ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτόν του προφήτη. Αλλά και ο λαός που τον άκουγε είχε την πεποίθηση πως ακούει έναν απεσταλμένο του Θεού, ένα προφήτη. Όμως ενώ αυτή είναι η γενική εντύπωση, προσεκτικότερη η μελέτη δίνει και την απόσταση που τον χωρίζει από το σύνολο των προφητών. Ο προφήτης σε μία ορισμένη στιγμή έπαιρνε την εντολή να πορευθεί προς το λαό και να μεταφέρει σε αυτόν το θέλημα ή το μήνυμα του Θεού. Ο Κύριος δεν είναι ένας από το πλήθος επιφορτισμένος με μία εποχιακή εντολή. Είναι ο Μεσσίας που έρχεται με την ειδική αποστολή, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 18ο κεφάλαιο στον 37 στίχο. «Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήθα εις τον κόσμο, ή να μαρτύρησω ότι η αληθεία
λέγει ο Χριστός. Οι προφήτες δανείζουν τα χείλη τους για να ακουστεί η φωνή και το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος όμως μιλάει ως εξουσίαν έχων, όπως καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο, στο 21ο στίχο του Ευαγγελίου του. Οι προφητείες ήταν αλήθειες και οι υπερφυσικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονταν εξωτερικά να φωτίσουν το πνεύμα του προφήτου. Ο Κύριος βεβαιώνει: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και όταν τον αντικρίζεις, τον ακούς να διδάσκει, αισθάνεσαι ότι η αλήθεια αναπηδά από πρώτη πηγή. Είναι, ναι, είναι η αυτοαλήθεια. Είναι η ζωή, είναι η οδός. Το δεύτερο στοιχείο είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος του Κυρίου. Είναι σαφές ότι ως προς το περιεχόμενο, το κήρυγμά του δεν αποτελεί ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Η αγωνία για την ανακάλυψη της αρχής και της ουσίας των όντων δεν αναφαίνεται πουθενά σαν ξεκίνημα και σαν κίνητρο στην διατύπωση της θεϊκής διδασκαλίας του. Ο λόγος του διδασκάλου Ιησού είναι φανέρωσης, είναι αποκάλυψης. Ο ίδιος λέγει στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητού του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Και τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Ο Ιησούς από περιουσία, από την άπειρη γνώση που έχει, φανερώνει το Θεό στον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο Θεό. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στο 5ο κεφάλαιο, ο Ματθαίος του Ευαγγελίου του και στον στίχο 48 προσθέτει: «Και έσες Θεούν ημί στέλει, ώστε ο πατήρ ημώνω εν της ουρανής τέλειος εστί διακηρύττει ο Κύριος», στην επί του όρους ομιλίες του, όπως μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 48 του Ιερού Ευαγγελίου του. Υπάρχουν φυσικά πολλές πτυχές και πολλά επιμέρους διδάγματα στην ολή διδασκαλία του. Αλλά οι δύο κεντρικοί δρόμοι είναι αυτοί. Ο Υιός του Θεού έρχεται να αποκαλύψει και να κάνει γνωστό το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού. «Αύτη εστί αιώνιο ζωή, η να γινώσκωση σε των μόνο αληθινών Θεών και ο να πέστηλας Ιησούν Χριστόν», μας λέγει. Το τρίτο στοιχείο μιλάει με μια απλότητα που σε καταπλήττει. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρώπινης γραμματολογίας ο συνδυασμός του τόσου βάθους με την τόση απλότητα. Μόλις μετακινηθείτε και ένα μόνο βήμα από τον Ιησού Χριστό και πάτε στον άνθρωπο διδάσκαλο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, θα συναντήσετε το στοχασμό, τη βαθιά ισοσκέψη, τη μετρημένη διατύπωση, μα ταυτόχρονα θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα λαβύρινθο. Θα νιώσετε ότι το μονοπάτι των ιδεών περνάει από δύσβατα μέρη και συχνά γίνεται δυσνόητο και ενιγματικό. Ακούγοντας τον Κύριο, έχετε την αίσθηση πως προχωρείτε με άνεση σε ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν λαβύρινθα και σκοτεινές διαβάσεις. Ο διδάσκαλος σας οδηγεί με θεϊκή σοφία μέσα σε μια περιοχή που του λούζει το δικό του φως. Κλασικό παράδειγμα, οι παραβολές. Με τις παραβολές ο Κύριος παρουσιάζεται μπροστά μας ως ο ουράνιος και αιώνιος καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει τη φύση και τη ζωή και ταυτόχρονα με την εικόνα αποσαφηνίζει και ερμηνεύει τις πνευματικές πραγματικότητες και τις ουράνιες αλήθειες. Ο ίδιος ο αρνητής Ρενάν αναγκάστηκε να γράψει: «Το κήρυγμα του Ιησού ήταν εύχυμο και ευχάριστο, γεμάτο από την φύση και το άρωμα των αγρών. Αγαπούσε τα άνθη και αντλούσε από αυτά τα γοητευτικότερα του μαθήματα, τα πτηνά του ουρανού, η θάλασσα, τα όρη, τα παιχνίδια των παιδιών παρήλαυναν διαδοχικά στη διδασκαλία του. Προπάντων, ο διδάσκαλος διακρίνεται στην παραβολή. Τίποτα το Ιουδαϊκό δεν του έδωκε το πρότυπο του θελεκτικού του του είδους. Αυτός το δημιούργησε». Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, ο χόρτος του αγρού, ο ποιμήν και τα πρόβατά του, ο σπόρος και τα ζυζάνια, η βασιλική γάμη, η συνοδεία των παρθένων με τις λαμπάδες, η ζωή και οι περιπέτειες του ασώτου παιδιού, όλα γίνονται υπόβαθρο για να στηριχθούν πάνω σε αυτό οι μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνουν τα απρόσιτα μυστήρια προσιτά στους μαθητές και στα πλήθη.
Οι παραβολές αποτελούν τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν στη σκέψη και στην καρδιά των ανθρώπων την απρόσιτη πραγματικότητα του Παναγίου και Παναχράντου Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος το λόγο του περί ενανθρωπίσεως γράφει: «Με το λόγο του Θεού συνέβη κάτι το παραδοξότατο. Μόνον ότι δίδαξε με τις πιο φτωχές λέξεις επεσκίασε και τους κατεξοχήν σοφούς. Και τις δασκαλίες μεν εκείνων τις κατήργησε, ελκύοντας όλους προς τον εαυτόν του, τις δε δικές του εκκλησίες τις εγέμισε». Το συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να συμπτυχθεί και να συνοψιστεί στη φράση που διετύπωσαν οι υπηρέτες των γραμματέων και των φαρισαίων όταν εκείνοι τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού. Κατάπληκτοι με το δέος στην έκφραση γύρισαν οι υπηρέτες χωρίς να έχουν ανταποκριθεί στην εντολή των αρχόντων του Ισραήλ. Και όταν οι άρχοντες ρώτησαν «Γιατί δεν κάνατε πράξη την παραγγελία και τον φέρατε δεμένον εδώ», απήντησαν «Ουδέποτε ελάλησε ούτως ο άνθρωπος». Ποτέ δεν ακούσαμε να μιλάει άνθρωπος όπως μιλάει αυτός. Και οι αιώνες που πέρασαν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να υπογραμμίσουν τη φράση «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει σοβαρός μελετητής και σοβαρός στοχαστής που σαν εξαγόμενο της ερεύνης του και της τριβής του με τα κείμενα και τα πρόσωπα θα μπορέσει ποτέ να διατυπώσει μια διαφορετική πρόταση.

φλογίζει την ύπαρξή μας, μένουμε με την πικρή γεύση της ανεπάρκειας. Όλα μέσα μας και γύρω μας μας μιλούν και μας πείθουν ότι στον κόσμο που ζούμε δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ η πληρότητα και η τελειότητα. Ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτων, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια ερμηνεία στο πρόβλημα, να πτήσει τη θεωρία του για τις ιδέες, που είναι η γνήσιοι τύποι των όντων, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ταλαντευόμενη αντάβια του αληθινά υπαρκτού κόσμου. Αποσύροντας την προσοχή από το προβληματικό υλικό κόσμο και τον άνθρωπο και δίνοντάς την στον Ιησού Χριστό, νιώθουμε πως ξεφεύγουμε από τον κόσμο μας, με την αδυναμία του και με την ατέλειά του, και βρισκόμαστε μπροστά στην έκπαγλη και στραπιβόλο λάμψη ενός ολοκάθαρου και αλεκιαστού ήλιου. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε την κρυστάλλινη αγιότητα και την πληρότητα. Ο Κύριος πήρε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μας και την ένωσε με τη θεότητά του. Εκείνο που δεν πήρε είναι η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στοιχείο της φύσεώς μας. Είναι το ξένο σώμα το οποίο ήλθε να αλλοιώσει την πρώτη χάρη και την πρώτη ομορφιά με την οποία πρίκησε ο Θεός την εικόνα του, τον άνθρωπο. Ο Κύριος πήρε την άφθαρτη, αναμάρτητη φύση μας και έμεινε καθ' όλη την τροχιά του στη γη μας αναμάρτητος. Δεν υπήρξε σελίδα, γραμμή, λέξη στο βιβλίο της ζωής του, η οποία ανακαλύφθηκε από την παραμικρή σκιά. Οτιδήποτε από αυτά που στη δική μας καρδιά και στη δική μας συνείδηση δημιουργούν το αίσθημα της ενοχής, δεν βρήκε δίωδο προς τη δική του καρδιά. Ακόμη και όταν τα περιστατικά ήταν δύσκολα και οι συνθήκες προβληματικές, τέτοιες που θα προκαλούσαν τον πείρασμο και την πτώση και του πιο Αγίου, το δικό του θεανδρικό πρόσωπο έμεινε άτρωτο. Σας θυμίζω μερικές χαρακτηριστικές σκηνές. Όταν έδιωξε τους πολλούντας και αγοράζοντας από τον ναό, μέσα στον τόσο θόρυβο και στην τόση θεϊκή αγανάκτησή του, δεν έχασε καθόλου την αυτοκυριαρχία του. Με το φραγγέλιο απομάκρυνε τους εμπόρους και ανέτρεψε τα τραπέζια των άργυρα αμοιβών. Δεν πείραξε όμως κανένα από τους ανθρώπους. Έμεινε στην χρυσή γραμμή της ηρεμίας και του σοβαρού ελέγχου. Και όταν πάλι μέσα στη Γεσθημανή οι αγρίκοι στρατιώτες τον συνέλαβαν, το ηθικό του μεγαλείο άφηνε μια γοητευτική λάμψη. Ο πρώτος μαθητής, ο Πέτρος, νικημένος από την αγανάκτηση και την οργή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως. Αλλά ο λόγος του δεσμίου διδασκάλου ανακαλούσε στο χώρο της αγάπης το μαθητή και άνοιγε την θύρα της μετάνοιας στους σταυρωτές. Μας καταγράφει το γεγονός ο Ματθαίος στο 26ο κεφάλαιο, στους στίχους 52-53. «Απόστρεψόν σου τη μάχαιρε στον τόπον αυτής. Ειδοκείς ότι ουδήνα με άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων». Έτσι είπε ο Κύριος στον μαθητή του. Αλλά έτσι διδάσκει ο Κύριος και σε όλους μας. Η εμπειρία για την τελειότητα και την αναμαρτησία του, την οποία είχαν οι πρώτοι μαθητές και την οποία έχουμε και εμείς σήμερα, προχωρεί παράλληλα προς τη μαρτυρία την οποία έδινε ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μπροστά στους Φαρισαίους τόλμησε να σταθεί αλήγιστος και να τους προκαλέσει. «Τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας», τους είπε. Κανένας άνθρωπος δεν τόλμησε να πει κάτι παρόμοιο. Και αν ποτέ κάποιος υποχώρησε στην παράφρονα πειρασμό να το ξεστομίσει, η κοινή γνώμη δεν του συγχώρησε το τόλμημα. Γιατί όλοι μας έχουμε την αίσθηση και την πικρή γεύση της αμαρτωλότητος και όλοι μας έχουμε γυμναστεί να αναγνωρίζουμε στο διπλανό μας τα παραπτώματα. Μόνο ο Κύριος διατύπωσε την πρόκληση αυτή με πλήρη βεβαιότητα για την αναμαρτησία του και σε πλήρη αρμονία με την εμπειρία του λαού. Και αν θελήσουμε να διερευνήσουμε το πώς αυτή η τελειότητα εκδηλώθηκε και υλοποιήθηκε στον κόσμο των ανθρώπων, τότε μας επιφυλάσσονται καινούργιες εκπλήξεις και νέες αφορμές θαυμασμού. Ας αγγίσουμε λοιπόν με το άκρο του δακτύλου μας μερικές τέτοιες πτυχές. Ο Ιησούς, ενώ ζει και κινείται στο χώρο της απόλυτης αναμαρτησίας, κυριαρχεί κατά ένα μοναδικό τρόπο τη γήινη πραγματικότητα, την ποτισμένη και ζυμωμένη με την ατέλεια και την αμαρτωλότητα. Στην ανθρώπινη κλίμακα εκείνο που δεν έχει ζήσει κανείς, του είναι άγνωστο και απρόσιτο. Ο δε άνθρωπος που προσπαθεί

προσπαθεί να ξεπεράσει τα μέτρα του και τα στεγανά πλαίσια της ανθρώπινης φύσεώς του, παρουσιάζεται απροσάρμοστος και ανεδαφικός. Ο Κύριος δεν άγγιξε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία και αμαρτία, κατανοεί όμως τον αμάρτωλο και του δίνει το χέρι για να τον βγάλει από το χάος της πτώσεώς του. Η στάση του απέναντι στον άνθρωπο δεν είναι μόνο στάση κριτού ή μόνο στάση συμπάθειας και επίοικιας. Είναι ένα αντίκρισμα και μια συμπεριφορά θεϊκή, όμοια με τον ήλιο, ο οποίος καθώς πέφτει σε διαφορετικά σώματα φέρνει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι και ο Κύριος, στην κάθε μια περίπτωση εισδύει βαθιά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ουσία του και οδηγεί όχι απλώς σε μια λύση, αλλά στην σωτηρία και στη λύτρωση. Τα παραδείγματα είναι αναρρύθμιτα. Αναφέραμε προηγουμένως τη σοβαρή του επίπληξη προς γραμματείς και φαρισαίους και τους εμπόρους του ναού που με τη συμπεριφορά τους είχαν αλλοιώσει την όψη του ιερού χώρου και τον έκαναν να μοιάζει με αγορά και όχι με τόπο προσευχής. Εντελώς αντίθετη είναι η στάση του απέναντι στην αμαρτωλή γυναίκα, την οποία οι άρχοντες τη συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει, και απέναντι στην άλλη ομοιά της η οποία έτρεξε να τον συναντήσει στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου. Στις δύο αυτές γυναίκες μίλησε με πόνο και με συγκατάβαση και από την περιουσία της θεϊκής αγάπης πρόσφερε τη συγγνώμη. Εκείνο που ήθελε να κάνει και το πέτυχε ήταν όχι η διαπόμπευση των αμαρτωλών γυναικών, αλλά η σωτηρία τους, το να τις χειραγωγήσει στο δρόμο μιας καινούργιας ζωής. Αυτό έκανε πάντα. Αντίκριζε τον άνθρωπο σαν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έβλεπε τα βάθη της καρδιάς του, διέκρινε την αρρώστια και έδινε το κατάλληλο φάρμακο. Μια άλλη πτυχή της τελειότητός και της αναμαρτησίας του. Ενώ κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση, δεν χρησιμοποιεί καθόλου τη βία. Το πέρασμά του είναι ορμητικό και ο λόγος του γεμάτος φλόγα. «Πύρ ήλθον βαλήν επί την γην», βεβαιώνει τους ακροατάς του. Όμως δεν πιάνει στο χέρι τη μάχαιρα και δεν υποχρεώνει σε εξαναγκασμό. Οι μαθητές του, όταν δεν τον δέχθηκαν στη Σαμάρια, του είπαν «Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήνε από του ουρανού και αναλώσε αυτούς όσο και Ηλίας επίησε». Ο Ιησούς όμως τραφής επετίμησεν αυτής και είπεν «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο Υιός του ανθρώπου κήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στους στίχους 55-56. Μέχρι που φτάνομαι στην ωραιότερη πτυχή που αποτελεί και το κορύφωμα. Στη στάση του απέναντι στους εχθρούς του, σε αυτούς που τον μίσησαν, στον Ιούδα που τον πρόδωσε, στους Ιουδαίους που τον σταύρωσαν. Εδώ σιωπά κανείς, βλέπει, συγκινείται και κλαίει, χωρίς να βρίσκει λόγια να πει στον εσταυρωμένο.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Πλούταρχος τους βίους του έβαλε σε παράλληλους δρόμους τους ήρωές του και προσπάθησε να διαγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Και αυτό δεν του ήταν δύσκολο, γιατί κινήθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους που, όσο και αν ο καθένας είχε την ιδιοτυπία του, στη μεγαλοφυΐα, τον ηρωισμό κινήθηκαν όλοι, μα όλοι, μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Για τον Ιησού Χριστό όμως η παράλληλη τοποθέτηση είναι εντελώς αδύνατη, γιατί δεν υπάρχει στη γη μας κανένα αντίστοιχο μέτρο. Ο Ρουσό γράφει: «Ο Σωκράτης εφεύρε την ηθική, όμως άλλοι πριν από αυτόν την είχαν ασκήσει. Εκείνος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πει ότι εκείνοι είχαν πράξει και να συντάξει σε μαθήματα το παράδειγμά τους. Ο Λεωνίδας είχε πεθάνει για την πατρίδα του πριν ο Σωκράτης θεωρήσει καθήκον του την φιλοπατρία. Η Σπάρτη ήταν εγκρατής πριν ο Σωκράτης επενέσει την εγκράτεια. Πριν εκείνος να ορίσει την αρετή, η Ελλάδα έβριθε από ήρωες. Αλλά από πού? Ανάμεσα στους ομοεθνείς του, ο Ιησούς πήρε την υψηλή και καθαρή εκείνη ηθική, της οποίας ο ίδιος έδωκε και το παράδειγμα και το μάθημα». Όλα λοιπόν αυτά, αγαπητοί και αγαπητές, μας οδηγούν σε βασικές διατυπώσεις και σε ένα έλεγχο της τοποθετήσεώς μας απέναντι στον Ιησού. Ο Κύριος είναι πολύ κοντά μας για να μας αισθάνεται και πολύ ψηλά μας για να μας ελκύει και να μας εμπνέει. Όταν ήρθε στη γη μας δεν μας πρόσφερε μόνο μια διδασκαλία περί ανθρωπισμού, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και ένωσε τον εαυτόν του και μας έδωκε το γνησιότερο τύπο του ανθρώπου. Και ακόμη μας είπε και μας δίδαξε ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά μια κατάσταση ζωής στην οποία και μόνη αναπνέει ελεύθερα η ανθρώπινη προσωπικότητα. Στο Ρίο Ιανέριο, στη Βραζιλία, υπάρχει ένα άγαλμα του Χριστού που το άνοιγμα των χεριών του φτάνει τα 34 μέτρα. Έτσι, καθώς απλώνεται πελώριο, δεσπόζει στην περιοχή και φαίνεται σαν να αγκαλιάζει ολόκληρη την οικογένεια των ανθρώπων. Όμως αυτό το άγαλμα δεν φανερώνει αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς. Το πλήρωμα και την αγιότητα. Η μορφή του Χριστού δεν είναι ένα άγαλμα. Είναι αιώνια μορφή, το αιώνιο πρότυπο το οποίο δεσπόζει σε ολόκληρη την οικουμένη. Και εύχομαι, αληθινά εύχομαι, αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, και στη δική σας ψυχή, και παρακαλώ προσευχηθείτε και στην ταπεινή δική μου ψυχή. Και με τους λόγους αυτούς σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού και σας εύχομαι να έχετε τη χάρη, την παρουσία Του και την αγάπη Του στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
7: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
8: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
10: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
11: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο, με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση, όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
14: Ώρα Ελλάδος, 1.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και βίωση της εν Χριστώ ζωής.
2: Δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτή την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε, και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία, διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και θεωρούμε επιτυχία. Ξέρεις, ρίχτε να έχετε ένα εδώ καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρό μυαλός κάτι με. Μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα, λέει. Του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω όταν έχω γιορτή κλείνω το τηλέφωνο μου. Λέει και το κλείνει σοβαρά, μου λέει, μα είναι η μέρα που θα σε υπολογίσει ο κόσμος, μου λέει. Του λέω, εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να σε υπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω, εντάξει, πήρε 200 τηλέφωνα και τι κατάλαβες. Και ας παίρνεις και 300, τι θα καταλάβεις. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να πω, αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητος, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε, πήγα προχθές στην Αθήνα σε κάποιαν υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα, και είδα εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέμε τα εκπαιδεύτηκε εκεί, πήγε σε ένα συνέδριο, έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω, τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμουν και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, του λέω, εδώ πήγες 3 ημέρες, μου φαίνεται εδώ στο. Και το έβαλε και την κάρτα μου, το έδωσε. Τέλος πάντων, δεν τον αδικό, σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα, και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική, διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Αν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά και δεν μπορούν να τους βαστάξουν. Διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι, γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού. Σε άλλα πτέουμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να ζει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι και στην Ιταλία έχω πάει, και έχουμε κάποιο μοναχό δικό μας, και πήγα να δω το έργο που κάνει. Και πήγα και σε ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια. Σας το λέω έτσι σαν εξομολόγηση κάνω. Καλοσύνη είδα, χάρη δεν είδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα το ότι βρίσκεται κανείς στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, εμείς ιδιαίτερα που ερχόμαστε, εσείς που έρχεστε στο Άγιον Όρος, εμείς μένουμε μέχρι να πεθάνουμε, ελπίζουμε. Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένος εδώ. Αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός, Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Του λέμε, συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε και, αυτόν, και από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει, όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ήρθε στον κόσμο και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Δεν, ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο, βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει, μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτόν, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε υπάγει, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήρθαν στον κόσμο αυτόν και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού και κατ' επέκταση και του μοναχού βέβαια είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις, γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήταν σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αναφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως, ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε, κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας εδίδαξε τον τρόπο αυτόν που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέγω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινα holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τροποντερά με καλή. Λέω, εμείς δεν πάμε διακοπές. Αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες κουτούρες, έχουν τόσα. Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο κτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Το είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεόν, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέμε ότι εδώ και να αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνετε τις εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο ανεποθούσε να πεθάνει. Και δεν εποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Εποθούσε να πεθάνει από θείον πόθο. Και εποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Ήταν γνώστης. Διότι αν θυμάστε, ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή, αύτιε στην αιώνια ζωή, για να γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός πριν περιγνώσεως της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαμβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα ηγούμενος, ήμουν 34 χρονών. Τώρα είμαι διπλάσια. Φεύγει η ζωή μας, όλο μας, ο ήμουν εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι.
Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός να έρθει σε 10 μέρες και χαιρόμαστε. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτόν και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίο, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μια εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία πνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτό νομίζω ότι του κάνει πλάκα ο γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό, του λέει: Έχει μια εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατος ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέον τον Κατουρακιώτη, ο οποίος μου έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθαν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει άλλο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο, από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης λέει η γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν, πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε εφραίνεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφρέμ με θέμα επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και βίωση της εν Χριστώ ζωής.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθης εν ιέρημος, γέρον Εφραίμο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του γέροντος Εφρέμ από το Άγιον Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού οσίου γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210 8035 800.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
8: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό σήκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, πρώτος αιώνας. Στο σημερινό αποστολικό μας ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους, τους παροτρύνει να ενισχύσουν αφιδόλευτα και ολοπρόθυμα την λογία αγάπης για τους έχοντες ανάγκη αδελφούς χριστιανούς. Να το κάνουν με την καρδιά τους, όχι με λύπη ή κατ' ανάγκη, αφού ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Ο μέγας σπορέας ο Χριστός που δίνει σπόρον στο γεωργό και ψωμί για διατροφή θα πληθύνει τα βιωτικά σας αγαθά και θα αυξήσει τους καρπούς της αχαροθεργίας σας. Ας δούμε την αποστολική μας περικοπή σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί μου, να έχετε τούτο υπόψη σας ότι εκείνος που σπέρνει φιδωλά με οικονομία θα θερήσει και με οικονομία. Και εκείνος που σπέρνει με αυθονία θα θερήσει και με αυθονία. Ο καθένας ας δίνει ό,τι του λέγει η καρδιά του, όχι με λύπη ή αναγκαστικά, διότι ο Θεός αγαπά τον χαροπό δωρητή. Και ο Θεός είναι δυνατός να σας χορηγήσει κάθε δώρο με αυθονία, ώστε έχοντες πάντοτε αυτάρκεια στο κάθε τι, να δίνετε με αυθονία για κάθε καλό έργο, καθώς είναι γραμμένο, εσκόρπισε, έδωκε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του μένει αιώνια. Εκείνος δε που χορηγεί σπόρο στον σπορέα και ψωμί για τροφή, θα χορηγήσει και θα πληθύνει τον σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας, ώστε πλουτιζόμενοι με κάθε τρόπο θα μπορείτε να ασκείτε κάθε είδους γενναιοδορία, η οποία διαμέσου ημών παράγει ευχαριστία στον Θεό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το στίχο 7 της αποστολικής μας περικοπής, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία μη εκλείπης ή εξ ανάγκης λαρών γαδότη να αγαπά ο Θεός, σημειώνει τα εξής. Πλατείνει εδώ ο Απόστολος Παύλος περισσότερο των λόγων του ότι πρέπει οι χριστιανοί της Κορίνθου να ελεούν με προθυμία και δεν διευρύνει το λόγο του να ελεήσουν πλουσιοπάρχα, γιατί ήξερε ότι το παράδειγμα των Μακεδόνων και Θεσσαλονικαίων ήταν ικανό να παρακινήσει αυτούς στο να ελεήσουν πλούσια, καθώς θα ντρέπονταν για να μην φανούν κατώτεροι από εκείνους. Ιατρεύει δε και την γνώμη εκείνων που έμελον να ελεήσουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ελεήσουν με τη θέλησή τους για να είναι και αρετή η ελεημοσύνη που γίνονταν από αυτούς, γιατί αυτό που γίνεται στανικός, δηλαδή πιεστικά, δεν είναι αρετή. Διότι γι' αυτό και η αρετή λέγεται αρετή, γιατί είναι καθεαυτήν προαιρετική και θεληματική και όχι καταναγκαστική. Γι' αυτό είπε ο θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αρετή δε καλείται διότι την επιλέγουμε, την προτιμάμε, γιατί ονομάζεται αιρετή, επιλέξιμη και θεληματική, διότι με την προαίρεση και οικειοθελώς κάνουμε το αγαθόν, όχι αναγκαστικά και χωρίς τη βούλησή μας. Λόγος περί αρετών και κακιών. Επειδή δε η αρετή είναι θεληματική, γι' αυτό είναι και επενετή. Διότι η αρετή που γίνεται αναγκαστικά δεν είναι επενετή. Λέγει δε και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η αρετή είναι κάτι το ελεύθερο και εκούσιο, θεληματικό. Το δε καταναγκαστικό και βεβαιασμένο δεν μπορεί να είναι αρετή. Περί κατασκευής του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Νικόδημος, καθότι είναι διδάσκαλος της αρετής, θέλει οι μαθητέ του, χριστιανοί, να είναι ενάρετοι, καθώς το απαιτεί το όνομα και ο ορθός λόγος της αρετής. Και επιπλέον θέλει ο θείος Παύλος ότι ο μισθός της ελεημοσύνης των Κορινθίων να είναι τέλειος και ολόκληρος εις αυτούς,
με το να κάνουν την ελεημοσύνη τους θεληματικά. Γιατί εκείνο το καλό και η αρετή που γίνεται στανικός, δηλαδή πιεστικά, έχει κολοβωμένο και ατελή μισθό. Δεν είναι ολόκληρος ο μισθός. Γι' αυτό λέγει ότι κάθε ένας από εσάς ας κάνει την ελεημοσύνη καθώς θέλει και προαιρείται και όχι από την απολύπη του ή ανάγκη του. Φέρει δε προς τούτο μαρτυρία από τον Σολομώντα που λέγει «Ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός». Το ρητόν αυτόν έτσι γράφει ο Σολομών «Άνδρα, ηλαρών και δω την ευλογεί ο Θεός». Όμοιο δε με αυτό είναι και εκείνο που λέγει ο σοφός Σιράχ «Εν πάση δόση σε κάθε ελεημοσύνη σου ηλάρωσον πρόσωπον». Να έχεις ηλαρό γαλήνιο πρόσωπο. Αν και ο Σολομών είπε το σαν ρητόν για να δίνει και να ελεεί κανείς πλουσιοπάροχα, ο Απόστολος Παύλος όμως εξέλαβε το ρητόν για να δίνει κάποιος με χαρά και προθυμία ψυχής. Αν όμως θέλεις το ρητό αυτό, εννοείσε ότι αρμόζει και στα δύο, και στην πλουσιοπάροχη ελεημοσύνη και στην προθυμία της ψυχής που δίνει την ελεημοσύνη. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους, αγαπητοί μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου αδελφοί την εβδομαδιαία μας εκπομπή το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μεθυδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εκκλησίας της Κορίνθου για να οργανώσουν ως τοπική εκκλησία την λογία αγάπης, δηλαδή την ελεημοσύνη προς άλλες τοπικές εκκλησίες που έχουν έκτακτες ανάγκες, όπως έκαναν και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα. Τονίζει ο Θείος Παύλος όχι τόσο την ποσότητα της προσφοράς, όσο την προθυμία και την αγαθή προαίρεση της καρδιάς τους, να μην προσφέρουν από λύπη ή από ανάγκη. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώτιστη ομιλία του Αλυσμονίτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη στην αποστολική μας περικοπή και μάλιστα στον στίχο 8 «Ηνα πάσα ναυτάρκια ανέχοντες περισσεύεται εις παν έργων αγαθών». Ομιλεί ο αείμνηστος επίσκοπος για τη μεγάλη αρετή της αυτάρκειας όταν ο πιστός χριστιανός αναπαύεται με την αυτάρκεια των αγαθών που του χαρίζει ο Πανάγαθος Θεός, τότε περισσεύει σε κάθε αγαθό έργο. Εφαρμόζει την αρετή της ελεημοσύνης, την οποία κάνει με προθυμία πολύ και από καρδίας και εκτελεί το αποστολικό λόγιο, το ημών περίσσευμα εις το εκείνον υστέρημα. Η αυτάρκεια που είναι πηγή αγαθών επιτυγχάνεται κατά τον πεφωτισμένον αυτόν αρχιερέα με την εργασία, την οικονομία, την εγκράτεια και την ελεημοσύνη. Λένε μερικοί αγαπητοί μου, λέγει ο αείμνηστος επίσκοπος Αυγουστίνος, ότι το Ευαγγέλιο ενδιαφέρεται μόνο για τα ουράνια. Εμείς όμως, λένε, είμαστε άνθρωποι με υλικές ανάγκες, δεν μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι μόνο για τους καλογέρους, όχι για μας που ζούμε στον κόσμο. Αυτά λένε. Αλλά αυτά που λένε δεν είναι σωστά. Γιατί ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ουράνια ζωή, ενδιαφέρεται και για την επίγεια ζωή. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα πνευματικά, ενδιαφέρεται και για τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Και κοντά στις άλλες αποδείξεις που έχουμε γι' αυτό είναι και το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Τι λέγει ο σημερινός Απόστολος? Αν είμαστε, λέγει, άνθρωποι του Θεού, αν ζούμε δηλαδή όπως θέλει ο Θεός, θα έχουμε αυτάρκεια. Τι θα πει αυτάρκεια? Θα έχουμε ό,τι είναι αναγκαίο για τη ζωή μας και επιπλέον κάτι θα μας περισσεύει για να κάνουμε και κανένα καλό στους άλλους. Οικονομία και ελεημοσύνη. Να το πρόγραμμά μας. Και επειδή αυτά που λέμε φαίνονται σαν χοντρά νομίσματα, ας τα κάνουμε λιανά για να τα καταλάβουν όλοι. Αυτάρκεια. Τα υλικά αγαθά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μερικά από αυτά, τα περισσότερα αναγκαία και απαραίτητα, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι ο ήλιος, το νερό,

δισεκατομμύρια αναρρύθμιτα κιλοβάτ είναι το ηλιακό ρεύμα που λούζει τη γη. Τι πληρώνουμε παρακαλώ για το ρεύμα αυτό του ήλιου? Τίποτε απολύτως. Και όμως ούτε ένα ευχαριστώ δεν λέμε στο δημιουργό. Λες και ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να μας φωτίζει. Και όχι μόνο δεν λέμε ευχαριστώ, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και πολλοί που μόλις βγει ο ήλιος και βγουν και αυτοί στη δουλειά τους, βλασφημάνε το Θεό. Ο ήλιος κοινό αγαθό όλων των ανθρώπων, επίσης και το νερό και ο αέρας. Αλλά εκτός των κοινών αγαθών αυτών που τα σκορπάει πλουσιοπάραγο ο Θεός, υπάρχουν και άλλα αγαθά που είναι χρήσιμα και αναγκαία για τον άνθρωπο. Είναι το ψωμί, είναι το ρούχο, είναι η στέγη, είναι τα φάρμακα και άλλα ακόμη. Και αυτά, όπως είπαμε και άλλοτε, γίνονται από την ύλη που έδωσε ο καλός Θεός. Αλλά για να αποκτήσει ο άνθρωπος τα αγαθά αυτά, πρέπει και αυτός να κοπιάσει. Πρέπει να καλλιεργήσει τη γη, να βοσκήσει τα πρόβατα και να μάθει διάφορες τέχνες και επιστήμες για να μπορεί έτσι να εκμεταλλεύεται την ύλη. Δεν είπε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος τεμπέλης, να κάθεται κάτω από τη σικιά και να λέει «πέσε, σήκω, να σε φάω». Ο Θεός είπε να εργάζεται ο άνθρωπος και με τον υδρόδο του προσώπου του να τρώει το ψωμί του. Η εργασία είναι εντολή του Θεού, είναι καθήκον του ανθρώπου, είναι ευλογία και πλούτος. Ένα μικρό κομμάτι γης, όταν ο άνθρωπος το καλλιεργήσει καλά, μπορεί να θρέψει μια ολόκληρη οικογένεια. Ενώ ο κάμπος ολόκληρος, όταν μείνει ακαλλιέργητος, γεμίζει αγκάθια και τριβόλια και δεν δρέφει ούτε έναν άνθρωπο. Αλλά κοντά στην εργασία χρειάζεται και οικονομία. Οικονομία δεν θα πει τσιγκουνιά. Οικονομία θα πει φρόνιμη και λογική διαχείριση των υλικών αγαθών. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να σπαταλάει τα αγαθά και ό,τι κέρδισε σε μια εβδομάδα να τα ξοδεύει σε μια ώρα σε ένα κέντρο αμαρτωλής διασκεδάσεως και διαφθοράς και έπειτα να πεινάει η οικογένειά του. Οικονομία ακόμα θα πει όχι περί τα έξοδα και πολυτέλειες. Ένας άνθρωπος με λίγα έσοδα κατορθώνει και συντηρεί πολυμελή οικογένεια, γιατί έχει τάξη και οικονομία. Ενώ ένας άλλος που δεν έχει τάξη και οικονομία, αλλά ξοδεύει αλίπητα τα χρήματα σε περιττά πράγματα και πολυτέλειες, δεν μπορεί να ζήσει ούτε με δύο μέλη οικογένειας, έστω και αν παίρνει 2, 5 και 10 φορές περισσότερα από τον άλλο. Και αυτό συμβαίνει στα σπίτια, συμβαίνει και στα κράτη. Υπάρχουν κράτη που δεν έχουν πολλά υλικά αγαθά και όμως έχουν αυτάρκεια και δεν βρίσκονται στην ανάγκη να δανείζονται. Ενώ άλλα κράτη με αυθονία υλικών αγαθών, επειδή οι πολίτες τους είναι σπάταλοι, υποφέρουν. Δεν είναι αυτάρκοι. Θέλετε ένα παράδειγμα? Μην πάτε μακριά. Να, η πατρίδα μας. Άλλοτε η Ελλάδα είχε επάρκεια στο κρέας. Γιατί? Γιατί είχε εγκράτεια. Οι Έλληνες ήταν εγκρατείς και οικονόμοι. Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές και άλλες ακόμη μέρες νίστευαν, δεν έτρωγαν κρέατα. Ενώ τώρα οι περισσότεροι κακόμαθαν. Έπεσαν χρήματα στα χέρια τους και το έριξαν στην καλοπέραση. Φαγητό χωρίς κρέας δεν εννοούν. Καμιά νηστεία δεν τηρούν. Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή, ούτε Σαρακοστές. Μερικοί ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Έγιναν σαν τα κοράκια που τρώνε ψωφίμια. Και το αποτέλεσμα, το κρέας που παράγει ο τόπος δεν υπάρχει πλέον. Και βγάζουμε συνάλλαγμα και εισάγουμε κρέατα από τη Βουλγαρία και την Αργεντινή. Αν όμως οι σημερινοί Έλληνες ήμασταν οικονόμοι και εγκρατείς και τηρούσαμε τις νηστείες, θα είχαμε και στο κρέας αυτάρκεια όπως έχουμε σε άλλα είδη, παραδείγματος χάρη στο σιτάρι και στο ρύζι. Εργασία, οικονομία, εγκράτεια, να τα συστατικά της αυταρκίας. Αλλά την αυτάρκεια δεν τη θέλει ο Απόστολος για να περισσεύουν χρήματα και να θησαυρίζουμε από πλεονεξία. Την αυτάρκεια τη θέλει ο Απόστολος κυρίως για να περισσεύουν χρήματα για ελεημοσύνη, για το ψωμί του πεινασμένου, για το ρούχο του γυμνού, για το φάρμακο του αρρώστου, για τη στέγη του αστέγου, για το φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας, για κάθε καλό σε αυτόν τον κόσμο. Τότε η αυτάρκεια παίρνει νόημα μεγάλο, νόημα χριστιανικό και γίνεται ηρωικό σύνθημα στη ζωή των χριστιανών, σαν το σύνθημα εκείνο της αρχαίας Εκκλησίας. Νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν. Ας νηστέψουμε δηλαδή για να περισσεύουν χρήματα να κάνουμε ελεημοσύνη. Στη γενιά που ζούμε, μια γενιά ηλιστική και σαρκική, στην οποία επικρατούν η σπατάλη, η πολυτέλεια, η κοιλιοδουλεία και η σαρκολατρία, άλλο σύνθημα

πνεύμα υπάρχει. Ας ζούμε εμείς όσο καλύτερα μπορούμε και ας πεθαίνουν οι άλλοι. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο δάρα αποθνίσκομαι. Και πραγματικά χιλιάδες πεθαίνουν κάθε μέρα. Και αν δεν πεθαίνουν στην Ελλάδα, που έχει κάποια σχετική αυτάρκεια, πεθαίνουν στις Ινδίες, στην Κίνα, στην Αφρική και σε άλλες ακόμα χώρες. Πού είναι η αλληλεγγύη, πού είναι η αγάπη, πού είναι ο χριστιανισμός μας? Αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να είμαστε χριστιανοί, ας κάνουμε στη θυμά μας τις τέσσερις αυτές λέξεις: εργασία, οικονομία, εγκράτεια, ελεημοσύνη. Έτσι θα έρθει η ευλογία του Θεού, έτσι θα αποκτήσουμε την ευλογημένη αυτάρκεια. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Νεπτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους να προβούν στην οργάνωση της λογίας αγάπης ως τοπική εκκλησία για να συμπαρασταθούν σε άλλες κατά τόπους εκκλησίες όπως ήταν η Εκκλησία των Ιεροσολύμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επισημαίνει ιδιαίτερα ο Θείος Παύλος την προθυμία και την αγαθή προαίρεση της καρδίας των, την έξαρση δηλαδή των χριστιανικών και φιλανθρωπικών αισθημάτων τους και όχι τόσο την ποσότητα της προσφοράς των. Ιλαρούν γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ακούσαμε και την εμπνευσμένη ομιλία του αξιωμακαρίστου Επισκόπου Αυγουστίνου στο αποστολικό μας ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο στίχο 8 «Ηνα πάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύεται εις πανέργων αγαθών». Μεγάλη αρετή η αυτάρκεια, πηγή αγαθών και ευλογία. Κατορθώνεται με την φιλότιμη εργασία, την επενετή οικονομία, την θαυμαστή εγκράτεια και την θεοδίδακτη ελεημοσύνη, το ημών περίσσευμα εις το εκείνον ιστέρημα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα ανθρώπων της ερήμου, των πόλεων και λοιπόν εναρέτων χριστιανών που άσκησαν με θαυμαστό τρόπο την εντολή και αρετή της ελεημοσύνης χωρίς επιδείξεις και την πανοκρουσίας. Τα έδωσε όλα. Ένας ερημίτης, ονομαστός για την αρετή του, βρέθηκε κάποτε σε μία πολυσύχναστη πόλη. Καθώς περπατούσε, βλέπει έναν άνθρωπο νεκρό, πεταμένο στην άκρη του δρόμου, χωρίς να φέρει κανένα ένδυμα επάνω του. Συγκινήθηκε βαθιά, βγάζει το επανοφόρι του και σκεπάζει τον γυμνό νεκρό. Περιερχόμενος στην πόλη, δεν άργησε να βρεθεί εμπρός σε παρόμοιο περιστατικό. Ένας άνθρωπος τουρτούριζε από το κρύο. Η συγκίνησή του ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Τι μπορούσε να κάνει? Αν έδινε το ένδυμά του, έπρεπε εκείνος να μείνει σχεδόν γυμνός. Η αγάπη όμως είναι εφευρετική. Ευρίσκει τρόπους για να εκδηλωθεί. Παρακάλεσε τον άνθρωπο, βγήκαν μαζί έξω από την πόλη και εκεί έβγαλε το ένδυμά του και το προσέφερε στον αδελφό του. Στον δρόμο, καθώς επέστρεφε στο ερημητήριό του, συνάντησε γνωστό του άνθρωπο, ο οποίος τον ερώτησε απορριμμένος: «Ποιος τον εγύμνωσε?» Ο ερημίτης, που κρατούσε στα χέρια του το ιερό Ευαγγέλιο, υψώνοντάς το, είπε: «Να, αυτό το ιερό βιβλίο με εγύμνωσε». Συγκινητική η προσφορά του ερημίτη του Θεού, που ένιωσε βαθιά και εφήρμοσε με ακρίβεια την εντολή της αγάπης, προσφέροντας όχι το ένα από τα δύο του ενδύματα, αλλά όλα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει όταν ο άνθρωπος κρατά στα χέρια του και μελετά το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Να τα θυσιάζει όλα. Αν κανείς χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού προς πλουτισμόν, οπωσδήποτε είναι εκτός της ευαγγελικής αληθείας. Δεν παραπονούνται. Ρώτησαν κάποτε έναν κληρικό: «Γιατί έχεις το σπίτι σου τόσο απογυμνωμένο?» «Δεν έχει τίποτε, ούτε παραπέτασμα στους τοίχους, ούτε χαλί στο πάτωμα, ούτε ένα καλό τραπέζι». «Όταν μπαίνω στο σπίτι μου», απάντησε ο κληρικός, «δεν ακούω ποτέ τους τοίχους και το πάτωμα να παραπονούνται ότι κρυώνουν, ενώ στην πόρτα μου συναντώ πολύ συχνά τόσους φτωχούς, γυμνούς και πεινασμένους». Πόσες φορές εμείς οι άνθρωποι δεν σπαταλούμε τα χρήματά μας σε άσκοπα και περιτά στολίδια που θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε για να κάνουμε κάπου αλλού την τοποθέτησή τους. Και όταν σκέπτεται κανείς ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη για την επιβίωσή τους, η ευθύνη μας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και η ενοχή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και το τελευταίο, το άρωμα χάνεται. Η Βουλγαρία παράγει ροδέλαιο που καλύπτει μια μεγάλη ποσότητα στην παγκόσμια αγορά. Η συλλογή των ρόδων γίνεται τις σκοτεινές ώρες της νύχτας
Έπειτα από επιστημονικά πειράματα αποδείχθηκε ότι το τριαντάφυλλο πρέπει να συλλέγεται τις νυχτερινές ώρες, γιατί διαφορετικά χάνει το 40% της αβοδιάς του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις πράξεις της ελεημοσύνης, όταν επιδιώκουμε η φιλανθρωπική μας δραστηριότητα να λάβει το φως της δημοσιότητας. Η δημοσιότητα αφαιρεί 100% την ευωδιά της ελεημοσύνης και μας στερεί τη γενναία αμοιβή που χαρίζει ο Θεός στους φιλανθρώπους. Κερδίζουμε τα χειροκροτήματα των ανθρώπων, αλλά χάνουμε τον μισθό και το κέρδος από τον Βασιλέα των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από τις συστάσεις του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους για την οργάνωση της λογίας αγάπης και της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία της Κορίνθου, ύστερα από την προτροπή του Αηδήμου Επισκόπου Αυγουστίνου για την απόκτηση της αυταρχίας στα υλικά και βιωτικά αγαθά και την επιτέλεση κάθε αγαθού έργου, και μετά από την παράθεση ευγλώτων και διδακτικών παραδειγμάτων αξιέπαινης και θεοδίδακτης ελεημοσύνης, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι «Πάσαν αυτάρκιαν έχοντες να περισσεύομεν εις παν έργων αγαθών». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος και Θεός ημών με τα πάντων ημών. Αμήν.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
10: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
11: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
12: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
13: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
14: Μια μερίδα
7: από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
11: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
12: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα, φέτος δηλαδή, στις εκπομπές αυτές, ανέλησα γενικά για το δόγμα, τι είναι το δόγμα μέσα στην Εκκλησία και τη σχέση μεταξύ δόγματος και ηθικής. Έπειτα ανέλησα για τη σχέση και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων. Υπάρχει μια καταπληκτική, θαυμάσια ενότητα, διότι έχουν την ίδια αποκάλυψη, την ίδια εμπειρία, με τη διαφορά ότι στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλυπτόταν ο άσαρκος λόγος, ο μεγάλος βουλής άγγελος, στην Καινή Διαθήκη είναι ο συσσαρκωμένος λόγος. Επομένως έχουμε μια ενότητα θαυμαστή μεταξύ προφητών, αποστόλων και πατέρων. Ομίλησα για τη σημασία και την αξία την οποία έχει η Αγία Γραφή, για τη σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ποιος κάνει την πραγματική ερμηνεία και πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή, σε σχέση βέβαια και με την παράδοση και πώς η Ιερά Παράδοση είναι αυτή η οποία ερμηνεύει την Αγία Γραφή, και είχαμε δει τι ακριβώς είναι η Ιερά Παράδοση μέσα στην Εκκλησία, και βεβαίως παρουσίασα όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι, θα έλεγα, εισαγωγικά για να δει κανείς στη συνέχεια τα δογματικά ζητήματα που έχουν σχέση με τη θεολογία, δηλαδή το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, έχουν σχέση με τη Χριστολογία, για το πώς ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, έγινε Χριστός, δηλαδή η Θεία Φύση έχρισε την ανθρώπινη φύση, αυτό είναι εκείνο που λέμε Χριστολογία, και πώς στη συνέχεια όλο το έργο του ο Χριστός το κάνει μέσα στην Εκκλησία, και επομένως έχουμε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας που είναι το μυστήριο του Χριστού. Από εδώ και πέρα, στις εκπομπές τις οποίες θα κάνουμε, θα αναλύσουμε αυτά τα θέματα, τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα δούμε λίγο το θέμα της θεολογίας περί της Αγίας Τριάδος. Δεν λέω τη θεολογία της Αγίας Τριάδος, γιατί η Αγία Τριάδος αποτελεί ένα μυστήριο και δεν το γνωρίζουμε όλο στην έκφανσή του, όλο αυτό το μυστήριο. Εμείς γνωρίζουμε και θεολογούμε περί της Αγίας Τριάδος. Είναι γνωστό ότι το θέμα του Θεού απασχόλησε τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές, τόσο από φιλοσοφική όσο και από θεολογική πλευρά. Στα ερωτήματα όπως το τι είναι ο Θεός, από πότε υπάρχει ο Θεός, ποιος τον έκανε, αν τον έκανε Θεός, είναι αδημιούργητος, αλλά θέτουν οι άνθρωποι τέτοια ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο και πολλά άλλα, προσπαθούν να απαντήσουν τα διάφορα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα από την αρχαιότητα. Όταν διαβάσει κανείς πολύ καλά τη φιλοσοφία, την αρχαία φιλοσοφία, τόσο την προσοκρατική όσο και την κλασική μεταφυσική φιλοσοφία, που σημαίνει Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης και η μετέπειτα, τότε θα δει ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να αναλύσουν το θέμα του Θεού και ο καθένας δίνει διαφορετικές απαντήσεις για το Θεό. Όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται από τη λογική του ανθρώπου, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός στους προφήτες, στους αποστόλους και τους πατέρες και τους Αγίους διαμέσου των αιώνων. Και αυτοί έχουν την αληθινή γνώση του Θεού. Αυτοί είναι οι πραγματικοί θεολόγοι στην Εκκλησία, και βεβαίως στη συνέχεια οι θεολογούντες είναι όσοι έχουν φωτισμένο νου και ακολουθούν τη διδασκαλία των πεπειραμένων Αγίων. Έτσι στηριζόμαστε στη δική τους μαρτυρία, δηλαδή στη μαρτυρία των Αποστόλων, των Προφητών προηγουμένως, των Αποστόλων και των Πατέρων, γιατί ο Θεός δεν είναι αντικείμενο το οποίο προσπαθούμε να το διερευνήσουμε με τη λογική και το οποίο ανακαλύπτει ο άνθρωπος με την ισχυρά του λογική, αλλά είναι πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτεται στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου σύμφωνα με το μακαρισμό τον οποίον είπε ο Χριστός: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Την εμπειρία των Θεοπτών Αγίων θα καταθέσω και θα παρουσιάσω και στη σημερινή εκπομπή αλλά και στις επόμενες εκπομπές, που θα δούμε αυτή τη δογματική της Εκκλησίας που δεν στηρίζεται σε μια λογική διεργασία αλλά στην αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους. Και καταρχάς να τονίσω κάτι το οποίο είπα στις αρχές της σειράς αυτών των εκπομπών για το τι είναι δόγμα και τι είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, τι είναι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος και τι είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η εμπειρία του Τριαδικού Θεού διατυπώθηκε από τους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων με την ορολογία της εποχής εκείνης για να οριοθετηθεί η πίστη και να αποφευχθεί η παραχάραξή της. Παρά την οριοθέτηση της πίστεως, η Αγία Τριάς ως προς την ουσία της είναι μυστήριο ακατανόητο από τους ανθρώπους και τους αγγέλους ακόμα. Έτσι άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι ακατανόητο από μας και τους αγγέλους και άλλο είναι το δόγμα περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός υπάρχει προπάντων των αιώνων και πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Θα μπορούσε ο Θεός και να μην δημιουργούσε τον κόσμο χωρίς αυτό να έχει συνέπεια στην ύπαρξή του. Δηλαδή η ύπαρξη του Θεού δεν εξαρτάται από τον κόσμο και τον άνθρωπο και από τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η Εκκλησία διακηρύσει την ύπαρξη του Θεού γιατί στηρίζεται στην αποκάλυψη την οποία έκανε ο Χριστός και τη θεοπτία την οποία είχαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρική πίστη και όχι για μια στοχαστική ανακάλυψη και διακήρυξη. Οι θεόπτες Άγιοι κατά την εμπειρία βλέπουν τρίφωτον θεότητα. Τα δύο φώτα έχουν πηγή το πρώτο φως. Το δεύτερο προέρχεται από το πρώτο, αλλά έχει σώμα. Και το τρίτο εκπορεύεται από το πρώτο φως, αλλά δεν έχει σώμα όπως έχει το δεύτερο φως. Έτσι γίνεται αυτή η γνώση και η διάκριση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και τα τρία είναι φώτα και το ένα φως είναι μέσα στο άλλο. Υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Αλλά το ένα φως είναι η πηγή των άλλων φώτων. Το δεύτερο φως είναι, προέρχεται από το πρώτο, αλλά έχει σώμα. Είναι η ενσάρκωση, ο ενσαρκωμένος σε σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Και το άλλο φως προέρχεται μεν από το πρώτο που είναι ο Πατήρ, αλλά δεν έχει σώμα. Έτσι γίνεται η διάκριση μεταξύ του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέσα στην εμπειρία. Δηλαδή οι θεούμενοι από την προσωπική τους εμπειρία γνωρίζουν ότι τα τρία αυτά φώτα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά είναι μία τρίφωτος θεότης εν μία θεότητη ή εν ενή φωτή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι Θεός της Αποκαλύψεως, ενώ ο Θεός της Σχολαστικής Θεολογίας είναι ένα μέσον για να ικανοποιήσει την ευδαιμονία των ανθρώπων. Οπότε η ικανοποίηση αυτής της ευδαιμονίας θεωρείται κατά τους δυτικούς θεολόγους απόδειξη της υπάρξεως του Θεού.

Ενώ, αγαπητοί ακροατές, κατά τους σχολαστικούς θεολόγους, η ύπαρξη του Θεού αποδεικνύεται με διάφορα διανοητικά κατασκευάσματα, διάφορες σκέψεις, διάφορους στοχασμούς, κατά τους πατέρας η μόνη απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού δεν είναι η ευδαιμονία, όταν ο άνθρωπος δηλαδή κατορθώσει να εισέλθει μέσα σε αυτή την ευδαιμονία η οποία υπάρχει στο Θεό, αλλά είναι η αποκάλυψή του στους Αγίους μέσα στη δόξα του και η μετοχή του ανθρώπου στη θέα της δόξης του Θεού διά της θεώσεώς τους. Και αυτό μας το διαβεβαιώνουν οι θεόπτες Άγιοι διαμέσου των αιώνων, που είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες. Έπειτα, στη Δύση, η ύπαρξη του Θεού συνδέθηκε με τη λογική του ανθρώπου, την οποία θεώρησαν ότι δεν είναι υλική, αφού τα ζώα δεν έχουν λογική και δεν μπορούν να σκεφτούν όπως οι άνθρωποι. Με το δεδομένο αυτό αναπτύχθηκε στη Δύση η λεγόμενη σχολαστική θεολογία, η οποία στηρίχθηκε στη λογική και κυρίως στη λογικοκρατία. Γιατί άλλο είναι ο ορθός λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός. Άλλο είναι η λογική και άλλο είναι η λογικοκρατία. Στους πατέρες όμως της Εκκλησίας η γνώση της υπάρξεως του Θεού δεν συνδέθηκε με τη λογική, αλλά με τον καθαρό νου, που λέγεται και καρδιά. Όταν ο νους ενεργεί μες στην καρδιά, τότε αυτό λέμε ο νους μες στην καρδιά και θεωρείται ότι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Είναι η καρδιά, όχι απλώς το σωματικό όργανο, είναι ο εσωτερικός αυτός χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η νοερά ενέργεια και λειτουργεί ο νους. Και είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται». Οι θεόμενοι που έχουν καθαρθεί διδάχτηκαν και βίωσαν τον αληθινό τρόπο της γνώσεως του Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου έχει, όπως το έχουμε πολλές φορές πει στην εκπομπή αυτή, έχει νοερά ενέργεια που λέγεται και νους, όπως επίσης έχει και λογική ενέργεια. Άλλο είναι η νοερά ενέργεια και άλλο είναι η λογική ενέργεια. Οπότε, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο νους που είναι η νοερά ενέργεια, αυτός είναι το κατάλληλο όργανο για τη θεογνωσία και όχι η λογική. Αλλά αφού ελαμφθεί και μεταμορφωθεί από την ενέργεια του Θεού, δηλαδή αυτός ο νους ο οποίος πρέπει να φωτιστεί και να ελαμφθεί από τη χάρη του Θεού, και βεβαίως όταν φωτιστεί αυτός ο νους βλέπει τη δόξα του Θεού και στη συνέχεια ο άνθρωπος με τη λογική καταγράφει σε όρους αυτή την αποκαλυφθήσα αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο άνθρωπος έχει τη λογική ενέργεια και την νοερά ενέργεια. Τίποτε δεν είναι το περιττόν μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αλλά το όργανο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος βλέπει τη δόξα του Θεού είναι ο νους, όχι η λογική. Επομένως, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε διπλή μεθοδολογία, που σημαίνει άλλη είναι η μέθοδος γνώσεως του Θεού και άλλη είναι η μέθοδος γνώσεως των κτιστών πραγμάτων. Για να γνωρίσουμε το Θεό πρέπει να καθαριστεί ο νους, η νοερά ενέργεια να αναπτυχθεί και να γνωρίσει το Θεό, όχι η λογική. Η λογική ενέργεια είναι για να γνωρίσει τον αισθητό κόσμο. Γι' αυτό και οι επιστήμονες, προκειμένου να ερευνήσουν τον αισθητό κόσμο, χρησιμοποιούν τη λογική ενέργεια. Άρα ούτε τη λογική ενέργεια χρησιμοποιούμε για να γνωρίσουμε το Θεό, ούτε την νοερά ενέργεια για να χρησιμοποιήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος κόσμου και όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κτιστό κόσμο. Για παράδειγμα, άλλο είναι το μικροσκόπιο και άλλο είναι το τηλεσκόπιο. Με το μικροσκόπιο ο γιατρός, οι ερευνητές βλέπουν τον κόσμο των κυττάρων, τον υποκυταρικό κόσμο. Βλέπουν αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στα κύτταρα. Με το μικροσκόπιο
όχι το τηλεσκόπιο. Με το τηλεσκόπιο βλέπουν τα αστέρια. Δεν μπορεί κανείς να δει τα αστέρια με το μικροσκόπιο. Επομένως, για να δει κανείς στον κτιστό κόσμο, για να δει κάποιο αντικείμενο και να το επεξεργαστεί και να γνωρίσει τα μυστικά αυτού του αντικειμένου, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο όργανο. Το κατάλληλο όργανο για να δει κανείς τον κόσμο που είναι μέσα, τον υποκειταρικό κόσμο, είναι το μικροσκόπιο και μάλιστα το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για να δει τα αστέρια θα χρησιμοποιήσει το τηλεσκόπιο, δεν θα κάνει το αντίθετο. Έτσι ακριβώς λέμε και στο σημείο αυτό. Στα θεολογικά ζητήματα το κατάλληλο όργανο για να αντιμετωπίσει και να γνωρίσει αυτά τα θέματα και κυρίως να γνωρίσει και να έχει επικοινωνία με τις ενέργειες του Θεού είναι ο νους, ενώ η λογική είναι το κατάλληλο όργανο για να ερευνήσει κανείς τον κτιστό κόσμο. Αλλά όταν κανείς γνωρίσει το Θεό, τότε όπως το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι γνώρισαν το Θεό, είδαν το φως, είδαν και μετήχαν τις ακτής του χάρη τους και ενεργίες του Θεού μέσα στο φως και γνώρισαν τι είναι ο Θεός, και στη συνέχεια όταν παρευρέθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους με τη λογική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας, να το πω καλύτερα, την ορολογία της εποχής τους, κατέγραψαν αυτήν την εμπειρία. Επομένως δεν είναι άχρηστη η λογική ενέργεια, αλλά ακολουθεί μετά από τη γνώση την οποία αποκτά η νοερά ενέργεια. Και εφόσον ο Θεός αποκαλύπτεται στο θεούμενο και εκείνος μετέχει στη δόξα του, αυτό σημαίνει ότι η γνώση του Θεού είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση της καρδιάς και όχι γνώση της λογικής. Πρόκειται για γνώση που συνδέεται με τη θέωση του ανθρώπου και στην πραγματικότητα είναι η γνώση υπέρ την ανθρωπίνη γνώση. Και η γνώση του Θεού αποκτάται με το νου και την καρδιά. Η λογική είναι ανίκανη να αποκτήσει τη θεογνωσία. Απλώς η λογική διατυπώνει τη γνώση την οποία αποκτά ο άνθρωπος με μόνο όργανο το νου, την διατυπώνει με τη λογική επεξεργασία, ανάλογα βέβαια με τη δυνατότητα που έχει, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια επάρκεια διανοητική και την ίδια λογική δυνατότητα για να τη διατυπώσουν. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι αυτοί που έχουν και μεγάλη εμπειρία και γνώση του Θεού, αλλά ταυτόχρονα έχουν και ισχυρή διάνοια και γνώση της εποχής τους και ακόμη και φιλοσοφική γνώση, προκειμένου να διατυπώσουν με όρους αυτή την εμπειρία την οποία εγνώρισαν.

0: Ο Μέγας Βασίλειος, για να δείξει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Θεού και των κτισμάτων, έχει κάνει μια διάκριση και λέει άλλο είναι το αείδιο, και στο αείδιο ανήκει ο Θεός, αυτό που λέμε στους αιώνας, στον αιώνα και το αείδιον, που είναι πέρα από το χρόνο. Άλλο είναι το αιώνιον και άλλο είναι ο χρόνος. Εμείς ζούμε μέσα στο χρόνο, μετά οι Άγιοι και οι Άγγελοι ζουν στο αιώνιο και ο Θεός ζει στο αείδιον που είναι πέρα από το χρόνο και πέρα από το αιώνιον. Δηλαδή ο Θεός ανήκει στο αείδιο, οι Άγιοι και οι Άγγελοι ανήκουν στο αιώνιο και ο άνθρωπος ζει στο χρόνο. Έτσι ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο δεν μπορεί να συλλάβει όλα όσα γίνονται στον χρόνο. Κάτι ολίγα μπορεί να γνωρίσει από το αιώνιον, όπου κινούνται οι άγγελοι και οι άγιοι και μάλιστα ύστερα από αποκάλυψη. Στην περίπτωση αυτή μόνον ο Θεός αποκαλύπτει όσο μπορεί κανείς να αντέξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η γνώση του Θεού δεν είναι στοχαστική, δεν είναι λογικοκρατική και η Εκκλησία προετοιμάζει κατάλληλα τον άνθρωπο διά της καθάρσεως και του φωτισμού του νοός για να φτάσει όσο είναι δυνατόν στη γνώση του Θεού. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η χρησιμοποίηση της ορολογίας περί του Θεού δεν σημαίνει και γνώση του Θεού, αφού η πραγματική γνώση του Θεού αποκτάται στην εμπειρία της δόξης του Θεού και η αποφατική λεγόμενη θεολογία χαρακτηρίζεται έτσι όχι επειδή δήθεν είναι αφηρημένη και φανταστική γνώση όπως ισχυρίζονται μερικοί, αλλά επειδή υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση που έχει κέντρο τη λογική. Το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και το ότι με τη δική του δύναμη ο άνθρωπος αποκτά γνώση του Θεού σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη φυσική δύναμη να γνωρίσει το άκτιστο, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό, αλλά αυτή η γνώση είναι δωρεά και χάρισμα του Θεού, εφόσον ο ίδιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Η πατερική γνωσιολογία διαφέρει από κάθε άλλη ανθρωποκεντρική γνωσιολογία. Μάλιστα δε στην πατερική παράδοση γίνεται διάκριση μεταξύ γνώσεως του Θεού διά της αποκαλυπτικής εμπειρίας και γνώσεως περί του Θεού διά της πίστεως εξακοής. Πιστεύουμε δηλαδή εξακοής και εδώ έχει θέση και η λογική και άλλο είναι η πίστη εκ θεωρίας που είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Οι θεούμενοι, δηλαδή οι θεόπτες που αποκτούν την ακριβή γνώση του Θεού, όσο βέβαια είναι δυνατόν στον άνθρωπο, γίνονται οδηγοί των πιστών, ώστε να φτάσουν και αυτοί στη βίωση της ακτής του πραγματικότητος και αυτό γίνεται με το νου και όχι με τη λογική. Πάντως ο θεούμενος αποκτά την αυθεντική γνώση του Θεού και αποτελεί την αυθεντία για μας. Αλλά αυτή η γνώση δεν είναι φυσική, είναι πνευματική, γιατί αποκτάται δια της θεώσεως, δια της μεθέξεως, της ακτής του θεοποιού ενεργίας του Θεού. Στην κατάσταση αυτή, με την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου, μεταμορφώνεται ο οφθαλμός του ανθρώπου για να δει το Θεό. Και αυτό λέγεται στην πατερική παράδοση ότι ο άνθρωπος τότε αποκτά αυτοπτικό όμα, δηλαδή μεταμορφώνονται όλες οι δυνάμεις του, της ψυχής και του σώματος και έτσι βλέπει τον Θεό υπέρ την όραση και έτσι αποκτά έναν άλλον οφθαλμό, έναν οφθαλμό του νου, είναι ο νους ο οποίος δέχεται μέσα τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και λέγεται αυτός ο νους ο φωτισμένος, λέγεται αυτοπτικό όμα. Οι θεόπτες διατυπώνουν την εμπειρία περί της Αγίας Τριάδος για ποιμαντικούς και αντιαιρετικούς σκοπούς. Έτσι υπάρχει λόγος που οι πατέρες δημιουργούν ειδικούς όρους για να εκφράσουν το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ορολογία που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για το Θεό δεν γίνεται για να κατανοήσουμε λογικά το Θεό, αλλά για να αντιμετωπίσουμε διαφόρους αιρετικούς που εμφανίζονται. Γι' αυτό και μερικές φορές και η ίδια η Εκκλησία Δηλαδή οι πατέρες που ζουν μέσα στην εκκλησία αλλάζουν την ορολογία. Την αλλάζουν ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτό το πνευματικό μήνυμα, το πνευματικό νόημα, την πνευματική γνώση με την ορολογία την οποία καταλαβαίνουν οι άνθρωποι της εποχής τους. Όμως είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ορολογία, λέμε ότι ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια, είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα, θα τα δούμε σε άλλη εκπομπή. Αυτή είναι η ορολογία που εκφράστηκε μεταγενέστερα στην Εκκλησία για να μπορέσουν οι πατέρες να μεταφέρουν αυτήν την εμπειρική γνώση του Θεού. Αυτή η ορολογία καθορίζεται και κατοχυρώνεται από τους θεωμένους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και στη συνέχεια γίνεται αυθεντικό τμήμα της Ορθόδοξης Παράδοσης. Επομένως, το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος δεν είναι φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά είναι καρπός της Θείας Αποκαλύψεως. Όταν οι πατέρες λένε δόγμα της Αγίας Τριάδος, εννοούν τις θεοφάνειες, οι οποίες στη συνέχεια καταγράφονται σε όρους και λέγονται σε κηρύγματα. Ήδη οι επιστολές των Αποστόλων είναι καταγραφή των θεοφανιών. Αυτά που είδαν τα κατέγραψαν. Παρά το ότι οι πατέρες προσπαθούν να οριοθετήσουν την Αποκάλυψη περί της Αγίας Τριάδος, εν τούτης η Αγία Τριάς παραμένει πάντα απόρριτο μυστήριο. Έτσι κάνουμε τη διάκριση για το ότι άλλο είναι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος που γίνεται καταληπτό διανοητικά και άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι ακατάληπτο από τον άνθρωπο. Η εμπειρία της θεολογίας περί του Τριαδικού Θεού από τους θεόπτες εκφράζεται μέσα από όρους που λαμβάνουμε από την ορολογία της εποχής και με ονόματα που λαμβάνουμε από τα κτίσματα. Έτσι η εμπειρία εκφράζεται με πολλούς όρους, όπως φαίνεται στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έζησαν σε διάφορες εποχές και διάφορους χρόνους και διάφορους χώρους. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν το Άγιο Πνεύμα και θεολογούσαν και γι' αυτό δεν αυτοσχεδίαζαν. Δεν ήταν αυτοχειροτόνητοι θεολόγοι. Αντίθετα, μερικοί σύγχρονοι θεολόγοι θεολογούν στηριζόμενοι στο στοχασμό τους και στο θεσμικό τους ρόλο, αγνοώντας ή παραθεωρώντας την παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά και η Σύνοδος των Επισκόπων είναι ορθόδοξη όταν υπάρχουν επίσκοποι, συμμετέχουν σε αυτή τη Σύνοδο επίσκοποι, που βρίσκονται στο φωτισμό και τη θέωση, διαφορετικά θα είναι ορθόδοξη εάν ακολουθεί αυτή η Σύνοδος, θα είναι ορθόδοξη, εάν ακολουθεί τη διδασκαλία και την εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, όπως έχουν διατυπωθεί στις Οικουμενικές Συνόδους. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε αυτούς τους όρους που καθόρισαν οι πατέρες, όπως ότι είναι τρία πρόσωπα, ο Τριαδικός Θεός τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία ενέργεια και πώς μέσα από αυτούς τους όρους εκφράζουν την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναπτύσσει μια πλήρη θεολογία της αμαρτίας. Παρουσιάζει την αμαρτία ως έκφραση και εξωτερήκευση εχθρικής δύναμης κατά του Θεού και της Βασιλείας του. Πρόκειται για μια προσωποποιημένη δύναμη η οποία είτε ταυτίζεται με το διάβολο είτε διακρίνεται. Η εχθρική αυτή δύναμη δια του αμαρτήματος των πρωτοπλάστων εισήλθε στο ανθρώπινο γένος και σε ολόκληρο τον κόσμο. Διάβρωσε τους ανθρώπους, τους οδήγησε στο θάνατο και στον αιώνιο χωρισμό τους από το Θεό. Ο άνθρωπος θέλει το καλό, αλλά είναι ανίκανος να το πράξει. Στο βιβλίο του Ιώβ, εξάλλου, η παγκοσμιότης της αμαρτίας χαρακτηρίζεται ως ρήπος, ο οποίος σαν σκόνη καλύπτει και ρυπαίνει κάθε άνθρωπο που γεννιέται στη γη και αν μία ημέρα της ζωής αυτού. Πρόκειται για μια παγκοσμιότητα της αμαρτίας. Η παγκόσμια διαδικασία της θυσίας ως εξυλαστηρίο προσφοράς των ανθρώπων προς το Θεό μαρτυρεί για την πανανθρώπινη συνείδηση της αμαρτίας. Το σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι οι συνέπειες του προσωπικού αμαρτήματος των πρωτοπλάστων και των γεννητόρων του ανθρωπίνου γένους, η αλωτριωμένη φύση και όχι, βέβαια και η ενοχή, μεταδίδονται κληρονομικώς σε όλους τους απογόνους τους. Διενός ανθρώπου του Αδάμ η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος εισήλθε. Αυτό σημαίνει ότι αφόσον η φύση των αρχαιγόνων ανθρώπων αλωτριώθηκε και έγινε φθαρτή και θνητή, οι απογονοί τους κληρονομούν την αλωτριωμένη, αρρωστημένη. Η φύση νενώσηκεν, φύση των προγόνων τους. Η ποιότητα των καρπών εξαρτάται από τη ρίζα των δένδρων, όπως είπε ο Χριστός. Η σημερινή επιστήμη εξάλλου διδάσκει ότι το γονιδιακό υλικό, το περίφημο DNA, το οποίο κληρονομεί ο καθένας από τους γονείς του, καθορίζει αποφασιστικά την ποιότητα του χαρακτήρα της προσωπικής ύπαρξης του καθενός. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο πώς, ενώ η αμαρτία δεν αποτελεί ουσία όν δηλαδή, εν τούτης υπάρχει ως πραγματικότητα στον κόσμο και στον άνθρωπο και μάλιστα ως δεινό κακό. Η αμαρτία αποκτά ουσία και ύπαρξη όταν υποστασιάζεται από τις έλογες κτιστές υπάρξεις. Η διαδικασία αυτή γίνεται διαμέσου της λειτουργίας της ελεύθερης θέλησης των έλογων δημιουργημάτων. Πράγματι, η αμαρτία έγινε υπαρκτή ύπαρξη όταν τόσο μέρος των αγγέλων όσο και οι πρωτόπλαστοι υποστασιοποιήσαν την αμαρτία κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής τους. Έκτοτε η αμαρτία έγινε υπαρκτή καθολική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει όχι μόνο τους εκπεσόντες αγγέλους και τους ανθρώπους, αλλά και ολόκληρη κτιστή δημιουργία. Η ορθόδοξη πνευματικότητα διδάσκει ότι η υποστασιοποίηση της αμαρτίας από τους ανθρώπους γίνεται σε τρεις φάσεις. Πρώτη φάση, η επίθεση ή προσβολή, ο πειρασμός. Όπως και στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας, στην αρχαίγονη εποχή, έτσι και στη μεταπτωτική εποχή, ο διάβολος εφαρμόζει την ίδια ακριβώς τακτική. Την τακτική του πειρασμού παρακινεί δηλαδή τους ανθρώπους να αμαρτήσουν. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, λόγω του ότι ο πειρασμός αποτελεί το κύριο όπλο του διαβόλου, τον ονομάζει γενικά ο πειράζων. Ο Χριστός μάλιστα στην Κυριακή προσευχή
περιέλαβε και το αίτημα «Μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Στη φάση αυτή, η αμαρτία προσβάλλει έντονα όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου, τη σκέψη, διάνοια, νου, το συναίσθημα και τη θέληση. Πρόκειται για μια γενική επίθεση της αμαρτίας σε όλα τα μέτωπα της ψυχοσωματικής ύπαρξης του ανθρώπου. Η φάση αυτή είναι καθαρά πολεμική και η έκβασή της εξαρτάται από την αγωνιστικότητα κάθε ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και την ανάλογη αγωνιστική διάθεση, τότε η επίθεση αποκρούεται και ο επιτιθέμενος εχθρός ιτάται. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος αναδεικνύεται νικητής και η προσβολή καταραίει. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία ο άνθρωπος καμφθεί και υποκύψει στην επιθετική ενέργεια της αμαρτίας, τότε εκείνος που νικά και θριαμβεύει είναι αμαρτία, ενώ εκείνος που ιτάται είναι ο άνθρωπος. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος χάνει την πρώτη και σπουδαιότερη μάχη του αοράτου πολέμου. Δεύτερη φάση, κατάληψη. Όταν η επίθεση κριθεί υπέρ του επιτιθεμένου, τότε ακολουθεί η κατάληψη του εδάφους, η αμαρτία δηλαδή. Εισέρχεται στο εσωτερικό του ανθρώπου και αποκτά κυριαρχία επ' αυτού. Τρίτη φάση, εγκατάσταση. Η αμαρτία εγκαθιστά στον άνθρωπο το δικό της καθεστώς. Ένα καθεστώς ανελευθερίας, δουλείας και τυραννίας. Ο διάβολος είναι ο σπορέας, ο πατέρας και ο κύριος και βασικός αίτιος της αμαρτίας. Ωστόσο, υπάρχουν δυστυχώς και προϋποθέσεις που διευκολύνουν και επιτρέπουν στον διάβολο να αναπαραγάγει την αμαρτία. Και οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι άλλες παρά οι αλλοτριωτικές συνέπειες που προέκυψαν από την πτώση στη φύση των αρχαίγονων ανθρώπων, για τις οποίες αναφέραμε πιο πάνω. Οι συνέπειες αυτές λειτουργούν σαν αφορμές, τις οποίες ο διάβολος εκμεταλλεύεται στο έπακρον για να καταστρώσει και να εκτελέσει τις επιχειρήσεις του εναντίον των ανθρώπων. Ουσιαστική συνέπεια της πτώσης ήταν η αλλοτρίωση της ανθρώπινης φύσης με βασική επίπτωση την εξασθένιση της θέλησης του ανθρώπου. Η εξασθενημένη θέληση του ανθρώπου δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί στις επιθέσεις της αμαρτίας, ούτε να ενεργήσει και να επιτύχει όσα αρμόζουν και όσα συμφέρουν στην ανάπτυξη και τελείωση της φύσης του. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην αδυναμία και σχεδόν αχρηστία της θέλησης,

βασική λειτουργία του ανθρώπου είναι διανοητική ή γνωστική. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος όμως γεννιέται σχεδόν άλογος. Η διανοητική λειτουργία αφυπνίζεται σταδιακά και με βραδύτατο ρυθμό. Οι άνθρωποι που ζουν σε μη προηγμένες κοινωνίες, όπως λόγω χάρη οι πρωτόγονοι, αγνοούν τα πάντα, καθώς και όσοι ζουν άνευ νόμ, ως εκ τούτου η άγνοια συνιστά σοβαρή αφορμή, την οποία εκμεταλλεύεται ο διάβολος για να εκδηλώσει τις επιθυμίες του εναντίον του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι η πτώση των πρωτοπλάστων οφείλεται κυρίως στην ανοριμότητα της σωματικής και πνευματικής τους ηλικίας. Η σωματική ανοριμότητα των πρωτοπλάστων κατά τον Άγιον Ειρηναίο συνίστατο στο ότι επλάστησαν σε νηπιακή κατάσταση. Η άποψη αυτή δεν υποστηρίζεται από όλους τους πατέρες, ωστόσο η πνευματική τους ανοριμότητα γίνεται δεκτή από όλους. Συνίστατο δε στο ότι ο πειρασμός τους προσέβαλε κατά το μεταβατικό στάδιο της τρεπτότητος της φύσης τους, πριν δηλαδή κατατοπιστούν πλήρως από το Θεό και πριν αποφασίσουν τελικά για τον τρόπο τελείωσης της σχετικώς τέλειας φύσης τους. Ως εκ τούτου ήσαν πνευματικά ανώριμοι και ανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουν την ισχυρή προσβολή του δαιμονικού πειρασμού. Το νεαρό της σωματικής και πνευματικής ηλικίας του μεταπτωτικού ανθρώπου συνιστά επίσης αφορμή αμαρτίας. Τα παιδιά άνω των 12 ετών, οι έφηβοι και οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στους πειρασμούς του διαβόλου, γι' αυτό και ο υμνογράφος των αναβαθμών της ακολουθίας του όρθρου αναφέρει σχετικά «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη». Και μία ευχή της Εκκλησίας λέγει «Αμαρτίας αγνίας και νεότητος, μη μνηστείς Κύριε». Σοβαρή αφορμή αμαρτίας αποτελεί η υποδούλωση του ανθρώπου στα διάφορα πάθη. Πάθος, ίσον εθισμός σε έντονα συναισθήματα και ψυχοσωματικές ορμές που κυριαρχούν στον άνθρωπο. Στις περιπτώσεις αυτές η άμυνα του ανθρώπου κατά των προσβολών του πειρασμού είναι τελείως εξασθενημένη και σχεδόν ανύπαρκτη. Οι υποδολωμένοι σε πάθη άνθρωποι μοιάζουν με ανοχήρωτες πόλεις, τις οποίες ο εχθρός καταλαμβάνει εύκολα αντιστάσεως μη ούσης, χωρίς να υπάρχει καμία αντίσταση. Ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας διδάσκει ότι τρία είναι τα βασικά είδη της αμαρτίας, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν έργο. Τα αμαρτήματα της διανίας. Πρόκειται για αμαρτήματα που διαπράττει ο άνθρωπος με την διανοητική του λειτουργία, με τη σκέψη, τον λογισμό, τη φαντασία. Ο εσωτερικός κόσμος της διάνοιας του νου είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η σκέψη, ο λογισμός του μεταπτωτικού ανθρώπου είναι ένας αόρατος αλλά πραγματικός αργαλιός που με τις σαΐτες του υφαίνει στα στιμόνια και τα υφάδια της ύπαρξής του την πολύχρωμη και πολυπίκυλη αμαρτία. Στα αμαρτήματα της διάνοιας συγκαταλέγονται και τα εγνώση αμαρτήματα καθώς και τα εναγνία. Τα αμαρτήματα καθίστανται σοβαρά όταν ο άνθρωπος γνωρίζει, έχει επίγνωση του τι είναι αμαρτία. Ως εκ τούτου, εκείνος που αμαρτάνει εναγνία καθίστανται λιγότερο ένοχος. Τα αμαρτήματα του λόγου. Ο λόγος, το ύψιστο αυτό χάρισμα που δόθηκε στον άνθρωπο, μετατρέπεται και γίνεται δυστυχώς όργανο αμαρτίας. Βέβαια, η πρώτη διανοητική λειτουργία που μολύνει η αμαρτία είναι η σκέψη, η φαντασία. Ο λόγος εκφράζει και διατυπώνει όσα αμαρτωλά συλλαμβάνει και γεννά η αμαρτωλή διάνοια. Όταν μια πηγή είναι μολυσμένη, τότε και το νερό που αναβλύζει θα είναι και αυτό μολυσμένο και ακάθαρτο. Γι' αυτό και η παρατήρηση του αδελφοθέου Ιακώβου είναι πολύ σημαντική. Η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας, ούτως η γλώσσα καθίσταται εν τις μέλες ημών, εισπηλούσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Τα αμαρτήματα τα ενέργω. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη αμαρτία, την εκτέλεση της αμαρτίας στην πράξη.

Η διάνοια συνέλαβε. Η θέληση συγκατέθηκε. Και η ενέργεια εξετέλεσε την αμαρτία. Η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Η ιδέα αμαρτία αποτελεστήσα από εκεί θάνατον. Στα εν έργο αμαρτήματα συμπεριλαμβάνονται επίσης τα αμαρτήματα έλξεως. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αμαρτάνει ο άνθρωπος εξαιτίας κάποιας συνήθειας. Στις περιπτώσεις αυτές ο άνθρωπος αμαρτάνει όχι μόνο εν γνώση, αλλά και μετά τη διάπραξη της αμαρτίας συνεχίζει να την επαναλαμβάνει. Υπάρχουν ακόμη και τα αμαρτήματα εξ συναρπαγής. Πρόκειται για την περίπτωση εκείνη που ο άνθρωπος δεν είχε σκεφτεί να διαπράξει, αλλά προκλήθηκε από κάποια εξωτερική προσβολή. Αμαρτάνει δηλαδή είτε εξ αποσεξίας, είτε από έξωθεν επιδράσεις και επιρροές. Τα αμαρτήματα της θελήσεως. Μια πρώτη διάκριση των αμαρτημάτων της θέλησης είναι τα λεγόμενα εκούσια και τα ακούσια. Τα εκούσια αμαρτήματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Των αμαρτανωμένων τα μεν ακούσια εστί, τα δε από γνώμης πονηράς αμαρτάνεται. Άλλος ουν τα ακούσια την χάνει και άλλος τα εκμοχθηράς προαιρέσεως κατακρίνεται. Τα διάφορα αμαρτήματα έχουν και ανάλογες συνέπειες. Κατόπιν τούτου τα αμαρτήματα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτον, το αμάρτημα προς θάνατον. Πρόκειται για την περίπτωση που ο άνθρωπος παραμένει αμετανόητος σε όλο τον βίο του. Επομένως, ως αμαρτία προς θάνατον λογίζεται η αμετανοησία. Η συνέπεια του αμαρτήματος αυτού είναι ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό, πνευματικός θάνατος. Δεύτερον, τα αμαρτήματα μη προς θάνατον ή συγνωστά. Ο Άγιος Ιωάννης αναφέρει τον λόγο που είπε ο Χριστός για την περίπτωση της ασθένειας του Λαζάρου. Αυτή η ασθένεια ουκέστε προς θάνατον. Ο Οργένης βασιζόμενος στο λόγο αυτό του Χριστού τον εφαρμόζει στη διάκριση σοβαρότητος των αμαρτημάτων και λέγει «Ου πάσα αμαρτία αλήν φυσήν Ιωάννης προς θάνατον άμα δε και διαστέλει ότι τα της αμαρτής αμαρτία θάνατος εστίν της αμαρτίας και της αμαρτία ασθένεια αυτής». Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει «Εκατάγνιαν αμαρτία Ιωνή ρήπος της ούσε του εκ της πλήσεως καθαρισμού». Πάντως η θεώρηση ορισμένων αμαρτημάτων ως μικρών και ελαφρών εν τάχει και ενέχει τον κίνδυνο ισχυροποίησης τους και μετατροπής τους σε πάθη και έξι της ψυχής. Γι' αυτό οι νηπτικοί πατέρες συμβουλεύουν να μην επαναπάβεται κάποιος το μέγεθος και την βαρύτητα ενός αμαρτήματος. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πελουσιώτης συμπληρώνει «Ίσθι ότι έρπον το δοκούν μικρόν πτέσμα είναι, εις μέγα έρπη κακόν, τα μικρά περίκοπτε πτέσματα είναι τα μεγάλα μηδενή αρχήν λάβουμε». Αμαρτία κατά το Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός είπε «Πάντα αφαιθήσετε τις ίσθι των ανθρώπων, τα αμαρτήματα και η βλασφημία, όσας αν βλασφημίσωση, ώστε να βλασφημίσει εις το Άγιο Πνεύμα, ούκαι έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλ ένοχος εστί αιωνίου κρίσεως». Εδώ πάλι ο Χριστός αναφέρεται στην αμετανοησία του ανθρώπου. Και ένα τέταρτον, σωματικές ασθένειες. Υπάρχουν ασθένειες που οφείλονται σε αμαρτήματα, όπως λόγω χάρη σε διάφορα πάθη, καταχρήσεις, κακές συνήθειες ή υπερβολές. Ωστόσο, δεν οφείλονται όλες οι ασθένειες στα αμαρτήματα. Ο όρος αμαρτία αναφέρεται στην λαθεμένη επιλογή τρόπου αλλαγής της φύσεως εκ μέσω των ανθρώπων, οι συνέπειες της οποίες μεταδιδόμενες κληρονομικώς έχει καταστήσει την αμαρτία πανανθρώπινη πραγματικότητα. Απ' το άλλο μέρος, αμάρτημα θεωρήσαμε την αμαρτία η οποία υποστασιάζει συγκεκριμένος ο άνθρωπος. Είδαμε την διάκριση των αμαρτημάτων σε διάφορες κατηγορίες. Αμαρτήματα της αλλοτριωμένης διανοητικής λειτουργίας. Τα αμαρτήματα της σκέψης, της φαντασίας, του λόγου. Είναι η άγνοια, η μη γνώση του Θεού, οι αιρέσεις, δασκαλίες που παρεκκλίνουν
από τις θεμελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως, η αισχρολογία, η χρήση αισχρών λέξεων, η ακαιρολογία, λόγος σε κατάλληλο χρόνο, η αλαζονία, το να θεωρεί κανείς τον εαυτόν το ανώτερο από τους άλλους και να συμπεριφέρεται ανάλογα.

Η ασέβεια, συμπεριφορά που χαρακτηρίζει από έλλειψη σεβασμού προς το Θεό, η βλασφημία, υβριστικός λόγος προς το Θεό και κατ' επέκταση προς τα ιερά πρόσωπα και πράγματα, η ευωμολογία, η ιδεολογία, υβριστικός λόγος κυρίως προς τα θεία, ο εγωισμός, η λατρεία του εγώ, η ειδωλολατρεία, η λατρεία των ειδώλων, ο εμπεγμός, χλεβασμός, κοροϊδία, κακοδοξία, κατάκριση και ονοδοξία και βία, ενασχόληση με ζάρια. Η μαγεία είναι σύνολο πρακτικών που επιτρέπουν σε κάποιο ή κάποια να γίνεται χρήστης αοράτων φυσικών ή υπερφυσικών δαιμονικών συνήθως δυνάμεων. Η περηφάνεια, η συμνοτυφία, η μεγαλαυχία, η ματαιοδοξία, η φαντασία, η φυσίωση. Τα αμαρτήματα της αλωτριωμένης θέλησης, η ανέδεια, η αναισθησία, η αθραπαρέσκεια, η ακηδεία, η απελπισία, η αχαριστία, η δολιότητα, ο γονικισμός, η αίρεση, η συλλοτυπία, ο θυμός, καταλαλιά, όλα αυτά θεωρούνται αμαρτήματα και πάθη του ανθρώπου, οξυχολία, οργή. Η θυμοειδής δύναμη, το θυμικό, δόθηκε στον άνθρωπο από το Θεό κατά τη δημιουργία του και αποτελεί μέρος της ίδιας της φύσης του. Σύμφωνα με το σχέδιο του δημιουργού όφιλε να λειτουργεί έτσι ώστε να επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται εναντίον των πειρασμών και του πειραστή για να αποφεύγει την αμαρτία και το κακό. Εξ αρχής λοιπόν είχαν αυτή τη δυνατότητα να καθοριστεί ο φυσικός σκοπός και η φυσιολογική χρήση της φύσης των. Με την πτώση του άνθρωπου εξέτρεψε την οργή από το σκοπό της και την έστρεψε προς τον πλησίον. Κανόνας παραφύση χρήση της αντί να την χρησιμοποιεί για να μάχεται, να χρησιμοποιεί έναντι του αδελφού του. Ο φόβος, γενικά ο φόβος προκαλείται από τον κίνδυνο στέρησης ή πόνου δοκιμασίας μέσω της ιδέας ή του αισθήματος ότι θα χάσουμε, ενδεχομένως θα χάσουμε αυτό που επιθυμούμε ή αυτό στο οποίο είμαστε προσκολλημένοι. Πρώτο είδος φόβου που ο Θεός ενέβαλε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του έχει διπλή μορφή. Πρώτη μορφή είναι μια αδύναμη που συνδέει τον άνθρωπο με την ίδια του την ύπαρξη και τον κάνει να φοβάται για την απώλεια της ίδιας της ψυχής και του σώματος. Μέσω αυτού του φόβου ο άνθρωπος προσαρμόζεται στη ζωή του, ενώ φοβάται οτιδήποτε θα ήταν δυνατόν να τον διαβρώσει και να τον καταστρέψει. Και δεύτερη μορφή είναι ο φόβος του Θεού, που στην αρχική του βαθμίδα είναι ο φόβος της θείας τιμωρίας και στην ανώτερη βαθμίδα του ο φόβος της απομάκρυνσης και του αποχωρισμού από τον Θεό. Ο προορισμός του Αδάμ ήταν να γίνει κατά χάρη αθάνατος, αλλά ήταν επιδεκτικός θανάτου εξαιτίας της ελεύθερης βούλησής του. Εν μέσω αυτής ερχόταν σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Ο φόβος του θανάτου και του χωρισμού από τον Θεό ήταν από τα μέσα που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο για να τον βοηθήσει να τηρεί την εντολή του και να προφυλάσσεται από τα αποτελέσματα της παράβασής του. Η φιλαυτία είναι αμαρτία, συνιστά διαστροφή της ενάρετης ζωής, αποτελεί στροφή στην ιδία αγάπη, δηλαδή στην εγωιστική αγάπη του εαυτού του, την αγάπη του πεπτοκότος εγώ που αποστράφηκε τον Θεό και στράφηκε προς τον αισθητό κόσμο. Ζώντας από τότε βίαιο σαρκικό και καθόλου πνευματικό άνθρωπος, πάβοντας να επιθυμεί και να αγαπά τον Θεό, ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από σαρκική αγάπη προς τον εαυτόν του, την οποία οι πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Μάξιμος ονομάζουν φιλαυτία. Έσονται οι άνθρωποι φιλαυτοί, φιλίδωνοι. Η αμαρτία ως μη έχουσα ουσία είναι πρόσκαιρος και παροδική κατάσταση. Η αμαρτία πρόκειται να εξαφανιστεί πλήρως υπό του παντοδυνάμου και επαναγάθου Θεού ως
απόλυτε νόμος υπό ιατρού και σκότος υπό ηλίου, ούτως η αμαρτία υπό του αγαθού Θεού, μας λέγει ο Ευάγριος ο Ποντικός. Ο θάνατος αποτελεί το πέρας της δυνατότητας διαπράξεως του κακού από τον αμαρτωλό άνθρωπο. Κατά συνέπεια με το θάνατο αποκτείνεται η αμαρτία ως μη ενεργουμένη πλέον. Το κακό, μη διαπρατώμενο πλέον, εξαφανίζεται. Η αμαρτία θα εξαφανιστεί πλήρως και τελείως. Και αυτή είναι μια επιπλέον κόλαση των αμετανοήτων αμαρτωλών, αφού δεν θα μπορούν πλέον να παρηγορηθούν ενεργούνται στο κακό όπως στην επίγειο ζωή τους. Ούγαρ επιθυμούσι Θεού εν την κακία το άτρεπτον εσηκώτες ανά της κακίας, εκεί δε ενέργεια κακίας και αμαρτίας σου κέστε. Ουδέ γάρ εστίωμεν, ουδέ πίνομεν, ουδέ ενδιόμεθα. Επιθυμούντες σουν και μη έχοντες, τα της επιθυμίας πυρός δίκην υπό της επιθυμίας καταφλέγονται. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με το αυτεξούσιο των δαιμόνων. Ούτε αυτοί θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αμαρτωλές επιθυμίες των επί της ηλικής κτήσεως. Η αμαρτία δαιμόνων και ανθρώπων θα αναιρεθεί πλήρως με τη μέλουσα κόλαση ή του μέλλοντος αιώνος κόλαση, τελείας της κακίας και αμαρτίας ανέρεσης Αγίου Άντου Δαμαστινού κατά Μανιχαίων. Η αμαρτία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι δημιούργημα του Θεού και ως εκ τούτου δεν ήταν υπαρκτή ουσία. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι ναι μεν η αμαρτία δεν δημιουργήθηκε από το Θεό ως ουσία, αλλά καθιονδήποτε τρόπο είχε παρισφρήσει στην κτιστή δημιουργία, ο παντοδύναμος Θεός θα την είχε ασφαλώς καταργήσει εν τη γενέση της. Εν τούτης ο Θεός, ενώ μπορούσε, δεν κατήργησε την αμαρτία και το κακό. Άμα τη εμφανίσει της αμαρτίας και του κακού στον κτιστό κόσμο, γιατί? Ο Θεός δεν κατήργησε την αμαρτία, διότι δεν ήταν υπαρκτή ουσία αλλά προϊόν υποστασιοποίηση της ελεύθερης επιλογής των ελόγων κτισμάτων. Και επομένως ο Θεός ως χορηγός της ελευθερίας δεν μπορούσε να την καταργήσει. Απλώς σεβάστηκε, παραχώρησε την επιλογή τους αυτή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αμαρτία των έλογων ανθρώπων δεν εκόστησε στο Θεό. Και τούτο διότι η αμαρτία των αρχαίων ανθρώπων ήταν απόρριψη της αγάπης του. Ήταν πράξη ύψης της αγνωμοσύνης εκ μέρους των κτισμάτων της αγάπης του. Και ο πόνος του Θεού όταν δεν αγαπάτε είναι μεγάλος. Ο προφήτης Ιερεμίας εξέφρασε τον πόνο του Θεού με τα εξής λόγια. «Είδετε, είεστιν άλγος, κατά το άλγος μου ο εγεννήθην». Ειδικότερα ο Θεός πόνεσε για την αποστασία των πρωτοπράστων, την θεώρησε ως συζυγική απιστία. Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ζηλωτής, σύζυγος, Θεός ζηλωτής. Στον προφήτη Ωσιέ χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ως πόρνη και μιχαλίδα. Ότι αυτή η ανθρώπινη ύπαρξη ου γενή μου και ουκ εγώ ουκ ανήραυτής. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν έπαυσε να εισπραγνίζεται τους πεπτοκότας ανθρώπους για να προσφέρει την αγάπη του προς αυτούς. Στον προφήτη Ωσιέ μάλιστα δηλαδή δίδει εντολή να προσλάβει με αγάπη, να συζευθεί γυναίκα πόρνη. Είπε Κύριος προς Ωσιέ, βάδιζε λαβέ σε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι εκπορεύουσα εκπορνεύει η γη από όπισθεν Κυρίου. Ειδικότερα, η αμαρτία των πρωτοπλάστων δεν ήταν ικανή να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού υπερβαίνει απόλυτα τα λάθη και τις αμαρτίες των κτισμάτων του. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο εκφράστηκε με συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία της αμαρτίας. Ο Θεός απάντησε με την ιστορία της αποκατάστασης και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ήδη, αμέσως μετά το παράπτωμα των πρωτοπλάστων, ο Θεός τους ανήγγειλε το σχέδιο του, το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Ο Θεός, απευθυνόμενος προς τον διάβολο που είχε μετασχηματιστεί σε όφη, είπε «Έχθραν, θύσου αναμέσων σου
και αναμέσων της γυναίκος και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Προφητική αναφορά στην εκπαρθένου ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτός ο Χριστός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αναγράφεται στο πάθος του Χριστού. Ο Θεός στον ιστορικό χωροχρόνο εφήρμοσε το σχέδιο αυτό. Οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις το οποίο ήσαν οι εξής. Η αποτροπή της αυτοκτονίας των μη έλογων κτισμάτων. Ο Θεός μετά τη δημιουργία του ανθρώπου σε μια μεγαλειώδη σύναξη όλων των μη ελόγων κτισμάτων καθιέρωσε τον Αδάμ ως βασιλέα της κτήσεως, τον οποίο αναγνώρισαν όλα και τα τον προσκύνησαν. Μετά όμως την πτώση του Αδάμ και τον σφετερισμό του θρόνου από τον διάβολο, τα μη έλογα κτίσματα δυσφόρησαν και τρόποτε να εξεγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον του πρώην βασιλέως τους. Τα ζώα, ειδικότερα από ήμερα και χορτοφάγα που ήσαν εξ αρχής της δημιουργίας τους, εξαγριώθηκαν και έγιναν θηρία. Η αναταραχή μάλιστα αυτή των μη έλογων κτισμάτων εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κοσμικό χώρο με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος μιας αυτοκαταστροφής αυτοκτονίας ολόκληρης της κτιστής δημιουργίας. Την συγκλονιστική αυτή παρατήρηση την διατύπωσε κατά ένα αριστουργηματικό τρόπο ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεσσαλονίκης. Τη γαρούν και εξερθώντα το παραδείσου αυτόν λέγει «Πάσα εκτίσεις υπό Θεού παραχθήσα εκ του μη όντος». Θεασαμένη ουκέτη από τα γίνε το παραβάντι ευούλετο επηγέ βρήν ουκέμελον ουκ ευούλοντο ρέιν υποταμή. Εφε αυτόν εμελέτα ο αΐρ. Συσταλίνε και μη δούνε τον προσκεκρώοντι αναπνοήν τα θηρία και πάντα τα ζώα της γης γυμνοθέντα τούτον της πρώην θεασάμεθα δόξης καταφρονήσαντα αυτού εταράχθησαν άπαντα ευθύς κατά αυτού ο ουρανός καταπεσύν δικαίως επ' αυτών ιονί πως εκινήτω και η γη επί του νότου φέρον τούτον ουκέστεργη. Τότε, εν ύψη μιας κοσμικής καταστροφής, επενεύει η εσπραγνία του Δημιουργού και υπέταξε το ανεύθυνα κατά τα άλλα μη έλογα κτίσματα στη γενική κατάσταση της αμαρτίας, ώστε να μην υπάρχει υπαρκτικό σχίσμα στην κτιστή δημιουργία, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. «Τη ματαιότητη η κτίσης υπετάγει ούχα χούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα από υπακοή στο Θεό και τους έδωσε αυτή την εντολή επελπίδη. Είδα μεγάλ ότι πάσα εκτίσει συστηνάζει και συνοδύνει, υποφέρει και πονάει συμμερίζοντας την οδύνη του πεπτοκότος ανθρώπου. Άχρη του νυν. Προστασία των ανθρώπων από το φυσικό κακό. Μια δεύτερη και άμεση απειλή καταστροφής της γης προερχόταν από την ηθική αχρίωση των προϊστορικών ανθρώπων, εξ αφορμής της οποίας οι κάτοικοι της γης απειλήθηκαν με ολοκληρωτικό αφανισμό, όπως λόγω χάρη στην περίπτωση των κατακλυσμών. Στην Παλαιά Διαθήκη μνημονεύεται ως κατακλυσμός επί Νόε. Οι παραδόσεις δε της αρχαίας Ελλάδος αναφέρονται σε δύο κατακλυσμούς. Επί Δευκαλίωνος και επί Ογίγιου. Στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε κίνδυνος να αφανιστεί ο άνθρωπος ον επίησεν από τον προσώπο της γης από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού. Ο Θεός όμως σκέπτεται και θυμάται τον άνθρωπο και τα πλάσματά του. Κατευθύνει ο Θεός ότι επίησεν τον άνθρωπον
επί της πηγής και διενοήθη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και επειδή τον αγαπά τον θυμάται και τον σκέπτεται. Η μνήμη του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του, ότι ο Θεός αγαπά, δεν τον λησμονεί ποτέ και δεν λησμονεί ο Θεός διότι αγαπά τα πλάσματά του. Ως εκ τούτου, ο Θεός με θαυμαστή θεϊκή ενέργεια διέσωσε τους ανθρώπους και τα ζώα χρησιμοποιώντας προς τούτο την οικογένεια του δικαίου Νόε. Η Παλαιά Διαθήκη μάλιστα αναφέρει και άλλα δύο σχετικά περιστατικά, την περίπτωση της καταστροφής των πόλεων Σόδωμα και Γόμορα εξαιτίας του ηθικού κακού, εκ της οποίας ο Θεός διέσωσε την οικογένεια του δικαίου Λότ, και την περίπτωση της πόλεως της αρχαίας Μεσοποταμίας Νινεβή, την καταστροφή της οποίας ανέστειλε ο Θεός δια του κηρύγματος του προφήτου Ιωνά. Η πρώτη φάση αφορά στην κλίση του Αβραάμ, τον οποίο ο Θεός ανέδειξε γενάρχη ενός ολοκλήρου λαού, εξού οι πατέρες ημών και εξών ο Χριστός τον κατασάρκα. Από τον γενάρχη Αβραάμ προήλθε ο λαός του αρχαίου Ισραήλ, τον οποίον ο Θεός έθεσε υπό την άμεση προστασία του. Μέσα από το λαό αυτό ο Θεός ανέδειξε μια μεγάλη γενεαλογική σειρά προσώπων, από την οποία επρόκειτο να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού. Την γενεαλογική αυτή σειρά την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του, που απευθύνεται κυρίως προς Ιουδαίους παραλήπτες. Η παιδαγωγική του λαού του Θεού, όσοι αποτέλεσαν τον λαό του Θεού, όπως ονομάστηκε ο αρχαίος Ισραηλιτικός λαός, ήσαν συνήθιοι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και μερικοί οι δίκαιοι. Ωστόσο ο λαός στην πληρότητά τους παρουσίαζε όλα τα μειονεκτήματα και τις στερευλώσεις της αλωτριωμένης μεταπτωτικής φύσης. Είναι ενδεικτικό το ότι πολλοί οι ηγέτες του λαού αυτού τον εχαρακτήρισαν ως σκληροτράκυλον, όπως ο Μπάσης. Ως εκ τούτου ο Θεός ελάμβανε κατά καιρούς διάφορα μέτρα προς παιδαγωγία του λαού αυτού. Μερικά μάλιστα από αυτά ήσαν σκληρότατα λόγω χάρη πολλή χρόνια, 400 χρόνια δουλειά του λαού στους Αιγυπτίους. Η διδαχή των προφητών, ή επί 400 χρόνια ο Θεός αναδεικνύει προφήτες μεταξύ του λαού αυτού. Η ανάδειξη σειράς προφητών από το Θεό απέβλεπε αφενός την πνευματική καλλιέργεια του λαού και αφετέρου την προσπάθεια του Θεού να σώσει το λαό από ολοκληρωτική καταστροφή. Οι προφήτες δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ενότητα του λαού, ο οποίος τελικά διαιρέθηκε σε δύο αντίπαλα βασίλεια από το 700 έως το 600 π.Χ. Το περιεχόμενο της διδαχής των προφητών ήταν το εξής. Πρώτον μήνυμα προφητικό, ότι η πίστη του λαού αυτού θα γίνει τελικά πίστη όλων των εθνών. Δεύτερον, καταγγελία της υποστάσεως του λαού από τον ζώντα και αληθινό Θεό, προφήτες Οσιέ, Αμός, Ιερεμία. Τρίτον, η προσεχής έλευση του Μεσσία Χριστού. Τέταρτον, η μετάνοια ως προϋπόθεση σωτηρίας του λαού. Πέμπτον, η μετάνοια επιφέρει βαθιά αμαρτική κατάσταση στον ένοχο άνθρωπο και δημιουργείται η ενοχική αμαρτική κατάσταση του ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, η οποία περιέχει την πρώτη φάση του θεϊκού σχεδίου για την αποκατάσταση του ανθρώπου, το θέμα αμαρτία το αντιμετωπίζει με διαφορετικούς τρόπους. Επειδή αναφέρεται σε προϊστορικούς και αρχαϊκούς χρόνους και σε ανθρώπους που έζησαν σε διαφορετικές εποχές και σε πρωτόγονες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες και οπωσδήποτε με χαμηλό διανοητικό επίπεδο, ο περιαμαρτίας λόγος εκφράζεται και διατυπώνεται κάθε φορά και τρόπο ανάλογο προς τους συγκεκριμένους αποδέκτες και προς τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί διαβιούσαν. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πούμε ότι ο παλαιοδιαθηκικός αποκαλυπτικός λόγος απευθύνεται κυρίως προς τον επιλεγμένο λαό του Θεού,
τον αρχαίο Ισραήλ και επιδιώκει να τον βοηθήσει, να συνειδητοποιήσει αφενός την πραγματικότητα της αμαρτίας και αφετέρου την ανάγκη να απεξαρτηθεί από αυτήν δια της αποκατάστασης μόνιμης σχέσης πλέον με τον αληθινό Θεό. Η αμαρτία είναι αποκοπή από το ζώντα και αληθινό Θεό. Όλους τους λαούς απαρχής της μεταπτωτικής ιστορίας απασχολούσε το φαινόμενο της αμαρτίας. Όμως η αμαρτία παρουσιάζεται ως πιο σημαντικό και ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο αφορά όχι απλώς στην ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων, αλλά και σε αυτή τη φύση και την ύπαρξή τους. Ότι δηλαδή η αμαρτία είναι πρόβλημα οντολογικό, υπαρξιακό και αφορά κυρίως την σχέση των ανθρώπων με το Θεό και το Δημιουργό τους. Και πιο συγκεκριμένα ότι η αμαρτία ήταν και είναι η ελεύθερη μεν αλλά λεθεμένη επιλογή των αρχαιγόνων και των διαχρονικών ανθρώπων να διακόψουν την οργανική και λειτουργική σχέση και ένωσή τους με την πηγή της ύπαρξης και ζωής των Θεό. Όλα τα άλλα τα οποία εν συνεχεία προέκυψαν στη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου ήσαν και είναι συμβάντα και συνέπειες του τραγικού αυτού λάθους. Η δράση επομένως της τραγικής αυτής κατάστασης της αμαρτίας δεν κατορθώνεται με θυσίες τράγων και μόσχων, αλλά με ουσιαστική επανασύνδεση του ανθρώπου με τον ζωντανό Θεό.

0: Ο αμαρτωλός άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη καταδικάζεται πάντοτε και τιμωρείται. Και θεωρείται ότι η τιμωρία του προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, Κύριος επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος. Ημερής του ποτηρίου αυτόν ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπο αυτού. Κύριος πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ασφαλώς. Οι κακοπάθειες και τα δεινά των αμαρτωλών και όλων των μεταπτωτικών ανθρώπων, δικαίων και αδίκων, δεν οφείλονται και δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά είναι τραγικές συνέπειες της αποκοπής των ανθρώπων από το Θεό. Είναι συνέπειες της αλωτριωμένης φύσης τους. Όπως πολλάκις επισημαίνουμε σε προηγούμενες εκπομπές μας. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασεβής ευωδούται. Γεγονός προκαλεί απορία και πρόβλημα για τους δικαίους. Δίκαιος η Κύριε ότι απολογήσομαι. Θα παραπονεθώ Κύριε προσέ. Πλην κρίματα λαλήσω. Θα ζητήσω εξηγήσεις προσέ. Τι ότι οδός ασεβών ευωδούται. Ευθύνησαν πάντες οι αθετούντες αθετήματα. Εφύτευσας αυτούς και εριζώθησαν. Ετεκτοποιήσαν το και επίησαν καρπών. Εγγύς ή του στόματος αυτών και πόρο από τον εφρόν αυτών πρόκειται για το πρόβλημα της λεγόμενης θεοδικίας. Η παλαιοδιαθηκική θεολογική σκέψη ήταν αδύνατο να συλλάβει το γεγονός ότι ο Θεός μπορούσε να νοιάζεται, να μεριμνά και να αγαπά τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αυτό ήταν το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης και ανθρώπης άγνωστο μυστήριον. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και εξαπέστηνε ο Θεός τον αιώνα αυτού, τότε μόνο εφανερώθη ότι ο Θεός όχι απλώς αγαπά τους αμαρτωλούς, αλλά και ότι συνίσθηση την εαυτού αγάπη εις ημάς ο Θεός ότι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Θεός είναι εκτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ωστόσο η προσωπική πίστη του δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης ατενίζει προς τον ουρανό και αφενός δεν συμβιβάζεται με όσα κακά και δεινά βλέπει στον αμαρτωλό του το κόσμο. Δεν αναπαύεται η ψυχή του με όσα η αμαρτωλή τεκταίνουσε κακά, αλλά αφετέρου βλέπει πίσω και πέρα από αυτά τα ανθρώπινα, τα άνομα και αμαρτωλά και να πάβεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι εκτίρμων, συμπαθής και ελεήμων, συγχωρητικός, μακρόθυμος, ανέχεται και πολυέλεος γεμάτος από αγάπη. Τη μεγαλειώδη αυτή υπέρβαση του φαινομένου της αμαρτίας την πραγματοποιήσε ο προφήτης Δαβίδ. Ο 102ος ψαλμός είναι η οδή του πιστού όλων των εποχών, που ατενίζει στο πέλαγος του ελέους και φιλανθρωπίας του αληθινού Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη στο σύνολό της δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαχρονική καταγραφή των αρνητικών συνεπειών της αμαρτίας στη ζωή των ανθρώπων και των ανθρωπίνων κοινωνιών. Η γενική θέση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι ο χωρισμός του ανθρώπου και των ανθρωπίνων κοινωνιών από το Θεό έχει βαρύτατες συνέπειες για τον άνθρωπο και ολέθρια αποτελέσματα για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Αυτή ήταν η ετιμιγορία του Θεού μετά την υποστασιοποίηση της αμαρτίας από τους αρχαίγονους ανθρώπους. Την ίδια τύχη είχε και ο Ισραηλιτικός λαός σε εποχές που εγκατέλειπε τον αληθινό Θεό. Άτομα και οικογένειες που υπέκυπταν στην αμαρτία γνώριζαν τον όλεθρο και τον αφανισμό. Και αντίθετα, όταν άτομα και λαός παρέμεναν πιστοί στον ένα και αληθινό Θεό ευημερούσαν και αντιμετώπιζαν και φορά όλες τις αντικσότητες της ζωής, τις επιδρομές εχθρών και τις απειλές των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Τις θέσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την πραγματικότητα της αμαρτίας και τις συνέπειές της για 10.000 χρόνια εκφράζουν Οι επόμενοι στίχοι, πάντες, οι μακρύνονται σε αυτούς από το Θεού απολούνται. Ο αμαρτωλός άνθρωπος πάσχει και υποφέρει από ποικίλα δεινά, πολέμα άστεγες των αμαρτωλών. Ο θάνατος του αμαρτωλού είναι κακός. Οι αμαρτωλοί θα συντριβούν. Ο δρόμος της ζωής του αμαρτωλού είναι γεμάτος εμπόδια. Οι θυσίες του αμαρτωλού δεν γίνονται δεκτές από το Θεό. Ο αμαρτωλός είναι δίγλωσσος, είναι εγκληματίας. Δεν δέχεται συμβουλές. Τα παιδιά του καθίστανται ευδελικτά. Οι κοινωνίες των αμαρτωλών κινδυνεύουν από αποδιοργάνωση. Κρίση στο κυρίο προς τους κατοικούντας την υγιεινή, διότι ούτε στην αλήθεια ουδέ έλεος, ουδέ επίγνωση Θεού επιτυχής. Αρά και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία και έχετε επί της γης. Και αίματα εφέμαση σμίγουση. Για τα σαμαρτίας αυτών ηχμαλωτίστηκαν. Ολόκληρη Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα οι μεγάλοι και μίζοντες προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκίλ την λύση του δράματος σαμαρτίας και την απελευθέρωση των ανθρώπων από την προσωπική και κοινωνική αλωτρίωση διαβλέπουν στο πρόσωπο ενός παιδός Θεού, ο οποίος θα γεννηθεί από Παρθένων Μαρία. Μητέρα Παρθένων, θα συνάξει το σκορπισμένο πίμνιο του λαού του Θεού και θα προσφερθεί ως θύμα και ως θυσία δια τα σαμαρτίας και δια τα ανομίας του λαού. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα μιλώντας για αυτά τα σπουδαία θέματα, τα θέματα της ορθόδοξης θεραπευτικής, της ορθόδοξης πνευματικότητας. Κοντά μας είναι και τον ευχαριστούμε θερμά ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας και φροντίζει για την απρόσκοπτη μεταξύ μας επικοινωνία. Επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα απαντά στα τηλεφώνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Σήμερα, αδελφοί μου, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάθος που όλοι λίγο ή πολύ γνωρίζουμε από την προσωπική μας εμπειρία. Το πάθος του θυμού, το πάθος της οργής. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς άνθρωπος βίαιος ή να είναι φωνακλάς για να πει ότι γνωρίζει αυτό το πάθος. Μπορεί να μην φωνάζουμε, αλλά μέσα μας να βράζουμε. Μπορεί να μην χτυπάμε, αλλά να κρατούμε μια πικρία. Μπορεί να μην βρίζουμε, αλλά να αναπαράγουμε ξανά και ξανά μέσα στο νου μας αυτό που μας είπε ή μας έκανε κάποιος. Μπορεί να έχουμε σοπάσει εξωτερικά και μέσα μας να συνεχίζεται ένας ολόκληρος διάλογος αντιπαράθεσης, μια προσπάθεια δικαίωσης ή ακόμη και εκδίκησης. Η πατερική παράδοση δεν αντιμετωπίζει την οργή απλώς ως ένα κακό ελάττωμα του χαρακτήρα μας. Την βλέπει θεραπευτικά. Βλέπει ότι η ψυχή έχει δυνάμεις που τις έδωσε ο Θεός και τις έδωσε για το καλό της. Αλλά μετά την πτώση, αυτές οι δυνάμεις μπορούν να κινηθούν με λανθασμένο τρόπο. Το θυμικό, η δύναμη δηλαδή της ψυχής που μας κάνει να αντιστεκόμαστε στο κακό, μπορεί αντί να στραφεί εναντίον της αμαρτίας και των παθών, να στραφεί εναντίον του αδελφού μας. Και τότε αυτή η φυσική για μας δύναμη, η δύναμη της οργής, γίνεται πάθος. Γι' αυτό και η θεραπεία της οργής δεν είναι απλώς να μάθουμε να συγκρατιόμαστε. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον, τις επιθυμίες μας, το δίκαιο μας, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις δυσκολίες που συναντούμε. Αυτή δεν είναι και η ουσία της μετανοίας, μεταβολή του νου, μεταβολή του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα γύρω μας. Η θεραπεία λοιπόν αρχίζει από τη ρίζα του πάθους, περνά από τους λογισμούς, να θεραπεύσουμε τους λογισμούς. Εκφράζεται αυτή η θεραπεία στη σιωπή, στη συγχώρεση και στην προσευχή και ολοκληρώνεται όταν αποκτήσουμε τις αρετές της πραότητας, της μακροθυμίας και τελικά την αγάπη που είναι και το μέγα ζητούμενο. Ας δούμε όμως αρχικά τι είναι η οργή και πώς εκδηλώνεται. Η οργή είναι η παθολογική, όπως είπαμε, κίνηση του θυμικού εναντίον ενός ανθρώπου ή εναντίον μιας καταστάσεως ή ακόμη και εναντίον ενός πράγματος που εμποδίζει το θέλημά μας. Και εκεί ακριβώς το πάθος φαίνεται πόσο απέχει από τη λογική, όπως και όλα τα πάθη. Τα πάθη στον άνθρωπο είναι άλογα, δεν έχουν λογική και μετατρέπουν τον άνθρωπο στον οποίο κυριεύουν σε άνθρωπο που δεν έχει νόημα στη ζωή του και δεν έχει λογική στη συμπεριφορά του. Γι' αυτό και τα πάθη ονομάζονται μανίες από τους πατέρες πολλές φορές. Να πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Όταν ήμουν στην Μητρόπολη Σερών, στην πατρίδα μου, στις Σέρες, για να πάω στα γραφεία της Μητροπόλεως ανέβαινα μία ανηφόρα. Και στην επαρχία, όπως ξέρετε, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να περπατάει κανείς με τα πόδια και να μετακινείται με τα πόδια, γιατί οι αποστάσεις μέσα στις πόλεις είναι διαφορετικές. Οπότε πήγαινα λοιπόν με τα πόδια στα γραφεία της Μητρόπολης, στο γραφείο μου, και Ανεβαίνοντας αυτή την ανηφόρα, δίπλα μου ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο έδωσε όθηση ο οδηγός για να ανέβει την ανηφόρα και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε μπροστά του ένα σκυλάκι από τα αδέσποτα τα σκυλιά που κυκλοφορούν στις πόλεις και πάτησε απότομα φρένο ο οδηγός και κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να βρίζει το σκύλο. Και ο σκύλος βέβαια ντράπηκε και κατέβασε το κεφάλι του και έφυγε γρήγορα χωρίς να πει κουβέντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως το πάθος της οργής μπορεί να εκφραστεί εναντίον ενός πράγματος που δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα, αυτή η έκφραση. Δεν εμφανίζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο το πάθος αυτό. Άλλοτε γίνεται φωνή, άλλοτε γίνεται ένταση, σκληρός λόγος. Άλλες φορές όμως εκφράζεται με ειρωνία, πολλές φορές με προσβολή, ακόμη και με αστειότητα. Άλλοτε γίνεται ψυχρότητα και δημιουργεί αποστάσεις. Άλλοτε γίνεται πικρία, γίνεται μήνης και μνησικακία. Και άλλοτε δεν βγαίνει καθόλου προς τα έξω, αλλά μένει μέσα βαθιά κρυμμένο στον άνθρωπο και τρώει τον άνθρωπο. Οι πατέρες επιμένουν ιδιαίτερα σε αυτό. Η απουσία εξωτερικού ξεσπάσματος δεν σημαίνει ότι η οργή θεραπεύτηκε. Μπορεί να μην μιλήσω άσχημα στον άλλον, αλλά να έχω περάσει όλη τη νύχτα συζητώντας μαζί του μέσα στο μυαλό μου. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι εάν ένα όριο, ανώτατο όριο της αγάπης είναι, της αοργησίας μάλλον, είναι να βρίσκεται μπροστά μου κάποιος ο οποίος να προκαλεί την οργή μου και να μου μιλάει άσχημα και να μου μιλάει προσβλητικά και εγώ μέσα μου να μην ταράζομαι και να μην του απαντάω και να μην μνησεί κακό εναντίον του, να μην θυμώνω. Αν αυτό είναι το όριο, το ανώτατο όριο της αοργησίας, τότε το όριο, ένα από τα όρια της οργής, είναι να μαλώνω χωρίς να υπάρχει κανένας μπροστά μου. Να μαλώνω μόνος μου. Με το μυαλό μου να κάνω διαλόγους και να μαλώνω με τον άνθρωπο φανταστικά, φαντασιακά. Μπορεί λοιπόν να μην μιλήσω άσχημα σε κάποιον, αλλά να συζητάω μαζί του μέσα στο μυαλό μου. Να του απαντώ, να τον κατηγορώ, να φτιάχνω επιχειρήματα, να ξαναζώ πάλι συνέχεια το περιστατικό σε μια προσπάθεια να δικαιώσω τον εαυτό μου. Και βέβαια η καρδιά μου τότε δεν έχει πουθενά ειρήνη. Ένα πολύ απλό καθημερινό παράδειγμα να πούμε. Οδηγούμε στο δρόμο και κάποιος μας κλείνει απότομα το δρόμο μας. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα αισθανόμαστε να ανεβαίνει η ένταση. Ή περιμένουμε σε μια ουρά και κάποιος περνά μπροστά μας. Ή στο σπίτι έχουμε κουραστεί και ο άλλος δεν έκανε αυτό που θεωρούσαμε αυτονόητο. Το εξωτερικό γεγονός μπορεί να είναι μικρό και ασήμαντο, αλλά η αντίδρασή μας μέσα μας γίνεται δυσανάλογα μεγάλη. Αυτό ακριβώς μας βοηθά να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον άλλον, στο εξωτερικό ερέθισμα, αλλά βρίσκεται μέσα μας, στον τρόπο που εμείς το διαχειριζόμαστε. Στο γεροντικό υπάρχει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, τον λέγανε Κολοβό γιατί ήταν κοντούλης στο ύψος, κάποτε ανέβαινε προς τη Σκήτη. Και τι πήγε να κάνει ο Αββάς? Οι πατέρες συντηρούσαν τον εαυτό τους με τον εξής τρόπο. Πλέκανε καλάθια και είτε τα πηγαίνανε στην πόλη, τα πουλούσανε και με αυτά που κερδίζανε τα δίνανε ελεημοσύνες και βγάζανε και το παξιμάδι τους, αγοράζαν το παξιμάδι τους, είτε περνούσε ένας καμιλιέρης και αγόραζε από τους πατέρες τα καλάθια αυτά και τους, για να μην κατεβαίνουν οι μοναχοί στην πόλη. Πέρασε λοιπόν ο καμιλιέρης για να αγοράσει τα καλάθια και με τον Αββά Ιωάννη ήρθε σε διαπληκτισμό για το θέμα της τιμής. Και αισθάνθηκε ο Άγιος ότι άρχισε να προκαλείται μέσα του η οργή. Τότε τι έκανε? Δεν έμεινε εκεί για να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Άφησε τα πράγματά του, άφησε τα καλάθια του εκεί πέρα και απομακρύνθηκε. Και του είπε, σου τα χαρίζω, δεν πειράζει. Αφού για να μην αισθανθείς ότι είσαι αδικό, στα χαρίζω και την άλλη φορά θα τα βρούμε. Και τον παράτησε και έφυγε. και δεν έδωσε αφορμή να ενεργήσει το πάθος. Με κόστους βέβαια, γιατί μη έχοντας αυτά τα χρήματα ήξερε ότι θα περνούσε τις υπόλοιπες μέρες του με στέρηση. Έρημος ο τόπος, δεν είναι, ήταν οι συνθήκες ζωής όπως είναι οι σημερινές που έχουμε delivery και που πηγαίνουμε άνετα και αγοράζουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα εκείνες οι εποχές ήταν διαφορετικές. Ο Άγιος λοιπόν προτίμησε να στερηθεί και τα αναγκαία προκειμένου να αμαρτήσει. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Όταν βλέπω ότι η οργή αρχίζει να ανεβαίνει, αρχίζει να με κυριεύει, δεν χρειάζεται να συνεχίσω τη συζήτηση μέχρι να κερδίσω. Μερικές φορές η σοφότερη κίνηση είναι να σταματήσω, να σοπάσω, ακόμη και να απομακρυνθώ για λίγο, να δώσω χώρο στην ψυχή μου να ηρεμήσει. Όχι για να τιμωρήσω τον άλλον με τη σιωπή μου, αλλά για να μην γίνω εγώ ο ίδιος όργανο του πάθους. Και για μένα και βέβαια για τον αδελφό, γιατί και τον άλλο θα τον ταράξω. Αν θέλουμε να θεραπεύσουμε την οργή, αν πραγματικά θέλουμε να ασχοληθούμε με τη θεραπεία αυτού του πάθους, πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι αυτό που πραγματικά μου δημιουργεί θυμό. Και πολύ συχνά η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν είναι ο άλλος. Είναι ότι ο άλλος εμπόδισε αυτό που ήθελα εγώ. Έθιξε την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, δεν μου έδωσε την αναγνώριση που περίμενα, δεν έκανε το θέλημά μου, ερέθησε μια επιθυμία μου, μια προσκόλλησή μου, την φιλαυτία μου. Αυτό το οποίο τελικά με θυμώνει είναι το θέλημά μου, είναι το πείσμα μου. Η πατερική θεραπευτική συνδέει την οργή με τη φιλιδονία, με την επιθυμία, με τη φιλαργυρία, αλλά κυρίως με την κενοδοξία και την υπερηφάνεια. Με απλά λόγια, όταν έχω μάθει να θέλω να γίνονται τα πράγματα όπως εγώ τα θέλω, όπως με βολεύουν και όπως μου αρέσουν. Όταν έχω πολλές απαιτήσεις από τους άλλους. Όταν η αξία μου εξαρτάται από το αν με σέβονται, αν με αναγνωρίζουν, αν συμφωνούν μαζί μου, τότε δημιουργώ μέσα μου έφλεκτο υλικό. Αρκεί μια μικρή σπίθα για να ξεσπάσει, για να ανάψει το πάθος της οργής. Ας σκεφτούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Κάποιος μας κάνει μια παρατήρηση στη δουλειά μας. Αν μέσα μας υπάρχει ανάγκη να φαινόμαστε πάντοτε σωστοί, η παρατήρηση δεν ακούγεται απλώς ως πληροφορία, ακούγεται σαν προσβολή. Άλλος άνθρωπος μπορεί να ακούσει το ίδιο πράγμα και να πει «Ας δω αν έχει δίκιο». Εμείς όμως νιώθουμε αμέσως ότι απειλείται η εικόνα μας, το εγώ μας. Η ίδια φράση προκαλεί διαφορετική αντίδραση, γιατί δεν καθορίζει μόνο το εξωτερικό γεγονός, την οργή. Την οργή την καθορίζει πολύ, κυρίως η εσωτερική μας κατάσταση. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνδέει τη θεραπεία της οργής άμεσα με την ταπείνωση. Όταν υποχωρεί η υψηλή ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, τότε ο θυμός βρίσκει όλο και λιγότερο τροφή για να τραφεί. Ταπείνωση βέβαια δεν σημαίνει να θεωρώ τον εαυτό μου άχρηστο. Σημαίνει να μπορώ να δεχθώ ότι δεν έχω πάντοτε δίκιο, ότι μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ο άλλος δεν υπάρχει για να εκπληρώνει τις προσδοκίες μου ή να επιβεβαιώνει την εικόνα μου. Και υπάρχει ακόμη κάτι πολύ σημαντικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός τονίζει ότι δεν πρέπει να εξαρτούμε την εσωτερική μας ειρήνη από τη συμπεριφορά των άλλων. Αν λέμε θα είμαι ήρεμος αρκεί οι άλλοι να μου φέρονται σωστά, τότε ουσιαστικά παραδίδουμε το κλειδί της καρδιάς μας στους άλλους. Η ειρήνη μας πρέπει να γίνεται καρπός της δικής μας πνευματικής εργασίας, της μακροθυμίας και ουσιαστικά της χάριτος του Θεού. Άρα η δεύτερη κίνηση της θεραπείας είναι η αυτογνωσία. Όταν θυμώνω, πριν ρωτήσω τι μου έκανε ο άλλος, να ρωτήσω τι ήταν αυτό που μέσα μου πληγώθηκε, ποια επιθυμία μου, ποιο δικαίωμά μου, ποια ανάγκη μου να αναγνωριστώ, ποιο θέλημά μου, εκεί συνήθως κρύβεται η ρίζα της οργής.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την οποία με περισσή φροντίδα επέλεξε για μας ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και την φροντίδα του και την μέριμνά του, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Επιστρέψαμε με την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών», κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή, και βέβαια στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας τοποθετήσεις για την εκπομπή μας. Μιλάμε για το πάθος της οργής και είδαμε ότι το πάθος της οργής δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δικιά μας η καρδιά. Και είδαμε ότι το πάθος της οργής εκφράζεται με πολλούς τρόπους, εκφράζεται με διάφορους τρόπους, αλλά η αιτία του και η ρίζα του είναι στην μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, είναι στο πείσμα μας και στο θέλημά μας να γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Αφού λοιπόν είδαμε τη ρίζα, να δούμε τώρα και πώς γίνεται η θεραπεία. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες δίνουν πάρα πολλά φάρμακα. Ένα από τα κυριότερα φάρμακα είναι η ταπείνωση. Και είπαμε, ταπείνωση δεν είναι να θεωρώ τον εαυτό μου άχρηστο. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση είναι να θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι κατάλληλος και ικανός να κάνει λάθος. Ταπείνωση είναι να μην έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, να μην θέλω τους άλλους να επιβεβαιώνουν διαρκώς την εικόνα μου και την ιδέα που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Η προσευχή είναι ένα δεύτερο φάρμακο. Η αγάπη, η ελεημοσύνη, η μετάνοια, η κατάνοιξη και τα δάκρυα λειτουργούν επίσης θεραπευτικά. Για να τα δούμε λίγο τα θέματα αυτά. Γιατί η ελεημοσύνη συνδέεται με την οργή? Διότι η οργή μας κλείνει στον εαυτό μας. Μας κάνει να βλέπουμε τον άλλον ως αντίπαλο, ως εμπόδιο ή ακόμη και ως απειλή. Αντίθετα, η ελεημοσύνη ανοίγει την καρδιά μας προς τον άλλον. Μας βγάζει από την αυτοαναφορικότητα. Ο Ευάγριος παρουσιάζει την ελεημοσύνη ως φάρμακο του θυμικού και ο Άγιος Μάξιμος συνδέει την θεραπεία με την αγάπη, επειδή η αγάπη μακροθυμεί, ελεεί, ευεργετεί και υπομένει. Εφόσον η οργή είναι πάθος του θυμικού και εφόσον η οργή φανερώνει και αποκαλύπτει συναισθηματική ανικανότητα, συναισθηματικό πρόβλημα, γιατί το θυμικό είναι η έδρα των συναισθημάτων. Η ευσπλαχνία, η ελεημοσύνη, η συμπόνια ακριβώς είναι τα θεραπευτικά αυτά μέσα με τα οποία θεραπεύονται τα συναισθήματα, ο συναισθηματικός μας κόσμος και κατά συνέπεια και η οργή. Καθημερινά αυτό μπορεί να γίνει πολύ απλά. Αν έχω θυμώσει με κάποιον στο σπίτι, το πάθος με σμπρώχνει να κλειστώ, να ψυχρανθώ, να περιμένω να έρθει εκείνος πρώτος να μου ζητήσει συγγνώμη. Η θεραπεία του πάθους μπορεί να αρχίσει με μια μικρή, αντίθετη ως προς αυτά, πράξη. Να του προσφέρω ένα ποτήρι νερό. Να ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι. Να του κάνω μια μικρή διακονία, χωρίς ειρωνία και χωρίς να περιμένω ανταπόδοση. Δεν σημαίνει αυτό ότι αρνούμε το πρόβλημα, σημαίνει ότι αρνούμε να αφήσω την οργή να καθορίσει τη στάση μου. Αναφέρεται για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ζούσε, νομίζω κάπου στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία τέλος πάντων, στον Θεσσαλικό κάμπο κάπου, και αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ αγνός άνθρωπος, πολύ αγαθός, με αποτέλεσμα οι συγχωριανοί του μερικές φορές να τον πειράζουν και
να ξεφεύγει κάπως το πείραγμα και να γίνονται προσβλητικοί. Όταν λοιπόν αυτός ένιωθε ότι κάποιος τον πλήγωσε και τον προσέβαλε, για να θεραπεύσει την πληγή στην καρδιά του μέσα και να μην παραμείνει αυτή η πικρία, εννοείται ότι δεν απαντούσε, εννοείται ότι δεν εκδικούνταν, εννοείται ότι δεν υπερασπίζονταν τον εαυτό του με πάθος, αλλά τι έκανε. Για να μην μείνει μέσα του αυτή, να μην ενεργεί μέσα του η πικρία και τον καταστρέφει, πήγαινε και ευεργετούσε αυτόν που τον πίκρανε. Σε άλλον του μάζευε ξύλα για το χειμώνα. Σε άλλον του θέριζε το χωράφι. Σε άλλον του έκανε ένα άλλο δώρο. Και με αυτή την κίνηση θεράπευε την καρδιά του. Είναι συγκλονιστικό. Και μετά έκανε κάτι άλλο το οποίο δεν είναι για τα μέτρα μας και δεν θα το περιγράψω. Στο Μέγα Γεροντικό έχουμε ένα πολύ δυνατό παράδειγμα ταπεινώσεως και πραότητας. Πήγαν κάποιοι στον Αβά Αγάθωνα για να δοκιμάσουν αν θυμώνει. Του είπαν ότι είναι πόρνος, υπερήφανος, φλίαρος. Εκείνος τα δεχόταν όλα χωρίς καμιά αντίδραση. Βέβαια όταν του είπαν ότι είναι αιρετικός, αμέσως απάντησε και τους λέει όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί η αίρεση είναι χωρισμός από τον Θεό. Δεν είχε λοιπόν αδιαφορία, ούτε είχε έλλειψη κρίσης. Είχε ελευθερία από την ανάγκη να υπερασπίζεται το εγώ του. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Η πραότητα δεν σημαίνει ότι όλα είναι σωστά, ούτε σημαίνει ότι ποτέ δεν μιλάμε. Σημαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας εμπαθώς, με πάθος. Μπορούμε να πούμε την αλήθεια και οφείλουμε να καταθέσουμε την αλήθεια για χάρη της αλήθειας, όχι όμως με εμπάθεια. Μπορούμε να βάλουμε τα όρια, αλλά χωρίς μίσος. Μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά χωρίς να χάνουμε τον αδελφό. Όταν η καρδιά έχει ήδη ταραχθεί, το άμεσο καταφύγιό μας είναι η προσευχή. Αλλά ποια προσευχή? Όχι μια μηχανική προσευχή, αλλά μια ειλικρινής μετάνοια, προσευχή μετανοίας. «Κύριε, βλέπεις τι γίνεται μέσα μου. Μη μ' αφήσεις να αδικήσω τον αδελφό μου. Φώτισέ με να δω το δικό μου σφάλμα. Δώσ' μου χρόνο να ηρεμήσω». Μια τέτοια προσευχή δεν δικαιολογεί το πάθος, το φέρνει ενώπιον του Θεού για θεραπεία. Η θεραπεία της οργής σε μεγάλο βαθμό γίνεται πολύ πριν εκφραστεί η οργή, πριν βγει η οργή προς τα έξω. Εκεί γίνεται ο αγώνας. Εάν κανείς δεν έχει μάθει να φυλάγει την καρδιά του, δεν έχει μάθει να παρατηρεί την καρδιά του, τότε δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει να θεραπεύει τον εαυτό του. Υπάρχει ένα περιστατικό στο βίο του Αγίου Σοφρονίου. Ένα πρωί μετά την ακολουθία στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος που εγκαταβίωνε ο Άγιος Σοφρόνιος, πλησίασε ο Άγιος έναν από τους αδελφούς της Μονής και του λέει «Πάτερ μου, είσαι καλά?» Λέει «Ναι γέροντα», λέει «Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ». Λέει «Πάτερ μου, αυτές τις μέρες όταν κάνω προσευχή για σένα, η καρδιά μου νιώθει ένα σφίξιμο. Νομίζω ότι δεν είσαι καλά, ότι έχεις κάποιον πόλεμο, κάποιον πειρασμό». «Όχι», λέει «Πατέρα Σοφρόνη, καλά είμαι». Πήγανε στην τράπεζα, φάγανε, μετά την τράπεζα τον πλησιάζει ο άλλος ο μοναχός, του λέει «Γέροντα, έχεις δίκιο, αυτό το διάστημα έχω κάποια δυσκολία». Δεν είχε ούτε ο ίδιος εντοπίσει τη δυσκολία, το τι συνέβαινε μέσα του, και δεν το είχε κατανοήσει, ακριβώς διότι δεν πρόσεχε την καρδιά του. Εμείς ζούμε πολύ με τις αισθήσεις μας, ενώ οι πατέρες συνιστούν να μαζέψουμε το νου μας που έχει διασκορπιστεί δεξιά και αριστερά και να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι ακριβώς συμβαίνει στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία της οργής. Μπορεί να είναι αυτονόητο ότι όταν είμαι θυμωμένος δεν θα μιλήσω. Όταν είμαι ταραγμένος, όταν βλέπω να ταράζομαι, θα απομακρυνθώ.
θα πάω, ξέρω εγώ, να, θα πω συγγνώμη και θα πάω να κλειστώ στην τουαλέτα περιμένοντας να ηρεμήσω και μετά θα βγω. Θα βρω έναν τρόπο κάπως να αποφύγω την αφορμή που γεννά το πάθος. Αλλά η αιτία του πάθους είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μου. Αν δεν θεραπευτεί η καρδιά, δεν θα θεραπευτεί το πάθος. Και στην καρδιά, για να θεραπευτεί η καρδιά, θα πρέπει να αποκρουστούν οι λογισμοί, να αποκρούσουμε τους λογισμούς που γεννούν την οργή. Εκεί που γεννιέται η οργή είναι η πρώτη ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα. Πρέπει να έχουμε δηλαδή στο νου μας να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το γεγονός, ποια είναι η ερμηνεία του γεγονότος και ποια είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα που γεννά το γεγονός αυτό. Στο ποιο είναι το γεγονός είναι κάτι το οποίο είναι το φυσιολογικό, το ανθρώπινο, το καθαρό. Η ερμηνεία όμως, εκεί είναι που την πατάμε, εκεί είναι που βάζει ο διάβολος στην ουρά του, εκεί είναι που έρχεται ο πειρασμός. Αρχίζει ο λογισμός. Το έκανε επίτηδες. Δεν με σέβεται. Πάντα έτσι μου φέρεται. Τώρα θα του δείξω εγώ. Αν αφήσουμε τέτοιους λογισμούς να πολλαπλασιαστούν, η οργή έχει ήδη αρχίσει να οργανώνεται μέσα μας. Άλλο το γεγονός, άλλο η ερμηνεία του. Το για ποιο λόγο έκανε κάποιος κάτι, θα το μάθουμε μόνο από αυτόν που το έκανε. Εμείς δεν έχουμε το χάρισμα της καρδιογνωσίας να ξέρουμε με ακρίβεια για ποιο λόγο κάποιος το έκανε αυτό που έκανε, το οποίο μας ενόχλησε. Γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε για παρεξηγήσεις και προσπαθούμε να δίνουμε εξηγήσεις. Γιατί έρχεται ο άλλος και μας χρεώνει προθέσεις και διαθέσεις που εμείς δεν είχαμε. Και λέει, μου μίλησες έτσι για αυτό το λόγο. Και εμείς προσπαθούμε να του εξηγήσουμε και να πούμε, ξέρεις, όχι, με παρεξήγησες, εγώ δεν το έκανα με αυτό το σκεπτικό ή ο λογισμός μου ήταν διαφορετικός. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τους άλλους. Ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά τους με λανθασμένο τρόπο. Γι' αυτό κάθε ερμηνεία της συμπεριφοράς του άλλου πρέπει να είναι, να την αποφεύγουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός μιλά για την μακροχρόνια νύψη. Δεν αρκεί, λέει, να συγκρατήσουμε τα χέρια ή τη γλώσσα μας. Χρειάζεται να ξεριζώνεται η οργή από τα βάθη της ψυχής μας. Γι' αυτό και οι πατέρες δίνουν τεράστια σημασία στη σιωπή. Όχι ως άρνηση επικοινωνίας, αλλά ως προστασία της καρδιάς, ώσπου να καθαρίσει ο νους. Ο Αββάς Ισίδωρος έλεγε ότι από τότε που έγινε μοναχός αγωνιζόταν να μην επιτρέπει στην οργή να ανεβαίνει μέχρι το στόμα του. Αυτή η εικόνα είναι πολύ ζωντανή. Η οργή λοιπόν γεννιέται μέσα μας, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ακόμη μπορούμε να της κλείσουμε την έξοδο, να μην της δώσουμε γλώσσα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ο Θεός έβαλε δύο πόρτες μπροστά, δύο εμπόδια αν θέλετε, μπροστά από τα λόγια μας, τα δόντια και τα χείλια, για να μην πηδάνε και φεύγουν από τη γλώσσα μας τα λόγια τα οποία προκαλούν πικρές καταστάσεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Αββάς Αγάθωνας, για τον οποίο λέγεται ότι επί 3 χρόνια έβαζε μια πέτρα στο στόμα του ώσπου έμαθε να σιωπά. Δεν είναι φυσικά μια πράξη που αντιγράφουμε στην κυριολεξία, έτσι. Το πνεύμα όμως είναι σαφές. Η γλώσσα μας χρειάζεται άσκηση. Ο άνθρωπος που λέει «εγώ ό,τι έχω μέσα μου το λέω» συχνά θεωρεί ότι αυτό είναι αρετή. Οι πατέρες όμως θα έλεγαν ότι δεν είναι κάθε αυθόρμητη έκφραση αλήθεια και ελευθερία. Μερικές φορές είναι απλώς ένα πάθος το οποίο βρήκε διέξοδο και έκφραση. Ας πάρουμε ένα πολύ σύγχρονο παράδειγμα. Ένα μήνυμα στο κινητό μας εκνευρίζει.
Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε αμέσως. Γράφουμε, σβήνουμε, ξαναγράφουμε. Η πιο θεραπευτική κίνηση μπορεί να είναι να μην πατήσουμε αποστολή. Να αφήσουμε το τηλέφωνο στην άκρη, να προσευχηθούμε, να ξαναδιαβάσουμε το μήνυμα μετά από μισή, μετά από μία ώρα. Πολύ συχνά θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που θα γράφαμε μέσα στην ένταση δεν θα το γράφαμε όταν ηρεμήσει η καρδιά μας. Η σιωπή λοιπόν είναι η πρώτη περίφραξη. Μετά έρχεται η προσευχή και όταν πλέον η καρδιά έχει ησυχάσει, τότε μπορούμε να μιλήσουμε. Όχι για να νικήσουμε, αλλά για να συνεννοηθούμε. Σε καμιά περίπτωση για να ταπεινώσουμε τον άλλον, αλλά για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και την μεταξύ μας σχέση.

Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής «Περί παθών και αρετών», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM. Μαζί μας όλη αυτή την ώρα συντροφιά είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στις κλήσεις τις τηλεφωνικές στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την εκπομπή. Μιλάμε για το πάθος της οργής, αυτό το μεγάλο πάθος που όλους μας ταλαιπωρεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Είδαμε τις αιτίες του πάθους, είδαμε και τα φάρμακα, πώς θεραπεύεται το πάθος. Τώρα να δούμε τα αποτελέσματα της θεραπείας, να περιγράψουμε λίγο τις αρετές της συγχώρησης της αμνησικακίας, γιατί όποιος μέσα του φυλάει πικρία και κακία για έναν άνθρωπο, λέει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, γίνεται αλότριος του Θεού. Το να κουβαλάμε μέσα μας πικρία για κάποιον άνθρωπο σημαίνει, λέγεται μνησικακία, και λέει ο έχων ίχνος μνησικακίας γίνεται αλότριος του Θεού. Ο Χριστός και για εκείνον τον άνθρωπο που μας πλήγωσε, που μας φέρθηκε άσχημα, που μας πόνεσε, και για εκείνο σταυρώθηκε. Η αξία του κάθε ανθρώπου δεν μετριέται από τη συμπεριφορά του, αλλά από το γεγονός ότι για χάρη του ο Χριστός χύνει το αίμα του πάνω στο σταυρό. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν και εμείς οι ίδιοι έχουμε μεγάλη αξία.

και πιο επικίνδυνη, η μνησικακία. Ο θυμός έχει φύγει από το πρόσωπο, αλλά μένει στη μνήμη. Δεν φωνάζουμε πια, αλλά δεν ξεχνάμε. Κρατούμε ανοιχτό λογαριασμό. Θυμόμαστε λέξεις, λεπτομέρειες, ημερομηνίες και κάθε φορά που έρχεται στη μνήμη ξαναζούμε το ίδιο τραύμα. Αυτό είναι λογισμοί, οι λογισμοί μνησικακίες είναι λογισμοί που χρειάζονται εξομολόγηση για να θεραπευτούν, διότι δεν έρχονται σαν απλές σκέψεις, αλλά κουβαλάν μαζί τους όλο το παρασκήνιο, όλο το background. Κουβαλάν μαζί τους η σκέψη αυτή, δηλαδή θυμόμαστε το πρόσωπο μας πλήγωσε και ταυτόχρονα δεν θυμόμαστε, βλέπουμε μια φωτογραφία του προσώπου, αλλά θυμόμαστε γεγονότα, λέξεις και κινούνται συναισθήματα και ανοίγονται ξανά πληγές. Οι πατέρες προτείνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προσευχή για εκείνον που μας στεναχώρησε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλο σου και δι' αυτού ελέησε εμένα. Δηλαδή, φέρε έτσι τα πράγματα ώστε ο άνθρωπος αυτός να γίνει ευεργέτης μου για να μπορέσει να θεραπευτεί η καρδιά μου και η κακή εικόνα που έχω εγώ για αυτόν. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι αν μνησικακείς κάποιον, να προσεύχεσαι γι' αυτόν και έτσι θα σταματήσει η κίνηση του πάθους. Δεν είναι εύκολο. Στην αρχή η προσευχή μπορεί να γίνεται μόνο με τα χείλη. Δεν πειράζει. Αλλά η ίδια η πράξη, να βάλω το όνομα του άλλου μπροστά στο Θεό, αρχίζει να αλλάζει τη σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο. Και η συγχώρηση δεν είναι ένα απλό συνέστημα. Δεν περιμένουμε πρώτα να νιώσουμε ότι συγχωρήσαμε. Συχνά είναι μια απόφαση και είναι μια πορεία. Μπορώ να πω, Κύριε, ακόμη πονάω, ακόμη θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να κρατώ κακία, δεν θέλω να ζητώ την πτώση του άλλου. Φώτισε αυτόν και φώτισε και μένα. Αυτό είναι ήδη η αρχή της θεραπείας της καρδιάς μας. Στο Μέγα Γεροντικό υπάρχει ένα εξαιρετικό περιστατικό από τη συνάντηση του Αγίου Επιφανίου Κύπρου με τον Αβά Ιλαρίωνα. Ο Άγιος Ιλαρίων είπε ότι από τότε που έγινε μοναχός δεν έφαγε κρέας. Και ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε ότι από τότε που έγινε μοναχός δεν άφησε ποτέ άνθρωπο να κοιμηθεί έχοντας κάτι εναντίον του. Και ούτε ο ίδιος κοιμήθηκε έχοντας κάτι εναντίον κάποιου. Τότε ο Αβάς Ιλαρίων του είπε, «Συγχώρεσέ με, ο δικός σου τρόπος ζωής είναι ανώτερος από τον δικό μου». Για σκεφτείτε το αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Και οι δύο κινήσεις. Το να μην, να μην υπάρχει άνθρωπος που να έχει κάτι εναντίον μας, αλλά και εμείς να μην έχουμε κάτι εναντίον κανενός. Είναι πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα για μας. Να μην αφήνουμε την έχθρα να διανυκτερεύει μέσα στην καρδιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόβλημα λύνεται μέσα σε λίγες ώρες. Ούτε ότι σε μια σοβαρή αδικία καταργούμε τη δικαιοσύνη ή τα όρια που πρέπει να έχουμε. Σημαίνει όμως ότι δεν αφήνουμε τη μνησικακία να γίνει μόνιμος κάτοικος της ψυχής μας. Και υπάρχει ένα ακόμη θαυμάσιο παράδειγμα με τον Αβά Ανούβ. Επί μία εβδομάδα πετροβολούσε το πρόσωπο ενός πέτρινου αγάλματος και το βράδυ του έβαζε μετάνοια λέγοντας «Συγχώρεσέ με». Όταν οι αδελφοί το ρώτησαν «Γιατί το κάνεις» τους είπε «Όταν το έβριζα και το πετροβολούσα θύμωσε» «Όχι» λέει. Όταν του έβαζε μετάνοια είπε «Δεν σε συγχωρώ» «Όχι». Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε μαζί, πρέπει να μάθουμε να μην διαλυόμαστε εσωτερικά από κάθε προσβολή, αλλά και από κάθε έπαινο. Η συγχώρεση δεν μας κάνει βέβαια πέτρες, δεν μας κάνει ανέστητους, αλλά μας ελευθερώνει από την εξουσία του κακού το οποίο υποστήκαμε. Το γεγονός μπορεί να μην αλλάξει, αλλά δεν επιτρέπουμε σε αυτό το γεγονός να γίνει κυρίαρχο και να κυβερνά την καρδιά μας. Η θεραπεία της οργής λοιπόν δεν ολοκληρώνεται απλώς όταν πάψουμε να θυμώνουμε.
Αυτό το συναντάμε

0: και σε άλλες θρησκείες. Ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε το αντίθετο από την οργή ήθος, την πραότητα, την μακροθυμία και την υπομονή. Η πραότητα είναι δύναμη, είναι εσωτερική σταθερότητα. Ο πράος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν αφήνει μια προσβολή να κυριαρχήσει στην καρδιά του. Θα πονέσει, αλλά δεν θα ανταποδώσει. Μπορεί να ελεγχθεί άδικα, αλλά δεν θα χάνει τον εαυτό του. Η πραότητα είναι κάτι το οποίο είναι ιδιότητα, θα λέγαμε, του Θεού. Λέει ο Χριστός, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Άρα η πραότητα είναι έκφραση του ήθους του Χριστού, είναι το φρόνημα του Χριστού. Πράος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κυριαρχεί στη φύση του. Πράος είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα για το τι είναι πραότητα. Πράος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς δεν ταράζεται, έχει αποκτήσει την απάθεια, δηλαδή λειτουργεί με φυσικό τρόπο, όπως ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Δεν έχει πολλούς λογισμούς, δεν έχει πολλές επιθυμίες, είναι πλήρως αφοσιωμένος στον Χριστό, η καρδιά του έχει μάθει να αγαπά. Γι' αυτό λέει στους μακαρισμούς, οι πραείς κληρονομήσουν την γη. Ποια γη θα κληρονομήσουν? Θα κληρονομήσουν αυτήν εδώ τη γη, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως διδάσκει η εταιρεία Σκοπιά. Οι πραείς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκτήσει την αρετή της πραότητας, νικάνε τον κόσμο. Νικάνε τα πάθη. Κυριαρχούν και κερδίζουν τη γη της καρδιάς. Νικάνε τη φύση τους. Είναι θεολογικό το θέμα, όπως στην Αγία Τριάδα έχουμε το πρόσωπο, έχουμε και τη φύση, και το πρόσωπο είναι αυτό το οποίο ορίζει τη φύση και εκφράζει τη φύση. Έτσι και σε μας τα ένστικτα, οι ορμές, οι ροπές δεν πρέπει να κυριαρχούν στον προσανατολισμό της ύπαρξής μας, αλλά εμείς να αποφασίζουμε για την έκφραση της υπάρξεώς μας. Ουσιαστικά είναι το γεγονός ότι η αγάπη προηγείται από οποιαδήποτε βιολογική αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει αποκτήσει την πραότητα είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει αποκαταστήσει την φύση του στο αρχαίο κάλος, στην κατάσταση εκείνη που είχε ο Αδάμ πριν φύγει από τον Παράδεισο, και έτσι κυριαρχεί στη γη, κληρονομεί τη γη. Γη είναι το σώμα μας. Γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις, είπε ο Θεός. Κληρονομεί τη γη γιατί εξουσιάζει τη γη, ορίζει τη γη. Στο Μέγα Γεροντικό διηγείται ο Αββάς Δανιήλ για έναν μοναχό που οδηγήθηκε στο σπίτι μιας δαιμονισμένης. Εκείνη τον χαστούκησε. Ο μοναχός τότε, εφαρμόζοντας την εντολή του Χριστού, έστριψε και το άλλο μάγουλο. Και τότε η διήγηση λέει πως αυτή την ταπείνωση και την πραότητα ο διάβολος δεν την ανέχτηκε και ελευθέρωσε την κοπέλα, γιατί τον έκαψε η ταπείνωση του Αγίου. Η ουσία του παραδείγματος είναι σαφής. Το να μην ανταποδώσουμε δεν είναι ήττα. Είναι δύναμη άλλης ποιότητας. Είναι νίκη. Η μακροθυμία είναι η ικανότητα να αντέχουμε τον άλλον χωρίς η καρδιά μας να σκληραίνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει τον μακρόθυμο με μία πέτρα, με πύργο, με διαμάντι που δεν σαλεύει από ύβρις και πληγές. Και η πατερική θεραπευτική θεωρεί την πραότητα ως ένα από την μακροθυμία ως ένα από τα δραστικότερα φάρμακα της οργής. Στην καθημερινότητά μας η μακροθυμία είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι να μην απαιτώ από τον άνθρωπο δίπλα μου, τον σύζυγο, το παιδί μου, τον συνεργάτη, τον αδελφό μου, να αλλάξει αμέσως επειδή εγώ κάτι κατάλαβα. να του δίνω χρόνο, να επαναλαμβάνω αυτό που του λέω χωρίς ηρωνία, να τον διορθώνω με ταπείνωση, να υπομένω μια αδυναμία του χωρίς να του το χτυπάω κάθε μέρα, να μην του υπενθυμίζω τα παλιά λάθη του και να μην τα έχω ως όπλα σε κάθε νέα διαφωνία μας. Και η υπομονή είναι ακόμη βαθύτερη. Είναι η σταθερή παραμονή στο αγαθό, όταν αργεί η αλλαγή. Δεν είναι μυρολατρεία. Δεν είναι «δεν μπορώ να κάνω τίποτε». Είναι εμπιστοσύνη στο Θεό και επιμονή στο καλό χωρίς απελπισία. Στον Ευεργετινό αναφέρεται ότι ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, όταν κάποιοι ήθελαν να διώξουν έναν δύσκολο, αδύναμο ή υβριστή αδελφό, έλεγε «φέρτε τον σε μένα». Και με τη μακροθυμία του τον κρατούσε και τον βοηθούσε. Εδώ η μακροθυμία δεν είναι απλώς ανοχή, είναι θεραπευτική παρουσία. Μένω κοντά στον άλλον, χωρίς να ταυτίζω τον άνθρωπο με την αδυναμία του. Αυτή είναι η θεραπεία. Πάβει πλέον ο άλλος να είναι εχθρός μου. Μπορεί η πράξη του να είναι άδικη. Μπορεί να χρειάζεται διόρθωση. Μπορεί ακόμη να χρειάζεται όρια και απόσταση. Αλλά μέσα μου δεν επιθυμώ την καταστροφή του. Δεν τρέφομαι από την πτώση του. Δεν χαίρομαι όταν ακούω ότι έπαθε κάτι. Αντίθετα, παραμένει για μένα άνθρωπος του Θεού για τον οποίον προσεύχομαι. Και τότε η οργή πραγματικά μεταμορφώνεται σε αγάπη. Αγαπητοί μου, επειδή έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αν θέλαμε να κρατήσουμε σε λίγες λέξεις όλη αυτή την συζήτηση που είχαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οργή θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος πάψει να κοιτά μόνο το εξωτερικό γεγονός και αρχίζει να εργάζεται στην καρδιά του. Πρώτα αναγνωρίζει το πάθος, δεν τον δικαιολογεί επειδή ο άλλος φταίει, μετά αναζητά τη ρίζα, το θέλημα, την προσκόλληση, την υπερηφάνεια. Στη συνέχεια αρχίζει τη θεραπεία με ταπείνωση, με προσευχή, με αγάπη και κυρίως με έμπρακτη ευεργεσία του άλλου. Προσέχει τους λογισμούς, φυλάγει τη γλώσσα του, δεν απαντά μέσα στην ένταση, δεν αφήνει σε καμιά περίπτωση τη μνησικακία να ριζώσει μέσα του, αλλά προσεύχεται για εκείνον που τον λύπησε και αναζητά συμφιλίωση. Και σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού και με αγώνα πνευματικό, μακροχρόνιο πολλές φορές, αρχίζει η καρδιά να περνά από την οργή στην πραότητα, από την αντίδραση στη μακροθυμία, από την μνησικακία στη συγχώρηση, από την αυτοδικαίωση στην αγάπη. Βέβαια να πούμε ότι δεν πρόκειται για μια τεχνική διαχειρίσεως του θυμού. Πρόκειται για τη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι, το ζητούμενο δεν είναι να είναι απλώς κάποιος ή να φαίνεται ήρεμος, είναι να γίνεται ειρηνικός. Δεν είναι να μην φωνάζει, είναι να μην μισεί. Δεν είναι μόνο να συγκρατεί τη γλώσσα ή το χέρι του, είναι να φωτίζει το νους του και να πλαταίνει η καρδιά του. Και ίσως η πιο πρακτική ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι: την επόμενη φορά που θα θυμώσω, πριν μιλήσω ή αντιδράσω, μπορώ να σταματήσω λίγο και να πω τι μου συμβαίνει, τι υπερασπίζομαι, τι φοβάμαι ότι θα χάσω, μπορώ αυτή τη στιγμή να μην χάσω τον αδελφό μου. Αυτή η μικρή παύση ίσως είναι η αρχή για την μεγάλη μας θεραπεία.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πόσοι πτωχοί υπάρχουν στον κόσμο και πεθαίνουν από την πείναν? Πόσα παιδιά στερούνται τα απαραίτητα, πάσχουν από αβιταμίνωση και πεθαίνουν? Εξ αντιθέτου, πόσοι μεγιστάνες του πλούτου δυστυχώς εξοδεύουν τα πλούτη τους εις την ματαιότητα και τα απολαμβάνουν όσου ζουν εις αυτόν τον κόσμο? Υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών? Πώς θα γεφυρωθεί? Υπεσχέθησαν μερικοί ότι θα το λύσουν. Αυτοί ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να υπάρχει ισότης και να είναι όλοι οι κάτοικοι της γης ίσοι. Ισχυρίστηκαν και τόνισαν ότι δεν θέλουμε ελεημοσύνην, αλλά δικαιοσύνην. Τι επέτυχαν? Το μόνο που κατάφεραν να επιτύχουν είναι να βυθίσουν τους ανθρώπους σε μεγαλυτέραν δυστυχίαν. Ενώ αυτοί που υπεσχέθησαν την ισότητα εζούσαν με πολυτέλειαν και επάρκειαν αγαθών, άλλοι όμως αντικαθεστωτικοί, όπως τους έλεγαν, επέθαιναν από την πείναν. Μέγα το οικονομικό πρόβλημα και ανθρωπίνως αδύνατον να λυθεί. Πώς λοιπόν μπορεί να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ πλουσίων και πτωχών? Πρώτα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να το γεφυρώσουν. Ύστερα, ανθρωπίνως δεν μπορεί να λυθεί, όπως είπαμε. Η λύση θα έλθει μόνον εκ του ουρανού και θα μας πει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 18ης Κυριακής, το οποίο θα ακούσουμε με πολύ προσοχή, καθώς επίσης και την απόδοση του νοήματος που θα ακολουθήσει για να γίνει κατανοητόν.

Φίλων φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, και ως φίλων επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκεις. Η λαρόγγα εδώ την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντί πάντοτε, πάσαν αυτάρκιαν έχοντες. Περισσεύητε εις πάνεργων αγαθών, καθώς γεγραπτέ. Εσκόρπισεν εδώ και της παίνησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αύξησε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών.

0: ήτης κατεργάζεται δήμον, ευχαριστίαν τον Θεόν.
1: Οι χριστιανοί της Ιουδαίας βρίσκονταν σε δύσκολη θέση λόγω των διωγμών που ξεσηκώθηκαν εναντίον τους κατά την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Άλλους φυλάκιζαν και επομένως δεν μπορούσαν να εργάζονται για να εξοικονομούν τα αναγκαία για τη συντήρησή τους. Από άλλους άρπαζαν τις περιουσίες και έτσι και οι ίδιοι στερούνταν και τους άλλους δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Είχαν και αυτοί ανάγκη βοηθείας. Στην κρίσιμη εκείνη περίσταση ο Απόστολος Παύλος οργάνωσε την περίφημη λογία, τη συνεισφορά δηλαδή των χριστιανών από άλλα μέρη προς ενίσχυση των χριστιανών της Ιουδαίας. Και να λοιπόν, γράφοντας προς τους χριστιανούς της αρχαίας Κορίνθου, προσπαθεί να τους φιλοτιμήσει για να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα και να ανακουφίσουν τους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα πολύ παραστατικό παράδειγμα από τη γεωργική ζωή, όπως ακούσαμε σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Να δούμε τι τους λέει. «Ο γεωργός που σπέρνει το σπόρο με τσιγκουνιά, πολύ λίγο καρπό θα θερήσει. Ενώ εκείνος που σπέρνει άφθονο σπόρο, άφθονο καρπό θα μαζέψει». Κατά την εποχή της σποράς αδειάζουν οι αποθήκες. Μετά όμως από λίγους μήνες, την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής, θα γεμίσουν και πάλι με άφθονο καρπό από τον σπόρο που έσπηραν στους αγρούς. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την ελεημοσύνη. Εκείνος που δίνει στους φτωχούς από τα αγαθά που έχει, μοιάζει με το γεωργό που σπέρνει. Φαίνεται ότι χάνει εκείνα που δίνει, αλλά στην πραγματικότητα θα θερήσει πολλαπλάσια. Και αν όχι στην παρούσα ζωή, οπωσδήποτε στην αιώνια ζωή. Για να ευλογείται όμως η ελεημοσύνη από τον Θεό, δεν πρέπει να γίνεται με λύπη και αναγκαστικά, αλλά με προθυμία και ευχαρίστηση. Ο Θεός αγαπά εκείνον που προσφέρει την ελεημοσύνη με την καρδιά του. «Μην ξεχνάτε, αδελφοί μου», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «ότι η πρόθυμη ελεημοσύνη είναι χάρη και δωρεά του Θεού. Να ζητάτε λοιπόν από τον Θεό, που είναι η πηγή κάθε χάριτος, να σας αξιώνει να είστε σε θέση να ελεείτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Εάν το κάνετε αυτό, θα σας δίνει ο Πανάγαθος Κύριος τα απαραίτητα υλικά αγαθά, ώστε να κάνετε με το παραπάνω κάθε αγαθό έργο. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμοστεί και σε εσάς εκείνο που λέει η Αγία Γραφή. Ο πιστός και ευλαβής άνθρωπος μοίρασε άφθονα και πλουσιοπάροχα, σκόρπισε στους φτωχούς από τα αγαθά του. Αυτή όμως η αρετή της ελεημοσύνης επαινείται και από τους ανθρώπους, αλλά θα αμευθεί και από τον Θεό με αιώνιες αμοιβές. Εύχομαι λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Κορίνθου, εύχομαι και παρακαλώ τον Θεό, ο οποίος ευλογεί τους καρπούς της γης, να έχετε όχι μόνο αρκετό καρπό για τη συντήρησή σας ολόκληρο το έτος, αλλά και για να σπείρετε, για να έχετε συγκομιδή και το επόμενο έτος. Εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πλούσια τα υλικά αγαθά και να αυξήσει τους καρπούς της ελεημοσύνης σας. Ο Θεός είναι ικανός να δώσει και σε μας όλα τα απαραίτητα αγαθά, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στις δικές μας ανάγκες, αλλά και στις ανάγκες των άλλων. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας δηλαδή πλούσια τη Θεία Ευλογία, θα κάνετε κάθε καλό έργο με γενναιοδορία. Ειδικά στη συνεισφορά για τη βοήθεια των πτωχών χριστιανών, να προσφέρετε πολλά, ώστε να αναπέμπονται πολλές και θερμές ευχαριστίες. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Τα καλά έργα που κάνουμε γίνονται αφορμή να δοξάζεται ο Θεός και αυτό είναι μεγάλη ευλογία για μας. Όταν μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι ότι δεν είμαστε χριστιανοί μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα, παρακινούνται και φιλοτιμούνται και εκείνοι να κάνουν το ίδιο. Η χριστιανική μας συμπεριφορά λοιπόν είναι μία έμπρακτη ομολογία ότι όσα διδάσκει ο Χριστός εφαρμόζονται και δεν είναι ακατόρθωτα. Αυτό όμως το να γινόμαστε καλό παράδειγμα στους άλλους είναι μεγάλη πνευματική ωφέλεια για μας. Θα έχουμε και στην παρούσα ζωή την προστασία του Θεού, αλλά η αγαθότητα του Κυρίου θα μας χαρίσει και την ουράνια βασιλεία. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε τώρα φωνήν από το Άγιον Όρος. Ψάλλει ο αείμνηστος ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας και μετά θα συνεχίσουμε.

Ήδη από την Παλιά Διαθήκη γίνεται πολύς λόγος περί ελεημοσύνης. Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά επανέρχονται σε αυτό το θέμα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχεδόν σε κάθε ομιλία του αναφέρει και το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Ίσως έχουν κουραστεί οι ακροατές να ακούουν δια το θέμα αυτό. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος μας δίδει την αφορμή. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ σπουδαίων και βασικών ώστε να το επιμεληθεί ο Απόστολος Παύλος με πάσαν ακρίβεια. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την λεγόμενη λογίαν για να βοηθήσει τους χριστιανούς της Ιουδαίας που είχαν ανάγκη. Έγραψαν εις όλες τις εκκλησίες που υπήρχαν τότε να φροντίσουν δια τους διωκωμένους αδελφούς. Τα περιστατικά είναι γνωστά και θα τα παραλείψουμε. Θα αναφέρομαι μόνο κάποιο πρόσωπο της Παλιάς Διαθήκης και θα δούμε ότι από τότε οι άνθρωποι είχαν υπόψη τους την έννοια της ελεημοσύνης. Πρόκειται δια τον Ιώβ, ο οποίος είχε υποδειγματική συμπεριφορά ως προς το θέμα αυτό. Γράφονται λοιπόν εις το βιβλίο του Ιώβ τα εξής. «Ήμουν πόδι των χολών, τους οποίους εβοηθούσα δια να μη σκοντάπτουν. Ήμουν πατέρας των αδυνάτων και πτωχών». Αυτά λέγει ο Ιώβ με πολύ ταπείνωση. Ας έλθουμε και εις την Καινή Διαθήκη. Θα μας ξεναγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει δια την πρώτην εκκλησία μετά την Ανάσταση του Χριστού τα εξής σε ερμηνεία. «Ήσαν δε αφοσιωμένοι με ζήλον και επιμονήν εις την ακρόαση της διδασκαλίας των Αποστόλων και εις την μεταξύ τους στοργικήν επικοινωνία και ενότητα και εις τον δια την μετάληψη τεμαχισμών του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και εις τις προσευχές. Όλοι δε ανεξαιρέτως όσοι έμεναν με θερμότητα εις την πίστην ήσαν μεταξύ τους ενωμένοι σαν μέλη της αυτής οικογενείας και είχαν όλα κοινά. Επολούσαν λοιπόν τα κτήματα και τα κινητά υπάρχοντά τους και εμοίραζαν τα χρήματα που εισέπραταν από την πώληση αυτήν εις όλους τους αδελφούς που εστερούνταν ανάλογα με την ανάγκη που θα είχε ο καθένας. Θαυμαστή ήταν η ενότητα των πρώτων χριστιανών και ο Λουκάς σημειώνει σχετικώς τα εξής. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο είχαν αρμονική και αδιάσπαστον ομοφροσύνη και τόσον οι καρδιές όσον και ολόκληρος η πνευματική ύπαρξη όλων ήσαν ενωμένε εις εν. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων και δεν βρισκόταν κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα εις κοινήν ωφέλεια και χρήση. Θέλετε να δούμε και ποιαν απάντηση δίδει ο Λόγος του Θεού εις τα ερωτήματα που εθέσαμε εις την αρχή? Το γράφει ο Ιερός Λουκάς εις τον επόμενο στίχο. Η μεγάλη αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους είχε και τις εκδηλώσεις της. Κανείς δεν υπήρχε μεταξύ τους που να στερείται τα προσυντήρηση. Κανείς δεν υπήρχε φτωχός, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πολλούσαν και έφερναν τα χρήματα που έπαιρναν από την πώληση των κτημάτων αυτών και επειδή από ευλάβεια να απέφευγαν να τα παραδώσουν στα χέρια των Αποστόλων, τα έβαζαν κατά γης κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων. Το χρήμα μοιραζόταν εις τον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Να λοιπόν πώς γεφυρώνεται η απόσταση μεταξύ πτωχών και πλουσίων. Με το να συντρίψουμε τον εγωισμό μας και να βάλουμε εις την θέση του την αγάπη. Θεληματικώς να το κάνουμε αυτό, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν, ασφαλώς θέλουμε κάτι να προσφέρουμε και μάλιστα να πιάσει τόπον. Όσοι έχουν περιουσία να δώσουν από αυτά, χωρίς να ανησυχούν ότι θα λιγοστεύσουν.
Όσοι όμως δεν έχουν, τι θα κάνουν? Πρώτα όμως θα θέσουμε ένα άλλο ερώτημα. Τι προσέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας στο θέμα της βοηθείας προς τους φτωχούς? Ανεκτίμητη η προσφορά τους. Οι Άγιοι Απόστολοι ανέθεσαν εις τους 7 διακόνους την άσκηση της ελεημοσύνης, την οποία θεωρούσαν αναγκαία. Υπάρχει, αδελφοί, και κάποιος άλλος τρόπος προσφοράς εις τους αδελφούς που είναι πιο σπουδαίος? Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, γράφει: «Ου μόνον δια μεταδόσεως χρημάτων η διάθεση της αγάπης γνωρίζεται, αλλά πολλό μάλλον δια μεταδόσεως λόγου Θεού και σωματικής διακονίας. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας γίνεται φανερή όχι μόνον με το να δώσουμε χρήματα, αλλά πολύ περισσότερον με την μετάδοση του λόγου του Θεού και με την σωματική διακονία που ενεργείται με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως». Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι εκείνος που θα βοηθήσει άνθρωπον να μετανοήσει αξίζει περισσότερον από εκείνον που δίδει χρήματα εις τους στοχούς. Γράφει λοιπόν σχετικώς τα εξής σε ερμηνεία. Εμπρός λοιπόν, ας αναφέρουμε τώρα όλα τα είδη της ελεημοσύνης. Μπορείς να βοηθήσεις με χρήματα, μη διστάζεις. Μπορείς με προστασία, μη πεις αφού δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό δεν είναι τίποτε και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίον. Ως αν να έχεις δώσει χρήματα, έτσι να αισθάνεσαι. Μπορείς με θεραπεία και αυτό να το κάνεις. Για παράδειγμα, είσαι γιατρός ως προς την επιστήμη, φρόντισε ασθενείς και αυτό είναι σπουδαίον. Μπορείς με συμβουλήν, αυτό είναι πολύ ανώτερον από όλα. Αυτή είναι σπουδαιότερη από όλα ή και τόσο μεγαλύτερη όσο και μεγαλύτερον είναι το κέρδος που έχει. Διότι δεν απαλλάτης από πείνα αλλά από θάνατον φοβερόν. Από αυτό το είδος της ελεημοσύνης ήσαν γεμάτοι με υπεραφθονία και οι Απόστολοι. Γι' αυτό τη διανομή των χρημάτων την ανέθεσαν εις αυτούς που τους συνόδευαν, ενώ οι ίδιοι επρόσφεραν την βοήθεια με τους λόγους τους. Ή νομίζεις ότι είναι μικρή ελεημοσύνη το να μπορέσεις να απαλλάξεις από την ασθένεια ψυχήν που βρίσκεται σε δυσχέρεια, που διατρέχει τον μέχρι θανάτου κίνδυνο, που κατακαίγεται ολόκληρη? Παραδείγματος χάρη, βλέπεις φίλον που είναι κυριευμένος από φυλαργυρία, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο, κινδυνεύει να καταστραφεί από το πάθος του, σβήσε τη φλόγα του. Τι λοιπόν να κάνω αν δεν πείθεται? Συ κάνε ό,τι εξαρτάται από σένα και μη δείξεις αδιαφορία. Είδες αυτόν να συσφίγγεται από δεσμά? Διότι δεσμά πράγματι είναι τα χρήματα. Πήγαινε εις αυτόν, επισκέψου τον, παρηγόρησέ τον, προσπάθησε να τον ελευθερώσεις από τα δεσμά. Αν δεν θέλει, αυτός θα είναι αίτιος. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα καρδιακής ελεημοσύνης από το γνωστό νεανικό περιοδικό «Προς τη Νίκη». Κάποτε, λένε, ο γνωστός συγγραφέας Ντοστογεύσκη βγήκε για τον απογευματινό του πρωί περίπατο. Ενώ κόντευε να ανοιχτώσει, ένας ζητιάνος άπλωσε το χέρι του και του ζήτησε βοήθεια. Ο Ντοστογεύσκη ψάχνει στις τσέπες του να βρει κανένα κέρμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει για το ρολόι του να το προσφέρει, αλλά και εκείνο το είχε ξεχασμένο στο σπίτι του. Ο μεγάλος συγγραφέας κοκκίνησε λίγο στο πρόσωπο και πάνω στην αμηχανία του έσκυψε, φίλησε το χέρι του ζητιάνου και ψιθύρισε: «Συγχώραμε, καλέ μου άνθρωπε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω». Και ο γέρος ζητιάνος του απαντά: «Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ελεημοσύνη της καρδιάς σου. Αυτό που μου έδωσες εσύ δεν μπορούσα να το βρω αλλού. Το νόμισμα της καλοσύνης σπάνια το βρίσκω». Θα αναφέρουμε ένα σύγχρονο και πολύ συγκινητικό παράδειγμα πνευματικής ελεημοσύνης. Αυτήν την ανωτέραν πνευματική ελεημοσύνη, την θυσιαστική αγάπη που δεν κρίνει αλλά σώζει των αμαρτωλών, μέσα στο σκοτάδι του την έκαναν πράξη πολλοί Άγιοι. Άνθρωποι που έβγαιναν στους δρόμους και μάζευαν τους αναξιοπαθούντας,
από τα μεθύσια, τα καταγόγια και την εξαθλίωση της αμαρτίας. Αντί να τους κουνήσουν το δάκτυλο κατά δίκης, τους σήκωναν με στοργήν και με αυτήν την αγάπη προκαλούσαν τη ριζική αλλαγή στην ζωή του. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά σύγχρονα παραδείγματα είναι η Αγία Μαρία Σκόμψοβα του Παρισιού. Η ζωή της είναι μία διαρκής ανατροπή. Μετά από πολλές προσωπικές θλίψεις και την απώλεια των παιδιών της, απεφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικώς εις τον Θεό και εκάρη μοναχή το 1932. Όμως ο μοναχισμός της Αγίας Μαρίας δεν ήταν κλεισμένος πίσω από υψηλούς τείχους. Η ίδια έλεγε ότι το μοναστήρι της είναι ολόκληρος ο κόσμος και το ράσο της πρέπει να λερωθεί στους δρόμους της ανθρωπίνης δυστυχίας. Ίδρυσε σπίτια φιλοξενίασης στο Παρίσι δια τους χιλιάδες Ρώσους μετανάστες που ζούσαν στο περιθώριο, κατεστραμμένοι οικονομικώς και ψυχολογικώς. Φορούσα το μοναχικό της σχήμα, επήγαινε τα βράδια εις τα κλαμπ, εις τα καπηλεία, εις τα μπαρ και εις τα πιο κακόφημα καταγόγια του Παρισιού. Εκεί όπου σύχναζαν οι αλκοολικοί, οι απελπισμένοι, οι άνθρωποι που είχαν χάσει κάθε ελπίδα και έπνιγαν τον πόνο των εις το μεθύσι. Δεν επήγαινεν εκεί δια να τους κάνει κήρυγμα αφιψηλού, ούτε δια να τους απειλήσει με την κόλαση. Επήγαινε δια να βρει το απολωλός πρόβατον τη ζωντανή εικόνα του Χριστού μέσα στην λάσπη. Τους μάζευε κυριολεκτικώς από τα πατώματα. Τους σήκωνε, τους μετέφερε στα σπίτια φιλοξενίας. Τους προσέφερε πρώτα ένα ζεστό πιάτο, φαγητό, καθαρά ρούχα και στέγην, ηλική ελιμοσύνη, και στη συνέχεια με ατελειώτους ολονυχτίους συζητήσεις τους έδινε αυτό που είχαν περισσότερον ανάγκη, την πνευματική ελεημοσύνη, την αίσθηση ότι είναι πολύτιμη δια των Θεών, ότι η ζωή των έχει νόημα. Αυτό συνεκλώνησε τις καρδιές των, τους οδήγησε εις βαθιάν μετάνοιαν και άλλαξε ριζικώς την πορεία του. Όταν εξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Παρίσι κατελήφθη από τους Ναζί, η Αγία Μαρία επεξέτεινε την ελιμοσύνη της. Άνοιξε τα σπόρτα του σπιτιού της για να κρύψει και να σώσει εκατοντάδες καταδιωκωμένους Εβραίους, εκδίδουσα πλαστά πιστοποιητικά βαπτίσεως. Αυτή η δράση της οδήγησε εις την σύλληψή της από την Γκεστάπο το 1943. Μετεφέρθη εις το φρικτόν στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ravensbrück, ακόμα και εκεί μέσα εις την επίγειον κόλαση του στρατοπέδου, η Αγία Μαρία δεν σταμάτησε την πνευματική ελεημοσύνη. Παρηγορούσε τα συγκρατουμένα της, εμοιράζεται το ελάχιστο ψωμί της, προσήφχετο μαζί των και τους έδινε κουράγιο να κρατηθούν στην ζωή. Στις 31 Μαρτίου του 1945, την Μεγάλη Παρασκευή, η Αγία Μαρία έκανε την υψίστην πράξη θυσίας. Πήρε την θέση μιας άλλης γυναικός, μιας νεαράς μητέρας που είχε επιλεγεί δια τους θαλάμους αερίων και απέθανε αντί για αυτήν, σφραγίζουσα την επίγειον πορεία της με το ίδιο το αίμα της. Αδελφοί μου, ας ανοίξουμε τα μάτια μας στον πικραμένο άνθρωπον της διπλανής πόρτας. Ας του δώσουμε ένα πιάτο φαγητών, αν πεινά, αλλά πάνω απ' όλα ας του δώσουμε την ψυχή μας, των καλών μας λόγων, το αυτή μας για να τον ακούσουμε και την προσευχή μας για να τον στηρίξουμε. Μόνον τότε προσευχέ και ελεημοσύνη μας θα ανέβουν ως μνημόσυν ενώπιον του Θεού και θα γίνουν το δικό μας διαβατήριον δια την Βασιλεία των Ουρανών. Ήδη έχουμε, αδελφοί, υπερβεί τον χρόνο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα Θεού θέλοντος. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο ραντεβού μας το εβδομαδιαίο, στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο «Εξελληνικών λόγων», μιας εκπομπής που βεβαίως φυσικών έχουμε τα δίαιτα από έναν εκκλησιαστικό σταθμό, να αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την Εκκλησία. Εμείς εδώ έχουμε επιλέξει τον τομέα της υμνογραφίας, αλλά δεν λησμονεί αυτή η εκπομπή και ομιλών ότι συγχρόνως έχει έναν άλλο στόχο, να μας τονίσει την ομορφιά αυτής της γλώσσας που έχουμε το προνόμιο να την μιλάμε ακόμη. Λέω ένα ακόμη, γιατί δεν ξέρω για πόσο καιρό θα την μιλάμε ή τουλάχιστον θα τη γράφουμε με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Νομίζω όλο και αυξάνεται η πιθανότητα κάποια στιγμή να διαταχθούμε να εγκαταλείψουμε το ελληνικό αλφάβητο και να υιοθετήσουμε το λατινικό, που ήδη σε πολλές στιγμές του καθημερινού μας βίου είμαστε υποχρεωμένοι σε ό,τι γίνεται μέσω του κομπιούτερ να γράφουμε ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Ελπίζω να μην χειροτερέψει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα απεσιόδοξα και ας έρθουμε στα θετικά. Έχουμε την τύχη, έχουμε την τιμή, την ευλογία από το Θεό αν θέλετε, να μιλάμε σε αυτήν την ίδια γλώσσα που έγραψε ο Όμηρος την ποιησή του, που έγραψαν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης τις τραγωδίες τους, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφία του, ο Ηρόδοτος και ο Δουκίδης την ιστορία του, πλουτίζοντας αυτή τη γλώσσα με λέξεις, με νοήματα, δίνοντάς της εξαιρετικές δυνατότητες έκφρασης, ικανότητας να διακρίνει λεπτές διαφορές μεταξύ των εννοιών. Η γλώσσα φυσικά πέρασε από πολλές επεξεργασίες. Άλλη ήταν η γλώσσα που μιλούσε ο Όμηρος, διαφορετική αυτή που μιλούσαν στην κλασική Αθήνα. Διαφορετική ελληνική πάλι ήταν, αλλά σε κάποια σημεία είχε αλλάξει. Κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσε ο Όμηρος είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνταν τότε δεν τις ήξερε ο Όμηρος, είχαν δημιουργηθεί στο μεταξύ. Έτσι είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δεν μένει αμετακίνητος και δεν θα περίμενε κανείς, θα είχε την απέτηση σήμερα να μιλάμε την ομηρική γλώσσα, ούτε καν στην κλασική Αθήνα να μιλούν την ομηρική γλώσσα. Και αργότερα στους ελληνιστικούς χρόνους, στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, πέρασε η γλώσσα πάλι από μια σημαντική απλούστευση. Τότε καταργήθηκε και ο προσοδιακός τρόπος εκφοράς της, που δεν ξέρουμε πώς ήταν, και περάσαμε στον σημερινό τον τονικό τρόπο. Η γλώσσα εξελίχθηκε στην πολύ σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας που την ονομάζουμε Βυζαντινή Ιστορία και που ξεκίνησε σαν ιστορία βέβαια της Ρώμης, αλλά έγινε μετά ιστορία της Ελλάδος. Η γλώσσα, η ελληνική, διατηρήθηκε. Υπερίσσε της λατινικής που ήταν αρχικά η γλώσσα της αυτοκρατορίας, καθιερώθηκε σαν η γλώσσα που χρησιμοποιείται και στη λειτουργία του κράτους και στη διάρκεια αυτής της Βυζαντινής περίοδου καλλιεργήθηκε και λογοτεχνικά αυτή η γλώσσα με μια άλλη μορφή όμως, με τη μορφή της υμνογραφίας, αφού τότε στο μυαλό των ανθρώπων κυριαρχούσε η προσήλωση, η θρησκευτική πίστη. Όταν αργότερα αυτή η προσήλωση έπαψε να είναι αποκλειστική, δημιουργήθηκαν και άλλα έργα μη θρησκευτικά πλέον στη γλώσσα αυτήν. Έτσι περάσαμε στην κριτική ποίηση, περάσαμε στη δημοτική ποίηση, για να έρθουμε στη συνέχεια στην νεοελληνική λογοτεχνία με ποιητές σαν τον Διονύσιο Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο και όλους βέβαια τους μεταγενέστερους μέχρι τους σημερινούς
του 20ου αιώνα νομπελίστες, ποιητές και με τις διάφορες μορφές άλλες του λόγου, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Αλλά όλα αυτά αποτελούν τις ίδιες εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας. Και τα λόγια που σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή που είναι σε νεοελληνική γλώσσα, εάν τα βάλει κανείς κάτω, θα δει ότι έχουν πάρα πολλές κοινές λέξεις και κοινούς γλωσσικούς κανόνες με τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το αρχαιότερο κείμενο που έχουμε στα ελληνικά, η Ιλιάδα. Έκανα έναν μακρό πρόλογο, καμιά φορά ξεφεύγω και κάνω μακρότερο πρόλογο από όσο θα έπρεπε, συγχωρήστε με. Αλλά το κάνω για να υπενθυμίσω τον διτό χαρακτήρα αυτής της εκπομπής, ή μάλλον δεν είναι διτό, ουσιαστικά είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Όπως το λέει και ο τίτλος, η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Οι δυο τους ταιριάξανε πάρα πολύ όμορφα. Είχαν πολύ αγαστή σύμνια και δημιούργησαν πραγματικά αριστουργήματα του λόγου, που εδώ τούτη η εκπομπή προσπαθεί λίγο κάποια κομμάτια από αυτά, βήμα-βήμα, προσεκτικά, λέξη προς λέξη, να σας τα υπενθυμίζει ή να σας τα γνωρίζει, αν δεν έχει τύχει να τα ξανακούσετε. Πριν προχωρήσουμε όμως και βγούμε στο κύριο θέμα της εκπομπής, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε και στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Στην προηγούμενη εκπομπή είμαστε πάντα στην ακολουθία του Εσπερινού, της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θυμίζω ότι η τελευταία υποενότητα της εκπομπής είναι η υμνογραφία αφιερωμένη στην εορτή της κοιμήσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τους ύμνους της Λυτής και μπήκαμε στο πρώτο από τα απόστοιχα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο από τα απόστοιχα. Απευθύνεται ο υμνογράφος προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και του λέει: «Χέρις των ορφανών ο πατήρ». Μέσα στις πολλές δραστηριότητες του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου και πέρα από τις διδακτικές ή τις ποιμαντικές ήταν και πρακτικά θέματα και απεδείχθη πατήρ ορφανών, αυτός ο οποίος ήρθε να πάρει κάποια παιδιά ορφανά και να τους προσφέρει την πατρική στοργή που δυστυχώς τους έλειπε από τον φυσικό πατέρα. Αδικουμένων οξυτά τη βοήθεια. Οξύς είναι αυτός ο ταχύς, χωρίς καθυστέρηση. Η ταχύτατη βοήθεια για αυτούς που αδικούνται. Πενήτων η χορηγία, πένητες οι φτωχοί. Χορηγία, αυτός που δίνει κάποια ενίσχυση, υλική, χρηματική, οτιδήποτε άλλο, στους φτωχούς. Πενήτων η χορηγία. Η των πεινόντων τροφή, τροφή των πεινασμένων. Αλλά αυτά αφορούν το υλικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και το μη υλικό κομμάτι. Των αμαρτανόντων η διόρθωση. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν είσαι και αυτός που έρχεται να βάλει στο σωστό δρόμο τους αμαρτάνοντες. Αμαρτάνω στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει κάνω λάθος, κάνω σφάλμα. Μετά στην χριστιανική ορολογία παίξεται τον όρο, την έννοια που ξέρουμε όλοι, την έννοια της αμαρτίας. Για αυτούς λοιπόν που στραβοδρομούν είναι αυτός που τους ξαναφέρνει στον ίσιο δρόμο. Αμαρτανόντων η διόρθωση. Ψυχών ευστοχότατος ιατρός και σεμνότατος. Ένας σπουδαίος γιατρός των ψυχών, των ανθρώπων, του πνευματικού μέρους, ο οποίος είναι ευστοχότατος, είναι κατευθείαν στο στόχο του και σεμνότατος, χωρίς καμάρια και επιδείξεις και μεγαλεία. Θεολογίας υψηλής η ακρίβεια. Είναι αυτός ο οποίος με ακριβή, με σωστό τρόπο, χωρίς αμφιταλαντεύσεις ή ασάφειες, έρχεται και ορίζει την υψηλή θεολογία. Μιλάει με ακριβή τρόπο για την φύση του Θεού. Η σαφήνεια των γραφών των του Πνεύματος. Αυτός ο οποίος με σαφή τρόπο καταγράφει τις πνευματικές γραφές, δίνει τις πνευματικές οδηγίες, δίνει τις πνευματικές συμβουλές, χαράσει τους κανόνες τους πνευματικούς. Νόμος ο πρακτικότατος. Αυτός ο οποίος ορίζει κάποιους νόμους οι οποίοι μπορούν ακριβώς να εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλήσεις. Κανόν ο ευθύτατος. Κανόν, λέμε οι κανόνες της γραμματικής, αλλά η αρχή λέξη του κανόνα είναι το

της σοφίας ακρότητες. Είσαι εσύ ο οποίος συνδύασες βεβαίως την υψηλή θεωρία αλλά και με την πράξη. Καμιά φορά μπορεί κάποιοι να λένε πολύ σπουδαίες θεωρίες, αλλά στην πράξη τους, στην πρακτική τους ζωή να διαψεύδουν αυτές τις θεωρίες. Εδώ μιλάμε για θεωρία και πράξη. Της σοφίας ακρότητες. Ακρότητες είναι το ακραίο σημείο, η κορυφή της σοφίας. Χριστόν καταπέμψε τις ψυχές ημών δυσόπη το μέγα έλεος. Οικέτευε το Χριστό να στείλει στις ψυχές μας τη μεγάλη του ελεημοσύνη.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στο επόμενο, το τρίτο και τελευταίο από τα απόστοιχα. Οίκον των ιερών αρετών ιερωμένων σε αυτόν απετέλεσας. Απετέλεσες, υπήρξες οίκος κατοικία των ιερών αρετών. Και ο ίδιος έγινες ιερωμένος, δηλαδή καθαγιάστηκες με αυτόν τον τρόπο. Εν σίγαρ την κατοικίαν ως εν Αγίο Ναό και καθαρωτάτο πάτερ έθεντο. Έγινες, λέει, το σπίτι των ιερών αρετών, γιατί σε σένα πήραν, απέκτησαν, σένα επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους. Γιατί σε επέλεξαν, ως εν Αγίο Ναό και καθαρωτάτο πάτερ. Πατέρα Ιωάννη, σε επέλεξαν ως έναν ναό αγιασμένο και ολοκάθαρο. Ήταν τόσο καθαρή η ψυχή σου, ήταν τόσο αγνός

τρόπος στη ζωή σου ήταν τόσο ωφέλιμος για τους γύρω σου, ώστε οι ιερές αρετές σε επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους. Σοφός κυβερνήσας γάρτας αισθήσεις του σώματος. Το σώμα έχει τις αισθήσεις και οι αισθήσεις είναι απαραίτητες για τη ζωή μας. Αλλά και οι αισθήσεις μπορεί να είναι και μία παρακίνηση για παρέκκληση από το σωστό δρόμο. Η όραση μπορεί να μας οδηγεί σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το δούμε. Η ακοή σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το ακούσουμε. Η γεύση σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το γευθούμε. Εδώ λοιπόν τι μας λέει ο υμνογράφος, ότι σοφώς κυβερνήσας τα αισθήσεις του σώματος. Τις αισθήσεις του σώματος δεν τις άφησες να σε πηγαίνουν εκείνες όπου θέλουν, αλλά σαν σοφός κυβερνήτης τις περιόριζες εκεί που έπρεπε να τις περιορίσεις. Ως ένα σύλλο θησαυρό διατήρησας την διάνοια των παθών. Καθαρεύουσαν. Την διάνοια το μυαλό σου το κράτησες καθαρό από τα πάθη ως ένα σύλλο θησαυρό. Άσυλο είναι ο τόπος που παρέχει ασφάλεια, ο παραβίαστος. Είναι προφανές ότι αν έχω εγώ ένα θησαυρό, δεν θα πάω να τον βάλω σε ένα τραπέζι, θα πάω να το βλέπει όλος ο κόσμος, θα πάω να το κλείσω σε ένα μέρος που θα είναι καλά σφραγισμένο και να μην μπορούν να μπουν οι κλέφτες να μου το κλέψουνε. Έτσι λοιπόν λέει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εδώ υμνογράφος, ότι και εσύ την διάνοιά σου, το μυαλό σου, την κράτησες καθαρή από τα πάθη, όπως ακριβώς κάποιος θα πάρει το θησαυρό του και να το βάλει σε ένα μέρος που να είναι εντελώς απαραβίαστο. Όθεν θεοειδέστατος παμάκαρ γενόμενος, θεοειδέστατος αυτός ο οποίος αποκτά μορφή θεία, παμάκαρο, μακάριος, γενόμενος επειδή έγινες, της εκκλησίας προέστης. Έχοντας λοιπόν όλες αυτές τις ιδιότητες, αξιώθηκες να είσαι και προϊστάμενος της εκκλησίας, ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Ιεραρχία κοσμούμενος και στολίστηκες με το υψηλότερο αξίωμα, το ιερατικό, το αξίωμα της ιεραρχίας. Χριστόν οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα έλεος. Και έτσι ήρθες να οικετεύεις τον Χριστό υπέρ ημών, εννοείται, αυτόν ο οποίος παρέχει στον κόσμο τη μεγάλη του ελεημοσύνη. Το διαβάζω όλο μαζί. Οίκον των ιερών αρετών, ιερωμένων σε αυτόν απετέλεσας. Εν σίγαρ την κατοικίαν, ως εν αγίο ναό και καθαρωτάτο, πάτερ έθεντο. Σοφός κυβερνήσας γάρτας αισθήσεις του σώματος, ως ένα σύλλο θησαυρό, διετήρησα στην διάνοια των παθών καθαρεύουσαν. Όθεν, θεοειδέστατος παμάκαρ γενόμενος, της εκκλησίας προέστης, ιεραρχία κοσμούμενος. Χριστόν οικετεύων, τον παρέχοντα το κόσμο, το μέγα έλεος.

0: Και κλείνουμε με το δοξαστικό των αποστήχων. Σάλπιγξ χρυσόφωνος ανεδείχθης χρυσορήμων χρυσόστομε. Πάλι η λέξη χρυσός επανέρχεται. Φάνηκε ανεδείχθης μια σάλπιγγα με χρυσή φωνή. Εσύ που είχες χρυσά λόγια χρυσορήμων χρυσόστομε. Χρυσό στόμα. Χρυσουργώντας καρδίας των πιστών, που δίνεις χρυσάφι, προσφέρεις χρυσάφι στις καρδίες των πιστών. Της χρυσεπώνης σου διδάγμαση. 1, 2, 3, 4, 5 λέξεις μέσα σε μια περίοδο. Χρυσέπονος. Έπονος είναι αυτός που υποβάλλεται σε κόπους. Χρυσέπονος, αυτός ο οποίος υποβάλλεται σε χρυσούς κόπους, με τα διδάγματά του δηλαδή, κοπίασε να φτιάξει ένα χρυσό αποτέλεσμα. Προφητικός γαρεξήρθεν ο φθόγκος των δογμάτων σου, όσοι επάτερ, γιατί με τρόπο προφητικό βγήκαν τα λόγια από τα δόγματά σου, από τις διδασκαλίες σου, όσοι επάτερ, και κόσμου παντός τα πέρατα εφώτισας. Είναι καθαρά λυρικός αυτός ο ύμνος, τονίζοντας το χρυσάφι, δηλαδή την υψηλή ποιότητα, η οποία προκύπτει από τους λόγους που με κόπο δημιούργησε, παρήγαγε και προσέφερε στον κόσμο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
8: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
7: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
8: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
11: Πάμε Βαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιο. Εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζουν ίδασε τα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερήγορα ανέμου. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτής που κυθίσεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιο το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσων δεΐδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριο ανέθου, ου παραλέψονται ουδέ επιστρέψουν σοι και λείψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί η στρουθένο εύσουση του ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και γενετό νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέλθει λένε ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σημάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν τόσον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμει ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου εσύ υπάρχω. Η δυνθή η αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσαμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ. Όσε μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριος και Σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, Χριστόν πάντων ενός του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίσης ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας νήσου και ιεράς μονής και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινήσιμων Θεοτόκη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και του Αγίου

εν θαλάσσι ρυθίσαν σε, σως γέννη χωρέν δόξε συνεκόμισε. Αναβόν μετεκλείσε, ως πως νυν και χαρίτωσε, ιερώτα των αιμών. Και ποθούμενον γέννημα, τες χωλάσσεσι,

Φώσιλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής, ημινίστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηγούς διό κόσμος αδοξά.

καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήν τους φιλαρθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόν Σου εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συδόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί.

0: πέρσι τα ελληνικά και όλων απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας ο κράνου του πυρευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκη Παρθένου Μαρίας,

Ο κλήρος σου φτιάχνει το κλήρο του πλανήτη που φέρνει στην κοινωνική οικονομία σου. Σιγά μου φέρνει και φαντάζομαι κριτή, η συνδούλη παίκτηνα κεφαλά σου, δεν φτιάχνει ένα ξεροφιένα. Ούτε ένα ξεδρόπο να μένει τη βοήθεια, να τσόνου περιμένει του έλεου και τη ενδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξε παντού καιρών και την πρόσωπη πέρα και την πρόσωπη ανοίκτα. Από παντό εχθρό πα την κειμένη τη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένων και δοξισμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: συνεθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν αφλώς την ψυχήν, μεταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν με το πνεύμα μου, ενε μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, να μελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας το χειρόν σε μελέτω. Δε επέθασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόσου. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε ποι μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν σλάκου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός, ότε ψή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους τρίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό σου. Σύμπονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το χρειαστέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθηκαν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψε. Καρδία καθαράκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μου αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελίτηρεν εσύ σου. Ότι θέλησα στη σιανέδοκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και θα ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.

Ελεουζωής ειρήνης υγείας βοηθείας των δούλων σου εν κατανοίξει μετεχόντων της ιεράς παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων ημών.

Το καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος

μαθητάς αυτού, έδωκε ναύτης δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει.

τον σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν,

ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και γατάμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης σου Μητρός, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της επικλημένης βηματαρίσης, εις την χάρην εξετούμεθα προσωτηρίαν ημών, οικαισίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου,

του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Πολιούχου Εφόρου και Κρατεού Προστάτου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, ετιδέ Νικολάου Επισκόπου Μήνων της Λυκίας του Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και της Προμήτωρος Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Χαριτίνης και της Οσίας Μητρός ημών, Μεθοδίας της εν

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη δες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρωμίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έρεκε το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστήδω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις ωφελέτες ημών και μη είσαι νέγκηση μας εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και

0: Ελέησον ημάς σου Θεός και το μέγα ελέος ο Δεόμεθάς σου πάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας των δούλων σου πάντων, των εν κατανοίξει μετεχόντων, της ιεράς παρακλήσεως ταύτης, μετά τον οικείον ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και ενωρίαν ταύτην, και πάσαν πόλην και χώρων από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταπονδυσμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ανοφύλων εμφυλίου πολέμου και εφηνιδίου θανάτου, περ του ήρων ευμενή και ευδιάλογου γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει, πάσα των γίνων και νόσων, οι καθημών κινουμένη, και

0: και υπέρ της ακούσεκείρων των Θεών, φωνήστης δε Ιησούς ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, και των εν θαλάσσι και αέρι μακρά, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα φιλάνθρωπη της αμαρτίας ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία,
1: ευλόγιστος
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία, την πόλη και ρα Μητροπόλη ταύτη και των γεννημών παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
2: Την Δημιωτέραν των Χερουβίμ και Δοξωτέραν Ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεόν Λόγον Τεκούσα, την Όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της περφής Παναχράντου, πανυπερευλογημένης και πανακυράτος του Μητρός εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της και επικλημένης βηματαρίσης, εις την χάρνη εξετούμεθα προς σωτηρίαν ημών, ηκεσίες του Μίον δόξου προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της και συνδόξου μάρτυρος Χαριτίνης και της Οσίας Μητρός ημών, Μεθοδίας της εν κυμόλο, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων και των Αγίων Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Κρυμαίας και Συνθερουπόλεως, του νέου Ρώσου Ιατρού και Ομολογητού, ελεήσει και σώσει μας τους άνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: Σιμών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα βοήθειά μας. Καληνύχτα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Όταν ο Μέγας Αντώνιος ήταν ακόμη πολύ νέος στην ηλικία και αρχάριος στην άσκηση, έπεσε σε ακιδεία. Αγωνιζόταν ολομόναχος βαθιά στην έρημο. Δεν είχε οδηγό και οι λογισμοί άρχισαν να του φέρουν σύγχυση. Δεν έχασε όμως την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν με αφήνουν ούτε στιγμή ήσυχο οι λογισμοί μου. Δεν έχω άλλον από σένα, Κύριέ μου, να με διδάξει τι να κάνω. Μη θελήσεις ποτέ να με αφήσεις». Η προσευχή τον ανακούφισε. Αμέσως πήρε και την απάντηση που ζητούσε. Μόλις σηκώθηκε, είδε στην άλλη άκρη του κελιού του έναν άλλο Αντώνιο, καθισμένο σε σκαμνή να πλέκει ψαθί. Στάθηκε σαστισμένος και τον παρακολουθούσε. Σε λίγο τον είδε να αφήνει το εργόχειρο και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ύστερα ξανακάθισε στο εργόχειρο και πάλι σηκώθηκε για προσευχή. Στο τέλος στράφηκε στον ίδιο τον Αντώνιο και του υπέδειξε: «Κάνε και εσύ το ίδιο και θα σωθείς». Και έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Αντώνιος πως ο Θεός του έστειλε τον άγγελό του να τον διδάξει. Πήρε θάρρος και δόθηκε στην άσκηση με μεγάλη υπομονή και προθυμία.

Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί τάχα ακιδιώ αβά, όταν μείνω πολύ κλεισμένος στο κελί μου?» «Φαίνεται πως δεν άρχισες ακόμη ούτε να μελετάς, ούτε καν να συλλογίζεσαι την αιώνια ανάπαυση των δικαίων και των αμελών της τιμωρίας», αποκρίθηκε ο διακριτικός αβάς. «Αν αυτά συλλογιζόσουν και μελετούσες τακτικά, δεν θα έχανες την υπομονή σου, ούτε σε ακιδεία θα έπεφτες, έστω κι αν συνέβαινε να γεμίσει το κελί σου από σκουλίκια που να βυθίζεσαι μέσα σε αυτά ως το λαιμό». Κάποιος αγωνιστής μοναχός έβαλε μια φορά όρο στον εαυτό του να μην βγει καθόλου από το κελί του από την αρχή της Τεσσαρακοστής ως τη νύχτα της Αναστάσεως. Ο διάβολος όμως πήγε να δώσει το παρόν. Από την πρώτη κιόλας βδομάδα έκανε να γεμίσει το κελί από κοριούς. Πάτωμα, οροφή, τείχη σκεπάστηκαν από τα ενοχλητικά παράσιτα. Το ψωμί και το νερό ακόμη είχαν γεμίσει. Ο αδελφός έδειξε μεγάλη υπομονή στον πειρασμό. «Αν πρόκειται και να φαγωθώ ακόμη από τους κοριούς, δεν θα βγω έξω ως τη μεγάλη εορτή». 3 ολόκληρες εβδομάδες κράτησε το μαρτύριο και ύστερα, ένα πρωινό, είδε να ορμά μέσα στο κελί του αμέτρητο πλήθος μυρμηγκιών και να πέφτει ακράτητο πάνω στους κοριούς. Έγινε τότε σωστός πόλεμος μεταξύ τους. Τέλος, τα μικροσκοπικά μυρμήγκια επικράτησαν. Σκότωσαν αλίπητα τους κοριούς και τους έσυραν έξω από το κελί. Έτσι αναπάντεχα απαλλάχθηκε ο αδελφός από τον ενοχλητικό πειρασμό.

Όταν μένω μόνος στο κελί μου, εξομολογήθηκε ένας αρχάριος μοναχός στον Όσιο Ποιμένα, χάνω την υπομονή μου και πέφτω σε αμέλεια. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω αυτή την κατάσταση? Πρόσεχε να μην περιφρονήσεις ποτέ κανέναν αδελφό, τον συμβούλεψε ο Όσιος. Να μην κατακρίνεις και κακολογήσεις των πλησίων σου. Τότε θα σε επισκιάσει η χάρις του Θεού και θα συνηθίσεις να βρίσκεις ανάπαυση και γαλήνη στην ησυχία του κελιού σου. Ένας ερημίτης που βασανιζόταν συχνά από τον δαίμονα της ακιδείας έλεγε στον εαυτό του κάθε φορά που εκείνος του ψιθύριζε να κατεβαίνει στην πολιτεία και να συναναστρέφεται τους ανθρώπους. «Γιατί χάνεις την υπομονή σου, άθλιε, και ζητάς να τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Αρκεί που δεν είσαι ικανός για τίποτε. Τουλάχιστον δόξαζε το Θεό, που μένοντας εδώ δεν σκανδαλίζεις και δεν στενοχωρείς τους συνανθρώπους σου. Ούτε εσύ θλίβεσαι και σκανδαλίζεσαι από αυτούς. Αναλογήσου τα κακά από τα οποία σε έχει προφυλαγμένο η αγαθότητα του Θεού. Δεν αργολογείς, δεν έρχονται στα αυτιά σου ανώφελες κουβέντες, τα μάτια σου δεν βλέπουν βλαβερές εικόνες. Ένα κακό σε πολεμά, η ακιδεία. Αλλά ο Κύριός σου είναι παντοδύναμος και θα σε λυτρώσει από την αδυναμία σου και δεν θα επιτρέψει ποτέ να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από τη δύναμή σου». Με αυτά τα λόγια, ο ερημίτης δίδασκε τον εαυτό του και αντιστεκόταν με πείσμα στις επιθέσεις του εχθρού, έως ότου ο Θεός, βλέποντας την υπομονή του, τον απάλλαξε εντελώς από την ακιδεία.

Οι μαθητές του κάποτε ρώτησαν ένα μεγάλο γέροντα πώς είχε κατορθώσει να μην χάσει ποτέ την υπομονή του ούτε στους πιο δυνατούς πειρασμούς. «Κάθε μέρα που περνά, παιδιά μου», αποκρίθηκε εκείνος, «περιμένω με βεβαιότητα το θάνατο». Βλέπουμε στο βίο του Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου θεμελιωτή του κοινοβιακού μοναχισμού, πως ο ίδιος εξακολουθούσε να εργάζεται και να συγκοπιάζει με τους άλλους αδελφούς όταν πια είχε πολύ γεράσει και ήταν άρρωστος. Κάποτε, ενώ θερίζανε, τον έπιασε ρίγος και πυρετός. Οι μαθητές του, για να τον ανακουφίσουν, του έφεραν ένα αχυρένιο στρώμα να πλαγιάσει. Ο Παχώμιος μάλλον ενοχλήθηκε από την παραμικρή εκείνη περιποίηση. Σε λίγο φώναξε κοντά του τον Θεόδωρο και του είπε «Πάρε αυτό το στρώμα από εδώ και φέρε μου το ψαθί μου να πλαγιάσω όπως όλοι οι αδελφοί. Τι τάχα, επειδή είμαι προεστός πρέπει να επιτρέπω στον εαυτό μου ασυνήθιστες αναπαύσεις

Ο Αββάς Αμόης έκανε πολύ καιρό κατάκητος από βασανιστική αρρώστια. Στο διάστημα αυτό δεν άφησε ούτε μια φορά το βλέμμα του να πέσει στο διπλανό κελί, όπου ο μαθητής του φύλαγε τα λίγα τρόφιμα που οι αδελφοί του πήγαιναν από αγάπη. Όταν ο νέος του έφερε το φαγητό, ο γέροντας σφάλιζε τα μάτια για να μην δει τι ήταν. Έτσι προφύλαγε τον εαυτό του από τη λεμαργία. Ποτέ δεν ζήτησε να φάει κάτι που επιθυμούσε. Δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση ό,τι του έφερνε ο υποτακτικός του, ακόμη και εκείνα που δεν του έκαμαν καμία όρεξη να δοκιμάσει. Αρρώστησε και ο Αββάς Λογκίνος κάποτε και θαύμασαν οι αδελφοί την υπομονή του και τον τρόπο με τον οποίο παιδαγωγούσε τον εαυτό του. «Βασανίσου και πέθανε, Λογκίνε», έλεγε, «αλλά μην τολμήσεις να ζητήσεις φαγητό πριν από την ορισμένη ώρα, γιατί δεν θα σου δώσω να φας όλη την ημέρα».

0: Ένας ασκητής που ζούσε στην έρημο με υπερβολική σκληραγωγία έγινε κάποτε επίσκοπος. Επιχείρησε να συνεχίσει και στον κόσμο την ίδια άσκηση, μα στάθηκε αδύνατο να το κατορθώσει. «Μήπως για το αξίωμα πήρες από μένα τη χάρη σου, Κύριε», έλεγε με δάκρυα στην προσευχή του. Τότε ο Θεός του αποκάλυψε πως τον καιρό που αγωνιζόταν μόνος στην έρημο του έδινε μεγαλύτερη ενίσχυση για να μην πέσει σε ακιδεία. Στον κόσμο που είχε την παρηγορία των ανθρώπων τον άφηνε να παλεύει μόνος του.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Βαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κύριο. Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Σεραφείμ, ξεκινάμε σήμερα. Δύο είναι οι βασικές εντολές του Ευαγγελίου κατά το αψευδές στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η πρώτη εντολή είναι «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης διανοίας σου και εξ όλης καρδίας σου» και όλα αυτά. Και η δεύτερη εντολή «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Η πρώτη εντολή, το να αγαπήσεις δηλαδή Κύριον τον Θεό σου, σημαίνει ότι πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό σωστά, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση, ότι δηλαδή ο Θεός είναι πνεύμα και τριαδικός, πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Σημαίνει ακόμα αυτή η πρώτη εντολή ότι δεν αγαπάω και λατρεύω τίποτα και κανέναν πάνω από το Θεό. Ούτε σύζυγο, ούτε παιδιά, ούτε χρήμα, ούτε δόξα και ακόμη ότι αγωνίζομαι να τηρώ το θέλημά του. Σημαίνει ακόμα αυτή η εντολή ότι δεν υβρίζω τον Θεό και ότι αφιερώνω μια μέρα της εβδομάδος στο Θεό. Η δεύτερη εντολή τώρα της αγάπης προς τον πλησίον σημαίνει ότι δεν κάνω κακό στον άλλο άνθρωπο με το φόνο, με την κλοπή, με τη μοιχεία, με την ψευδομαρτυρία εναντίον του, με τη ζήλια και αντίθετα του κάνω καλό όπου και όπως μπορώ. Κατά την Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία, ο Κύριος διδάσκει και μας μιλάει για την αγάπη προς τον πλησίον και μας λέει ότι παρόλο που η αγάπη αυτή είναι εντολή και ιερό καθήκον, υπάρχουν και αγάπες που δεν τις αμείβει ο Θεός. Μια τέτοια αγάπη είναι η αγάπη προς εκείνους που μας αγαπούν. Γιατί αυτό δεν έχει αμοιβή από το Θεό? Γιατί είναι εύκολη αυτή η αγάπη και φυσική. Το να αγαπάς τη μάνα, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, το σύζυγο ή τη σύζυγο, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου, είναι φυσικό και εύκολο. Άλλη αγάπη χωρίς αμοιβή από το Θεό είναι εκείνη που πηγάζει από το συμφέρον. Όπως είπε ο Κύριος, εάν αγαπάτε εκείνους παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρισε στην. Δηλαδή, εάν αγαπάτε αυτούς από τους οποίους περιμένετε να πάρετε, να κερδίσετε κάτι, ποια αμοιβή σας οφείλεται για αυτή την αγάπη. Άμα αγαπάς κάποιους επειδή σε προτιμάνε και είναι καλύτεροι πελάτες, αυτή η αγάπη δεν αξίζει. Εάν αγαπάς κάποιους που μπορούν να σε υποστηρίξουν, να ανέβεις κοινωνικά ή επαγγελματικά, και αυτή η αγάπη δεν αμείβεται. Αλλά σύμφωνα με το Ευαγγέλιο υπάρχει και αγάπη προς τον πλησίον που δεν επιτρέπεται να εκδηλώνεται με αγαπητικό τρόπο, δηλαδή με λόγια αγάπης και άλλες σχετικές εκδηλώσεις. Ο γονιός, παραδείγματος χάρη, που βλέπει το παιδί του να παρεκτρέπεται και να κάνει άσχημες πράξεις, πρέπει να φερθεί με αυστηρότητα και όχι να ενθαρρύνει με χάδια. Άλλο σχετικό παράδειγμα. Σε έναν αιρετικό που αρνείται και πολεμάει το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τα μυστήρια, δεν μπορείς να του λες ούτε καλημέρα, ούτε να έχεις μαζί του φιλικές σχέσεις. Το Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστού της Αγάπης του Ιωάννου γράφει «Εάν της έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ουκ έχει, χέριν μη λέγεται αυτό, ουδέ εισήκον εισαγάγεται αυτόν». Δηλαδή, αν σε πλησιάζει κάποιος που δεν έχει την σωστή διδαχή του Ευαγγελίου, δεν επιτρέπεται να του λες καλημέρα, ούτε να τον βάζεις στο σπίτι σου. Όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχει πόλεμος που είναι προτιμότερος από την ειρήνη όταν το αμφισβητούμενο είναι η πίστη. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Όπου μεν είναι ολοφάνερη η ασέβεια, πρέπει να προτιμάμε καλύτερα τη φωτιά και το μαχαίρι και τις κρίσιμες περιστάσεις στα χέρια των τυράννων και όλα μαζί τα παρεμφερεί από το να μετέχουμε στο αμαρτωλό προζύμι και να συμφωνούμε με αυτούς που νοσούν κατά την πίστη. Τίποτα απ' όλα δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο όσο το να φοβόμαστε κάτι πιο πολύ από το Θεό. Και γι' αυτό να προδίδουμε, εμείς που υπηρετούμε την αλήθεια, τις υποσχέσεις μας για τη διαφύλαξη της πίστεως και της αληθείας». Επίσης, ο ίδιος Άγιος λέει «Είναι προτιμότερος ο αξιέπαινος πόλεμος από την ειρήνη που μας χωρίζει από το Θεό. Για το λόγο αυτό το Άγιο Πνεύμα οπλίζει τον πράο άνθρωπο ώστε να γίνει μαχητής, διότι αυτός πραγματικά γνωρίζει να πολεμάει σωστά. Χίλιες φορές είναι καλύτερη η διάσταση και η απόσταση από κάποιους που γίνεται για λόγους ευσεβίας από την ομόνοια όταν αυτή συνδέεται με πάθη». Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέει ότι υπάρχει και πόλεμος θεμητός και ειρήνη φοβερότερη από κάθε αδιάλακτη μάχη. Τέτοια ειρήνη είναι παραδείγματος χάρη εκείνη που υπενήσεται ο 72ος ψαλμός που λέει «Ένιωσα βρασμό ψυχής για τους παράνομους και δισεβείς βλέποντας την ειρήνη και την ευημερία αυτών των αμαρτωλών. Διότι», συνεχίζει ο Άγιος, «και οι ληστές συμμαχούν μεταξύ τους και εξοπλίζονται εναντίον εκείνων που δεν τους βλάφτουν σε τίποτα. Και οι λύκοι σχηματίζουν αγέλη όλοι μαζί όταν θέλουν να κατασπαράξουν τα θύματά τους. Και ο μοιχός βρίσκεται σε ειρήνη με αυτή που μοιχεύει, όπως και ο πόρνος με τη φιλανάδα του. Μην νομίζεις λοιπόν ότι η ειρήνη είναι παντού καλό πράγμα, διότι πολλές φορές είναι χειρότερη από κάθε πόλεμο. Όποιος, για παράδειγμα, έχει ειρηνικές σχέσεις με αυτούς που αφρίζουν ενάντια στη Θεία Πρόνοια και συμβιβάζεται με τους αχρίους που καιροφυλακτούν και διαφθείρουν τα χριστά ήθη, αυτό στην πραγματικότητα βρίσκεται πολύ μακριά από την περιοχή της ειρήνης. Για τους λόγους αυτούς έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Αν είναι δυνατόν με όλους τους ανθρώπους να ειρηνεύετε όσο εξαρτάται από σας». Διότι ήξερε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι μερικές φορές δεν είναι αυτό δυνατόν. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι είπε ο Χριστός «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα». Τότε, εφόσον είπε αυτό, πώς παραγγέλνει στους μαθητές του όταν μπαίνουν στα σπίτια να εύχονται να έρθει η ειρήνη στο σπίτι αυτό? Και πώς οι άγγελοι έψαλαν «Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη». Πώς ακόμα όλοι οι προφήτες ευαγγελιζόντουσαν και αυτό το πράγμα? «Διότι», απαντάει, «πραγματική ειρήνη βασιλεύει όταν το άρρωστο τμήμα αποκόπτεται, όταν το κομμάτι που προκαλεί διχόνοιες αποχωρίζεται. Μόνο έτσι ήταν δυνατό να συμφιλειωθεί ο ουρανός με την γη». Με τον ίδιο τρόπο και ο γιατρός θεραπεύει.

Δεν είναι λοιπόν παντού καλό πράγμα η ομόνοια, διότι και οι ληστές συμφωνούν μεταξύ τους. Ο πόλεμος βέβαια δεν είναι πρόθεση του Χριστού, αλλά είναι συνέπεια της κακής γνώμης των ανθρώπων, διότι αυτός ήθελε να ομονοούν όλοι στο θέμα της ευσεβίας. Επειδή όμως εκείνοι δεν ομονοούν και διχογνωμούν, εμφανίζεται ο πόλεμος. Δεν το λέει όμως έτσι, αλλά πώς. «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη», λέει, θέλοντας έτσι να προετοιμάσει τους μαθητές του για αυτά που θα συναντούσαν. «Μην νομίζετε», σαν να τους λέει, «ότι εσείς είστε οι αίτιοι της διχόνοιας. Όχι, εγώ τα προκαλώ αυτά επειδή αυτοί έχουν μοχθηρή διάθεση». Αλλά όχι μόνο με τους αιρετικούς δεν επιτρέπεται να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά και με όλους τους άλλους που είναι εκτός της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, φιλικές σχέσεις με ένα σχισματικό που έχει σχίσει την Εκκλησία του Χριστού και πιστεύει ότι μόνο αυτός θα σωθεί και όλοι οι άλλοι δεν είναι, που δεν είναι μαζί του, είναι κολλασμένοι. Σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, ανήκουν λόγου χάρη οι παλιωμερολογίτες. Με αυτούς δεν επιτρέπεται να συμπροσεύχεται ο χριστιανός. Το λένε και οι κανόνες εκκλησίας. Επομένως, δεν επιτρέπεται να εκκλησιαζόμαστε σε εκκλησίες ή εκκλησάκια που είναι παλιωμερολογίτες εκεί. Άλλο παράδειγμα. Δεν πλησιάζουμε ούτε επικοινωνούμε με ρασοφόρους που είναι αγύρτες, που παριστάνουν δηλαδή τον παπά ή τον δεσπότη σε διάφορα εξοκλήσια ή αλλού, εμπέζοντας τα θεία και βλαστημώντας τα. Άλλο παράδειγμα, με έναν άνθρωπο που βλαστημάει τα θεία δεν μπορώ να έχω σχέση αγάπης. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να μου βρίσει ο άλλος τη μάνα, τον πατέρα, εμένα τον συγχωρώ. Μα αν μου βρίσει το Χριστό μου, δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια. Εδώ ίσως θα μπορούσε κάποιος να προβάλλει την αίσθηση. Μα δεν λέει ο Χριστός σήμερα να αγαπάμε και τους εχθρούς μας? Απαντάμε, να τους αγαπάμε ναι, αλλά η αγάπη μας να εκδηλώνεται για το καλό τους με έλεγχο, με αυστηρότητα ή και με απομάκρυνση από κοντά τους. Παρόμοια και ο Θεός, ο οποίος κατά την Ευαγγελική περικοπή βρέχει επί δικαίους και αδίκους, πολλές φορές τιμωρεί με αρρώστιες και με άλλες τιμωρίες και συμφορές, όχι γιατί δεν έχει αγάπη για τα πλάσματά του, αλλά για να τα οδηγήσει σε μετάνοια και σωτηρία.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που διατρέχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της πατρίδος μας είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των αιρετικών ομάδων και η ανοχή του κράτους για τον ασίδωτο προσιλητισμό που ασκούν οι ομάδες αυτές. Επειδή ο προσιλητισμός από τους αιρετικούς αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τη σωτηρία μας, ας μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας περί αυτού. Ο προσιλητισμός αποτελεί πράξη παραβίασης της θρησκευτικής συνείδησης του προσώπου, που συντελείται με τη μεταστροφή του σε άλλο θρησκευτικό δόγμα ή θρήσκευμα με τη χρήση αθέμητων μέσων, όπως είναι η παροχή ή η υπόσχεση παροχής υλικών ανταλλαγμάτων ή εξευρέσεως εργασίας ή εξασφάλιση στέγης και σπουδών και ούτω καθεξής, και γενικώς με την κατάχρηση της εμπιστοσύνης, της πνευματικής ανεπάρκειας, της επιπολαιότητας ή και της ανάγκης του προσώπου που ενδεχομένως βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση ζωής. Ο προσιλητισμός απαγορεύεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και τιμωρείται κατά τις επί τούτου διατάξεις ειδικού ποινικού νόμου. Οι παραθρησκευτικές ομάδες και αιρέσεις που κατόρθωσαν να υπερτονίζεται η αντίληψη της θρησκευτικής ελευθερίας, ώστε με την απονεύρωση των νομικών διατάξεων που προστάτευαν τη θρησκευτική ελευθερία των ατόμων, να επιδίδονται αυτές οι ομάδες σε ασίδωτες κινήσεις άγρας οπαδών. Ας παρακολουθήσουμε πως ο μακαριστός ειδικός επί των αιρέσεων, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, πρωτοεργάτης της ποιμαντικής μέρημνας κατά των αιρέσεων, περιγράφει τις μεθοδεύσεις της εταιρείας Σκοπιά των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά με σκοπό τον προσιλητισμό ανύποπτων ανθρώπων. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί? Λέει, προηγείται από αυτούς ο διατυμπανισμός ενός κόσμου που απειλείται από ολική καταστροφή, δηλαδή προηγείται μία πνευματική τρομοκρατία που αγχώνει σε βαθμό ιστερίας το υποψήφιο θύμα με βομβαρδισμό εικόνων φρίκης και προδιατίθεται έτσι το υποψήφιο θύμα κατάλληλα για την αναζήτηση ενός ασφαλούς καταφυγίου, που για τους ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αυτό το καταφύγιο είναι η οργάνωσή τους. Στη συνέχεια η ίδια εταιρεία προσφέρει φαινομενικά απλουστευμένες και λογικές λύσεις θεμελιωμένες τάχα στην αυθεντία ενός αμφιζητούμενου μεταφρασμένου κειμένου της Αγίας Γραφής, κατάλληλα διασκευασμένου για τις ανάγκες του προσιλητισμού. Η παρερμηνία ιστορικών γεγονότων χρησιμοποιείται από την εταιρεία αυτή αδίστακτα, καθώς η πολυδιαφημιζόμενη εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Ιεχωβά δεν πραγματοποιήθηκε το 1919, όπως έλεγαν παλιότερα οι ψευδοπροφητείες της αίρεσης αυτής. Επίσης, τον προσιλητισμό η εταιρεία Σκοπιά τον κάνει και με τη συστηματική παραπληροφόρηση μέσω ειδικών εντύπων και κύκλων μελέτης των γραφών, όπου οι μισές αλήθειες θριαμβεύουν και έτσι η εταιρεία Σκοπιά καθοδηγεί τους πιστούς της στο δρόμο της σωτηρίας, όπως λέει. Ο συνδυασμός άσχετων χωρίων της Αγίας Γραφής εξυπηρετεί επίσης τους προσιλητιστικούς στόχους της αίρεσης αυτής. Παράδειγμα της απάτης που συνήθως χρησιμοποιεί η εταιρεία αυτή είναι ένα σκίτσο που συνοδεύει την δική τους μετάφραση του νέου κόσμου, όπως λένε, μετάφραση της Αγίας Γραφής, όπου παριστάνεται κάποιος εσταυρωμένος σε πάσαλο, δήθεν αντίληψη σωστή για το πώς σταυρώθηκε ο Χριστός.
Σε άλλα έντυπά της όμως η εταιρεία δημοσιεύει εικόνες του εσταυρωμένου πάνω σε κανονικό σταυρό και υποστηρίζει πως τέτοιος ήταν και ο σταυρός του Χριστού. Και όλα αυτά γιατί? Για να πιστούν οι οπαδοί για το δίκαιο της εταιρείας και για την τάχα επιστημονική προσέγγιση των αληθιών της. Η Αγία Γραφή υποτάσσεται στις δοξασίες αυτής της αίρεσης των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά και συμφωνεί με τις κοσμικές αντιλήψεις της ηγεσίας τους. Κάθε μάρτυρας του Ιεχωβά λογίζεται σαν ποιμένας ευαγγελιζόμενος και αναλαμβάνει υπηρεσία άγρας στο κλιμάκιο όπου τον έχουν εντάξει οι ηθήνοντες της εταιρείας, η οποία εταιρεία έχει χωρίσει την υδρόγειο σε ζώνες, τις ζώνες σε τμήματα, τα τμήματα σε περιφέρειες, τις περιφέρειες σε περιοχές, τις περιοχές σε συναθρήσεις ή εκκλησίες και αυτές σε τομείς. Οι τρόποι πλήσεως εγκεφάλου των υποψηφίων θυμάτων της εταιρείας Σκοπιά γίνεται με κύριο μέσο τις διαδοχικές κατοίκων επισκέψεις και επανεπισκέψεις των ποιμένων της εταιρείας αυτής και την τήρηση ειδικού δελτίου για κάθε υποψήφιο θύμα που επισκέπτονται. Αργότερα αρχίζουν και οι οικιακές μελέτες της Αγίας Γραφής με σκοπό την σταδιακή αποξένωση του υποψηφίου θύματος από τους μέχρι πρότινος συγγενείς και φίλους, αφού τώρα πρέπει να θεωρηθούν εχθροί και ξένοι προς τον Ιεχωβά. Βλέπουμε εδώ σε αυτά που είπαμε με συντομία τα στάδια προσιλητισμού, τα οποία άλλωστε χρησιμοποιούν όχι ή μόνο οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, αλλά και άλλες αιρέσεις, όπως οι Σαϊεντολόγοι ή οι Μορμόνοι, που εμφανίζονται και με άλλες ονομασίες, όπως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Συνεχίζουμε για το θέμα του προσιλητισμού. Με τον προσιλητισμό το θύμα δεν μπορεί να αντιδράσει. Καθυλώνεται από λόγια και σκέψεις, βομβαρδίζεται από τάχα λύσεις εύκολες και χρήσιμες, εξωθείται σε επίγειους παραδείσους, χειραγωγείται σε γνωριμίες με αναγεννημένους αδελφούς. Επίσης, το άτομο που προσιλητίζεται απομονώνεται και παίρνει διαζύγιο από τη στοιχειώδη λογική που μας χάρισε ο ύψιστος. Εάν μάλιστα επιμείνει ο υποψήφιος προσήλυτος σε ενοχλητικά για την αιρετική ομάδα ερωτήματα, τότε απομακρύνεται στιγματισμένος και τιμωρημένος ή και συνετίζεται δια της βίας ή εξαφανίζεται. Στον προσηλητισμό πρωτοστατεί η βία, πάσης φύσεως βία, λεκτική, ψυχολογική, σωματική. Στον προσιλητισμό δεν υπάρχει ανοχή ή δημοκρατική συμπεριφορά. Οι αιρετικοί εμφανίζονται ως τιμητές του προσιλητισμού που κατά αυτούς ασκεί η ομάδα τους και οι διάκονοι της και διατείνονται ότι λειτουργούν ως υπέρμαχοι της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ερώτημα τώρα είναι ότι εμείς τι κάνουμε απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο του προσιλητισμού. Το τι κάνουμε είναι γνωστό. Οι περισσότεροι κοιμόμαστε μακαρίως, διάγουμε βίο ανέμελο και συντηρούμε άσκοπες συζητήσεις για ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινότητος ή της διπλανής πόρτας, ενώ οι καταχθόνιοι μεσίες των αιρέσεων απεργάζονται νέες τεχνικές υποδούλωσης ψυχών και σωμάτων. Το πρέπον ποιο είναι? Ως Εκκλησία έχουμε το χρέος της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν αντιπροτείνει σε αυτό τον προσιλητισμό που κάνουν οι αιρέσεις το κατηχητικό έργο της, όχι σαν αντιπροσιλητισμό,
αφού η κατήχηση προϋποθέτει την θεληματική συμμετοχή του πιστού και το γνήσιο ενδιαφέρον του για τους θησαυρούς της πίστεως και τον εξοβελισμό του φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας που τα αποστρέφεται ο Θεός και την αντίληψη ότι η κυβωτός της σωτηρίας είναι μόνο κοντά στο Χριστό. Δυστυχώς όμως είναι τραγική η διαπίστωση ότι δεν έχουμε αγκαλιάσει όσο πρέπει τον εθνοσωτήριο θεσμό των κατηχητικών σχολείων και των κηρυγμάτων. Πολλές φορές διστροπούμε ακόμη και για ένα ολιγόλεπτο κήρυγμα που γίνεται, ενώ παραδιδόμαστε στην ανάγνωση ύποπτων δημοσιευμάτων που διαφημίζουν χαρισματικούς ηγέτες. Η κύρια διαφορά μεταξύ προσιλητισμού και κατηχήσεως είναι ότι με την κατήχηση μαθαίνουμε τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως των πατέρων μας και όχι κατασκευές παρανοϊκών και επιρμένων ανθρώπων που αυτοχρίστηκαν σαν σωτήρες του κόσμου. Στην κατήχηση υπάρχει η χάρη του σπορέως Κυρίου του Αμπελώνος. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, ζούμε σε μια κοινωνία που έχει πολλούς κινδύνους και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο προσιλητισμός των αιρέσεων, εμείς να είμαστε αφοσιωμένοι στον Κύριό μας και στην κατήχηση την σωστή που ασκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μιλήσαμε προηγουμένως για μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ο διάβολος και οι δαίμονες για να πλανήσουν τους χριστιανούς και να τους απομακρύνουν από την ορθή πίστη και την σωτηρία. Μιλήσαμε για τον προσιλητισμό που ασκούν οι διάφορες και πολλές αιρέσεις. Άλλη μέθοδος επιθέσεως των δαιμόνων κατά των μελών της Εκκλησίας είναι η άσκηση βίας. Ακόμα και στην εποχή μας έχουμε διωγμούς κατά των Ορθοδόξων Χριστιανών και χιλιάδες θύματα, όπως συνέβη στην Συρία και αλλού. Αυτή η μέθοδος της βίας και των διωγμών ασκήθηκε κατά των Χριστιανών από τα Αποστολικά χρόνια. Μας το θυμίζει αυτό το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Στο 8ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 4 λέει τα εξής. «Εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας επί την εκκλησίαν την Ιεροσολύμης. Πάντες δε διεσπάρισαν κατά τα σχόρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων». Συνέβη δηλαδή ένας μεγάλος διωγμός εναντίον της εκκλησίας των Ιεροσολύμων εκείνη τη μέρα και όλοι οι χριστιανοί διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμαρίας εκτός από τους Αποστόλους που έμειναν στα Ιεροσόλυμα. Συνεκόμισαν δε τον Στέφανον άνδρες ευλαβείς και επίησαν κοπετών μέγαν επ' αυτό. Παρά τον διωγμό όμως αυτό, κάποιοι άνδρες ευλαβείς που φοβούνταν το Θεό ενταφίασαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και έκαναν γι' αυτόν μεγάλο θρήνο. Σαύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Αντίθετα λέει ο Σαύλος δημιουργούσε μεγάλη φθορά και καταστροφές στην εκκλησία των Ιεροσολύμων μπαίνοντας από σπίτι σε σπίτι και αφού έσυρε δια της βίας από εκεί άντρες και γυναίκες αδυνάτους τους παρέδιδε στις Ιουδαϊκές αρχές για να τους κλείσουν στη φυλακή. Ημέν νουν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι εγκαίρως έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα παρέμειναν ελεύθεροι και όσοι μεν διασκορπίστηκαν στα διάφορα χωριά περιόδευαν κηρύττοντας τον λόγο του Ευαγγελίου. Από το κείμενο αυτό των Πράξεων των Αποστόλων λοιπόν μαθαίνουμε ότι μετά το λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου την ίδια κιόλας μέρα ξέσπασε διωγμός μέγας κατά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Βλέπετε, οι Ιουδαίοι διψούσαν για αίμα. Το πρώτο βήμα για να εγκληματίσει κανείς είναι δύσκολο. Όταν όμως γίνει το πρώτο βήμα, τα επόμενα βήματα είναι εύκολα. Έτσι, στα Ιεροσόλυμα, την κοιτίδα της Εκκλησίας, επεκράτησε κλίμα τρομοκρατίας. Οι χριστιανοί τότε προβληματίστηκαν. Τι έπρεπε, να μείνουν και να πεθάνουν για το Χριστό εκεί ή να σωθούν φεύγοντας αλλού. Θυμήθηκαν τότε την εντολή του Χριστού που είχε πει, όπως διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στίχο 23, «Όταν δε διώκωσιν ημάς εν την πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλη. Όταν σας διώκουν, λέει, σε μία πόλη, φύγετε και πηγαίνετε σε άλλη». Υπακούοντας σε αυτή την εντολή, οι πιο πολλοί μαθητές χριστιανοί διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και Σαμαρίας, ενώ όσοι έμειναν σέρνονταν βία από τα σπίτια τους και κλείνονταν στη φυλακή. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό θα ήταν και το τέλος του χριστιανισμού. Κι όμως όχι μόνο ήταν το τέλος, αλλά ήταν και η αφορμή για νέα εξάπλωσή του. Διότι οι διασκορπισμένοι χριστιανοί περιόδευαν στα χωριά και κήρυταν το Ευαγγέλιο φέρνοντας στο Χριστό όλο και περισσότερους πιστούς. Έτσι βγήκε αληθινή η προφητεία του Κυρίου που έλεγε «Πυρ ήλθον βαλήνη στη γη, ήρθα να βάλω φωτιά στη γη». Σαν φωτιά λοιπόν απλώθηκε στη γη το μήνυμα της σωτηρίας.
Οι εχθροί φαντάζονταν ότι διασκορπίζοντας τους χριστιανούς θα έσβηναν τη φωτιά του Ευαγγελίου. Όμως οι διασκορπισμένοι χριστιανοί που είχαν μέσα τους αναμένει τη φλόγα της πίστεως, την μετέδωσαν και αλλού. Και όσο πιο δυνατά φύσαγε ο άνεμος του διωγμού, τόσο περισσότερο και γρηγορότερα απλωνόταν η θεία φλόγα του χριστιανισμού. Μεγάλος ήταν ο διωγμός, μεγάλη ήταν και η Εκκλησία. Δεν πρέπει λοιπόν και μας να μας κλονίζουν και να μας απογοητεύουν οι αντιδράσεις του διαβόλου κατά της Εκκλησίας και των μελών της. Οι αντιδράσεις δεν μπορούν να εξαφανίσουν την Εκκλησία, όσο μεγάλες κι αν είναι, διότι πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Όχι μόνο δεν μπορούν να εξαφανίσουν την Εκκλησία, αλλά και την δυναμώνουν, διότι ο Θεός και τις πιο αντίθετες συνθήκες τις χρησιμοποιεί για να βοηθήσει την Εκκλησία. Σε αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, είδαμε ότι ο Θεός εξάπλωσε την Εκκλησία του με αφορμή ένα διωγμό. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι καλό μπορεί να βγει από τον πόλεμο κατά της Εκκλησίας που έχουν εξαπολύσει στις μέρες μας οι αντίθετες δυνάμεις. Αλλά και στην καθημερινή ζωή μας δεν ξέρουμε τι καλό θα βγει από μια αναποδιά. Ας μη μας κλονίζουν λοιπόν οι δυσκολίες. Αντίθετα, ας μας κάνουν πιο δραστήριους, όπως τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, που αντί να απογοητευτούν από το διωγμό, βρήκαν αφορμή για μεγαλύτερη εξάπλωση του Ευαγγελίου. Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας σε έναν από τους διασκορπισμένους χριστιανούς για να δούμε πώς δούλεψε για το Ευαγγέλιο. Πρόκειται για τον διάκονο Φίλιππο, που η μνήμη του γιορτάζεται στις 11 Οκτωβρίου. Λόγω του διωγμού έφυγε κι αυτός και πήγε σε μια πόλη της Σαμαρίας και εκεί άρχισε να κηρύττει για το Χριστό. Όπως μας λέει στο κείμενο των πράξεων στο 8ο κεφάλαιο και στους στίχους 5 έως 8. Λέει στο στίχο 5 «Φίλιππος δε κατελθών εις πόλην της Σαμαρίας, εκήρυτεν αυτοίς των Χριστών». Ο διάκονος Φίλιππος λοιπόν, αφού κατέβηκε από τα Ιεροσόλυμα σε μια πόλη της Σαμαρίας, κήρυτε στους κατοίκους της ότι ο Ιησούς ήταν ο χρησμένος από το Θεό Μεσσίας. Προσήχον δε οι όχλοι της λεγόμενης υπό του Φιλίππου ομοθυμαδών, εν το ακούειν αυτής και βλέπειν τα σημεία αεπί. Τα πλήθη δε του λαού που πρόσεχαν, λέει, αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, τα πρόσεχαν με μια καρδιά, διότι άκουγαν το κήρυγμα, αλλά και έβλεπαν συγχρόνως τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος και τα οποία ήταν σημάδια που πείθανε ότι το κήρυγμά του ήταν από το Θεό. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. «Πολλών γάρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, βοώντα φωνή μεγάλη εξήρχετο, πολλοί δε παραλελειμμένοι και χολία θεραπεύθησαν και γένετο χαρά μεγάλη εν τη πόλη εκείνη». Δηλαδή ήταν πραγματικά τέτοια σημάδια από το Θεό τα θαύματα του Φιλίππου, διότι από πολλούς που είχαν πνεύματα ακάθαρτα έβγαιναν αυτά αφού φώναζαν με δυνατή φωνή και έκαναν μεγάλη ταραχή. Πολλοί δε παράλυτοι και χολοί θεραπεύτηκαν. Και από τις υπερφυσικές εκείνες θεραπείες προκλήθηκε χαρά μεγάλη στην πόλη εκείνη. Ο λόγος λοιπόν του Φιλίππου είχε μεγάλη δύναμη και πλήθη κόσμου πρόσεχαν με πολύ προσοχή και με την καρδιά τους τα λεγόμενά του. Το πρόσωπο και ο λόγος του Φιλίππου τους τραβούσαν σαν μαγνήτης. Αλλά και κάτι άλλο τους έπειθε, όπως διαβάσαμε, για την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου. Ήταν τα θαύματα που έκανε. Γιάτρευε με το λόγο τους και παράλυτους και κουτσούς και δαιμονισμένους. Όλα αυτά ήταν θαυμαστές και θείες αποδείξεις ότι ο Φίλιππος έφερνε το μήνυμα του αληθινού Θεού. Και αυτό γέμιζε με εμπιστοσύνη τους Σαμαρίτες εκείνους. Όταν δε πίστεψαν και αποτέλεσαν μια καινούρια χριστιανική κοινότητα, γέμισαν από χαρά και ευτυχία. Η σκέψη της υιοθεσίας των θείων χαρισμάτων του Παραδείσου και οι ανάλογες εμπειρίες τους γεμίζουν με χαρά τον άνθρωπο.
Είδαμε λοιπόν ότι ο ερχομός του Φιλίππου στη Σαμάρια έφερε τη χαρά στην πόλη αυτή. Αυτό δε που προκάλεσε τη χαρά ήταν η σπορά του Λόγου του Θεού. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε χαρά και να μεταδώσουμε τη χαρά αυτή και στους αδελφούς μας, δεν έχουμε παρά να ενστερνιζόμαστε εμείς το Λόγο του Θεού και να προσπαθούμε να τον μεταδίδουμε. Πώς θα τον δεχθούμε το Λόγο του Θεού? Μελετώντας την Αγία Γραφή και άλλα βιβλία της Εκκλησίας και περιοδικά, με τον τακτικό εκκλησιασμό, με την συμμετοχή μας στα εσπερινά κηρύγματα, σε κάθε ευκαιρία. Πώς δε θα μεταδίδουμε το Λόγο του Θεού? Παρακινώντας την οικογένειά μας, τους γνωστούς και φίλους, να εκκλησιάζονται, να παρακολουθούν το κήρυγμα, ή κάνοντάς τους δώρα βιβλία, ή ακόμα διαβάζοντας και λέγοντας στα παιδιά ή το σύζυγο ή τη σύζυγο ό,τι διαβάσαμε ή ακούσαμε, ακόμα σχηματίζοντας μια χριστιανική βιβλιοθήκη για τα παιδιά μας, ακόμη γράφοντάς τους συνδρομητές σε χριστιανικά περιοδικά και εφημερίδες. Έτσι γινόμαστε μικροί ευαγγελιστές και συνεργάτες του Θεού στην εξάπλωση της Βασιλείας Του. Τι έκανε τους Σαμαρίτες να ελκυστούν τόσο πολύ από τον Φίλιππο? Όπως διαβάσαμε, όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και τα έργα του. Ποτέ ο λόγος μας δεν είναι ισχυρότερος από όταν συνοδεύεται από ανάλογα έργα. Και ποτέ τα λόγια μας δεν είναι πιο ανίσχυρα από όταν δεν συμφωνούν με τα έργα μας και τη ζωή μας. Αν θέλουμε λοιπόν να προσελκύσουμε στο Χριστό τον σύζυγο ή τη σύζυγο, τα παιδιά μας, τους συγγενείς και φίλους μας, κυρίως να φροντίζουμε να παρουσιάζουμε συνέπεια λόγων και έργων, τότε θα πετύχουμε, αλλιώς μάλλον βλάπτουμε. Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και συνεχίζουμε την αναφορά μας στο διάκονο και Απόστολο Φίλιππο.

Αρχίσαμε πριν τη μουσική διακοπή την αναφορά μας στον Διάκονο και Απόστολο Φίλιππο που η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Οκτωβρίου. Λέει εκεί ότι Άγγελος Κυρίου είπε στον Φίλιππο να πάει σε έναν έρημο δρόμο που συνέδεε την Ιερουσαλήμ με τη Γάζα. Αυτός πήγε και τότε συνέβη το εξής. Πέρναγε από εκεί που πήγε ο Φίλιππος ένα άρμα με έναν Αιθίωπα αξιωματούχο ο οποίος είχε πιστέψει στο Θεό και είχε πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και τώρα και γύριζε με το άρμα του προς την πατρίδα του, την Αιθιοπία. Αυτός καθότανε, λέει, καθώς καθότανε στο άρμα του, διάβαζε ένα κείμενο που ήταν από τον προφήτη Ισαΐα. Τότε πλησίασε ο Φίλιππος και του είπε άρα του λέει καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, και αυτός είπε πώς να καταλάβω, λέει, αν κάποιος δεν με οδηγήσει. Τότε ο Φίλιππος μίλησε στον ευνούχο εκείνο και του μίλησε για την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ο ευνούχος πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας και του ζήτησε, μάλιστα ζήτησε από τον Φίλιππο να βαπτιστεί, και πράγματι σταμάτησαν το άρμα σε ένα μέρος που υπήρχε νερό και εκεί ο Φίλιππος τον εβάπτισε. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά το ταξίδι ο ευνούχος εκείνος, ο αξιωματούχος, διάβαζε ένα κείμενο της Αγίας Γραφής. Δείχνει αυτό ότι οφείλουμε να εξοικονομούμε χρόνο από τα καθήκοντά μας και να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύτιμος και φεύγει. Μην τον αφήνουμε αναξιοποίητο. Καταλληλότερη ώρα μελέτης είναι μετά την λειτουργία της Κυριακής, για παράδειγμα. Επίσης βλέπουμε σε αυτό το περιστατικό ότι εκείνος ο Αιθίωπας διάβαζε την Αγία Γραφή παρόλο που δεν καταλάβαινε καλά αυτά τα οποία διάβαζε. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή ελκύει τον άνθρωπο με τη γλυκύτητά της και αφήνει επίδραση στην ψυχή του αναγνώστη, έστω και αν αυτός δεν καταλαβαίνει καλά όλα όσα διαβάζει. Ο Θεός όμως αμείβει την επιμονή εκείνου που θέλει και τον βοηθάει να γνωρίσει καλύτερα το Λόγο του Θεού. Είναι αναγκαίο λοιπόν και εμείς να αγωνιζόμαστε για την κατανόηση του Λόγου του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι μεταλλείο που θέλει σκάψιμο για να βγει ο θησαυρός. Όσο σκάβει κανείς, τόσο ανακαλύπτει. Και χρειάζεται και προσευχή να μας φωτίζει ο Θεός να κατανοούμε. Επίσης, να πούμε ότι στα κείμενα της Αγίας Γραφής δεν θα ζητάμε επιφανειακή κατανόηση, αλλά κυρίως το νόημα που κρύβουν αυτά που διαβάζουμε. Από την Αγία Γραφή χρειαζόμαστε τον άρτο και τον άμα που τρέφει σε ζωή αιώνια. Αλλά χρειαζόμαστε και οδηγό για την κατανόηση της Αγίας Γραφής, γιατί μόνοι μας μπορεί να οδηγηθούμε σε εσφαλμένες ερμηνείες, όπως αυτό έχει συμβεί με τους αιρετικούς. Υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν σωστές και ορθόδοξες ερμηνείες της Αγίας Γραφής, βιβλία πατερικά και άλλα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα το Λόγο του Θεού.
Επομένως διδασκόμαστε από αυτά να μένουμε σταθεροί κατά τις δοκιμασίες μας, τόσο τις ατομικές όσο και τις εκκλησίας. Κάτι καλό θα βγάλει ο Θεός από αυτά. Διδασκόμαστε ακόμα από αυτά που είπαμε για τη σημασία που έχει για τη ζωή μας ο Λόγος του Θεού. Φέρνει χαρά και ζωή, και γι' αυτό πρέπει να τον μελετάμε ευκαίρος ακαίρος, με επιμονή, όπως ο αξιωματούχος εκείνος ο Αιθίωπας, με προσευχή, με βοήθεια από τις πατερικές ερμηνείες και από τη βοήθεια των κηρυγμάτων των Ορθοδόξων ιερέων και θεολόγων. Και όχι μόνο να μελετάμε την Αγία Γραφή, αλλά και να μεταδίδουμε αυτά που μελετήσαμε, όπως ο Φίλιππος, ο οποίος έσωσε πολλές ψυχές σπέρνοντας το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τα χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανον ή εργαλείον εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγήν εις τον Θεόν, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον για να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείων υψίστων βουλών του Θεού, αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε οι αγιογράφοι στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το όργανο, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία τους. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν. Πού τον βρήκε? Εις το τελώνιο. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριο της εφορίας. Εις το τελωνίο τον βρήκε να κάνει την εργασία. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαχθείς πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις των χώρων της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ για την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα, καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο τελώνιον, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διαπορίστικους. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά στη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα στην βασιλεία του Θεού, θα εργαζόμεθα εάν ο Κύριος μας αξιώσει της βασιλείας του. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. Να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρονακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν: αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκός που ξέραμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται στο επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας, θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλη βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίνεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια είναι η πρώτη εντολή στον Παράδεισον? Εργάζεστε και φυλάτην των Παράδεισον. Να εργαζόμεθα, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισον. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό, γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν, όλα ήταν στη διάθεσή τους. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, Κακοποιούς τι δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο, πνεύμα είπε ο διάβολος. Να βάλουν

Άδαμ και η Εύα δεν εκτίμησαν την εντολή αυτήν. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν εμίστευσαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να εμίστευσουν. Και δεν εμίστευσαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα, ετίμησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπων την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητοί μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού? Εργάζονται νομίμως? Εργάζονται παρανόμως? Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε? Πήρε το δός. Θέλετε? Με ανταγωνισμών φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να, αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη? Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στις 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέφτονται το κακό να κάνουν. Αλλά η Θεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατανόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο ήταν το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν.
Η υπεραγία Θεοτόκου.

0: άνθρωπος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής του. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού. Όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο, γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα είτε απειλαγμένη, θα είτε μόνο απειλαγμένη, εάν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αλλά η Θεοτόκος δεν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά, εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς. Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε στο σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική, το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτόν τον βαθμό αγιότητος ή διαβουλήσει. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικόν σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνομαι κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας και μετά λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με την λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή για να δεχτεί την πληρότητα της πεντηκοστής κατά την ημέρα της πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέστειρε δια τον εαυτόν της την πεντηκοστή. Μόνον την πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού. Να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπον αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε. Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της σαν καρπός πια μιας τελειώσεως επάνω στη γη θα γίνει και δική μας οδή, και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Μιλάμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το υπερήμνητο και πανακύρατο πρόσωπό Του. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μας ενδιαφέρει όλους η σκέψη των σοφών και Αγίων επάνω στο θέμα που συζητούμε. Μέσα στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας, εκείνοι που εναρμόνισαν στο πρόσωπό τους τη σοφία με την αγιότητα, τοποθετήθηκαν σε μία ξεχωριστή θέση. Ονομάστηκαν πατέρες, γιατί το κύρος τους και η επιβολή τους ήταν αυξημένα και αποτέλεσαν για όλη την οικογένεια της Εκκλησίας μία αυθεντία. Γιατί ο κάθε πιστός και ολόκληρος ο λαός μπορούσε να προστρέχει σε αυτούς και μπορεί ακόμη να προστρέχει και θα προστρέχει για πάντα, με εμπιστοσύνη και να δέχεται από αυτούς το γνήσιο θησαυρό της Ορθόδοξης διδασκαλίας. Γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι ένθεα, θεωμένα. Μέσα σε αυτά υπάρχει ο ζωντανός Θεός, που έχει αγιάσει όχι μόνο την ψυχή τους, αλλά και το χωικό τους σκήνομα, το χωικό τους περίβλημα, το σώμα τους. Γι' αυτό και βλέπουμε τα σκηνώματα των Αγίων να μην υπόκεινται στην κυταρική σύψη και κυταρική φθορά, αλλά να γίνονται αγωγή των ακτίστων ενεργειών του Παναγίου και ζωαρχικού και πανακυράτου πνεύματος. Η σοφία τους δίνει εγγύηση ότι αυτό που λένε δεν είναι λόγος πρόχειρος, αλλά καρπός επίμονης έρευνας και βαθιάς μελέτης της Ιεράς Αποκαλύψεως του Θεού. Τους τιμούμε λοιπόν τους Αγίους, τους τιμούμε τους Αγίους, γιατί στο πρόσωπό τους βλέπουμε, αναγνωρίζουμε και τιμούμε και λατρεύουμε τον Πανάγιον και Πανακύρατον Θεόν, εκείνον ο οποίος σκήνωσε μέσα σε αυτούς, τους αγίασε, τους χαρίτωσε, τους ένωσε μαζί του με μια μεγαλειώδη αλληλοπεριχώρηση. Και οι αγιώτιστον λοιπόν μαρτυρεί ότι η έρευνά τους δεν ήταν μια βέβυλη και δεν είναι μια βέβυλη παραβίαση των πυλών του πνευματικού κόσμου, αλλά ευλαβική και μέσα στην ατμόσφαιρα της καθοδηγίας του Αγίου Πνεύματος αναζήτηση της αλήθειας. Οι πατέρες, οι σοφοί και άγιοι, οι εραστές, οι περίπαθοι του Θεού, στάθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Το έκαναν θέμα μελέτης και περιεχόμενο προσευχής και θεμέλιο ζωής και άρθρο πίστεως και διδασκαλίας. Συχνά ξεκινούν από αυτό που έγινε ορατό, από τα ιστορικά γεγονότα, για να προχωρήσουν μετά και να αναζητήσουν το μυστήριο το οποίο κρύβεται πίσω από τα παράδοξα περιστατικά. Ακούστε πως εκφράζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου, στον υπέροχο λόγο του εις το γενέθλιον της σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. «Μυστήριο ξένο και παράδοξο βλέπω. Οι ποιμένες μου παίρνουν τα αυτιά χωρίς να μου σφυρίζουν ένα έρημο μέλος, αλλά ψάλλοντας έναν ουράνιο ύμνο. Οι άγγελοι τραγουδούν, οι αρχάγγελοι ψάλουν, υμνούν τα χερουβίμ, δοξολογούν τα σεραφίμ, όλοι γιορτάζουν βλέποντας τη γη το Θεό και τον άνθρωπο στον ουρανό. Εκείνον που ήταν πάνω στον ουρανό τον βλέπουν κάτω εξαιτίας της συγκαταβάσεώς του. Και εκείνον που βρισκόταν κάτω τον βλέπουν επάνω εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού. Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό και αντί των αστέρων δέχτηκε τους αγγέλους που υμνούσαν. Αντί δε του ηλίου δέχθηκε και χώρεσε κατά τρόπα περίγραπτο τον ήλιο της δικαιοσύνης». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζίας Ζηνός οδηγεί τη σκέψη του και τη σκέψη μας βαθύτερα. Μας λέγει λοιπόν εις το ωραίο του κείμενο κατά Απολιναρίου Αντιρρητικός 3. «Ο λόγος έγινε σάρξ και η δόξα κατασκήνωσε στη γη μας. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα για να μάθουμε με όλα αυτά ότι ενώ το θείον είναι άτρεπτον κατά την ουσία και δεν περνάει από καμιά μεταβολή, με όλα τα αυτά μπαίνει στη φύση μας που είναι τρεπτή και μεταβαλλόμενη, με το σκοπό να θεραπεύσει με τη δική του άτρεπτη φύση τη δική μας τροπή προς το κακό. Το ότι δε η παρουσία του Ιησού Χριστού στη γη μας και η όλη κίνησή του και το έργο του φανερώνουν με το ευγλωτότερο τρόπο τη θεότητά του, το επισημαίνει στο λόγο του περί ενανθρωπίσεως ο βαθύς
θεολόγος της Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος. Μας γράφει λοιπόν ο Άγιος αυτός του Θεού, ο μύστης αυτός της θεολογίας. Ποιος, όταν δει την εξουσία του Ιησού Χριστού επί των δαιμόνων, ή ποιος, όταν δει τους δαίμονες, να τον ομολογούν ότι είναι ο Κύριος των, θα εξακολουθήσει να τρέφει στη διάνοιά του αμφιβολία, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού, διότι και αυτή ακόμη τη δημιουργία δεν την έκανε να σιωπήσει. Αλλά αυτό που είναι κατ' εξοχήν θαυμαστό ακόμη και στο θάνατο, μάλλον ακόμη και σε αυτό το τρόπαιο του θανάτου, εννοώ το Σταυρό, ολόκληρη η κτήση ομολογούσε ότι αυτός που φαίνεται με το ανθρώπινο σώμα και πάσχει κατά το σώμα δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού και σωτήρ όλων. Διότι όταν υποχώρησε ο ήλιος και σύστηκε η γη και άνοιξαν τα βουνά, όλοι κατατρώμαξαν, όλα δε αυτά τα σημάδια φανέρωναν ότι ο Χριστός που κρεμόταν επάνω στο Σταύρο ήταν Θεός. Ολόκληρη δε η κτήση ήταν δούλη του και με φόβο και σεβασμό έδινε μαρτυρία για την παρουσία του Δεσπότου. Έτσι ο Θεός Λόγος ενεφάνιζε τον εαυτόν του με τα έργα στους ανθρώπους.

για να γυρίσουμε και πάλι σε εκείνη τη χρυσοστομική μελίδη τη γλώσσα, ακούστε πώς περιγράφει το γεγονός και το σκοπό της ανανθρωπίσεως ο βαθύς αυτός γνώστης και ερμηνευτής της θεϊκής αποκαλύψεως, ο Ιωάννης, ο αποκληθής και Χρυσόστομος. Όντως Χρυσόστομος. Μας γράφει λοιπόν, τι να πω και τι να αναλύσω, διότι το θαύμα με καταπλήττει, ο παλαιός των ημερών έγινε παιδί, εκείνος που κάθεται σε θρόνο υψηλό και υπερανεβασμένο τοποθετείται στη φάτνη. Ο ανέγγιχτος και απλός και ασύνθετος και ασώματος περισφύγγεται στα ανθρώπινα χέρια. Εκείνος που σπάζει τα δεσμά της αμαρτίας, περιτυλίγεται σε σπάργανα και όλα αυτά επειδή ο ίδιος το θέλει. Θέλει την ατιμία να την μεταβάλει σε τιμή, την αδοξία να την ντύσει με δόξα. Έτσι παίρνει το δικό μου σώμα για να χωρίσω εγώ στο δικό του λόγο. Και αφού επήρε τη δική μου σάρκα, μου δίνει το δικό του πνεύμα, ώστε και δίνοντας και παίρνοντας να μου δώσει ως εμπόρευμα το θησαυρό της ζωής. Μου παίρνει τη σάρκα για να την αγιάσει. Μου δίνει το πνεύμα του για να με διασώσει, αλλά τι να πω και τι να λαλήσω. Δεν τελειώνει λοιπόν κανείς και δεν χορταίνει αναδιφώντας τα πατερικά κείμενα. Νιώθει πως βρίσκεται σε άλλο κόσμο, στον κόσμο στον οποίο η ψυχή κοινωνεί άμεσα με τον Θεό και ερευνάει τα μυστήριά του και δέχεται την αποκάλυψή του. Όλη αυτή η πατερική σοφία ενσωματώθηκε στα βασικά άρθρα της πίστεως και στους όρους των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων και ειδικά τη βρίσκομαι συμπυκνωμένη και αποκρισταλωμένη στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που καταδικάζει τον μονοφυσιτισμό και προβάλλει τη σωστή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν ο όρος της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Επόμενη τίνη της Αγίας Πατράσιν, ένα και των αυτών ομολογίνιων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν. Τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το πατρίκα την θεότητα και ομοούσιον ημίν αυτών κατά την ανθρωπότητα. Κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα. Καθά περάνωθεν οι προφήτε περί αυτού και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε κατά των πατέρων ημίν παρέδοκε σύμβολον. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, ολόκληρη αυτή η αγιογραφική και πατερική και συνοδική τοποθέτηση δεν αποτελεί απλώς μια καλή θεωρία ή έστω μια υπέροχη γνώση στον χώρο της θεολογίας. Ενώ είναι μια βαθιά γνώση του προσώπου του Θεού, αποτελεί ταυτόχρονα και μια σωστή θεμελίωση του προβλήματος άνθρωπος. Η σωστή Χριστολογία ανοίγει το δρόμο για μια σωστή ανθρωπολογία. Εμβαθύνοντας το μυστήριο του Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου, ανακαλύπτει κανείς τι είναι στην ουσία του άνθρωπος. Προσιλώνοντας την προσοχή του σαρκωμένου λόγο του Θεού, διακρίνει τα πραγματικά χαρακτηριστικά της δικής του προσωπικότητας. Προχωρεί πέρα από το φαινόμενο άνθρωπος, σαν κινουμένη και σκεπτωμένη ύλη, για να συναντήσει τον άνθρωπο προσωπικότητα, που έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιο του Θεού και στη δημιουργία του κόσμου. Υπογραμμίζομαι τα δύο μεγάλα κεφάλαια της μελέτης και επιστήμης του ανθρώπου, της βασισμένης στην πίστη της Εκκλησίας για το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο κεφάλαιο, ο άνθρωπος δεν είναι ένα σκεπτόμενο ζώο. Δεν είναι μια μηχανή ή απλώς μια εξελιγμένη μορφή της ύλης. Είναι το υπέροχο πλάσμα για το οποίο έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Η παρουσία του, η προσωπικότητά του, η ζωή του δεν είναι μόριο απροσδιόριστο και ανώνυμο μέσα στο πλατή και ορμητικό ποτάμι της ιστορίας, αλλά μια ύπαρξη την οποία τόσο πρόσεξε ο Θεός, ώστε για χάρη της πήρε την ανθρώπινη σάρκα και περπάτησε επάνω στους δρόμους της γης μας. Το δεύτερο κεφάλαιο. Με το να πάρει ο Λόγος του Θεού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, την αγίασε στο σύνολό της. Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον, τονίζουν οι συνοδικές πράξεις. Ολόκληρη την ανθρώπινη φύση προσέλαβες και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση αναδημιούργησε.
δηλαδή η λύτρωση την οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Γολγοθά, δεν είναι μια διαγραφή της ενοχής, κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε εμείς όταν συγχωρούμε τον άνθρωπο που μας πίκρανε, αλλά ανακαίνιση και ανάπλαση. Καθώς πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση μας, την πληρότητά της, την έκανε εντελώς καινούργια. Την αποκατέστησε στο αρχικό ηθικό της σκάλος και στην αρχική πνευματική της υγεία. Ίσως κάποιοι από εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχουν κάποιο ενδιασμό. Δεν αποκλείεται να θεωρείτε περιττό το τόσο θεολογικό λόγο γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σας σέβομαι απολύτως. Όμως ένα λόγο έχω να σας πω. Αγαπητοί και αγαπητές μου, αν δεν προσιλώσουμε το βλέμμα μας στον Ιησού Χριστό, ίσως να μιλήσουμε ποτέ, ακόμη και μέχρι τον ακραίο σταθμό του τάφου, το πρόβλημα της υπάρξεώς μας. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Και μάλιστα μια και είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει μπροστά μας ένα δεύτερο στάδιο πειραματισμού. Μια και δεν θα υπάρχει τρόπος να ξαναρχίσουμε από την αρχή τη ζωή μας.

Μπαίνοντας τώρα στην ατμόσφαιρα της αναστάσιμης χαράς, η προσήλωσή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνεται ακόμη πιο αυθόρμητη και πιο αναγκαία. Όλα γύρω μιλούν γι' αυτόν. Ο πανηγυρικός τόνος εκκλησίας μας, ο πολύπειρος αλλά και αλάθητος μάρτης, η ιστορία, η ύμνη των πιστών, οι κραυγές των απίστων, όλα με το δικό τους το καθένα τρόπο, αναγγέλουν το μήνυμα της Αναστάσεως, δίδουν μαρτυρία πως ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, πως εξακολουθεί να ζει στις ψυχές και να βασιλεύει στην ιστορία, γιατί είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ακριβώς μέσα σε αυτή τη γενική κυριαρχία του θριάμβου του Ιησούς Χριστός μας μαγνητίζει και μας εχμαλωτίζει. Γίνεται το Α και το Ω, το πρόσωπο το οποίο κερδίζει την προσοχή μας και μας υποχρεώνει να συγκεντρώσουμε προς αυτό τη φωτεινή δέσμη της ερεύνης μας και τα άνθη του λόγου μας. Σήμερα λοιπόν σας παρακαλώ να το αντικρίσουμε στη θέση του διδασκάλου. Ο τίτλος του διδασκάλου δεν του δόθηκε τιμητικά. Ανταποκρίνεται στα ίδια τα γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός από το βάπτισμά του στον Ιορδάνη μέχρι το σταυρικό του πάθος και μέχρι αυτή την ανάληψη πρόσφερε στο λαό και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος τη θεϊκή αποκάλυψη με συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη συναγωγή της Καπερναούμ και στο ναό του Σολομώντος, στην ακρογιαλιά της θαλάσσης Τιβεριάδος και στο όρος των Μακαρισμών, κάτω από την στέγη ενός σπιτιού ή δίπλα από ένα πηγάδι στάθηκε με κύρος και επιβλητικότητα και δίδαξε τα πλήθη. Ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση πως είναι όχι κάποιος εισηγητής μερικών σκέψεων ή απόψεων για το σύμπαν και για την ανθρώπινη ζωή, αλλά ο διδάσκαλος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Αυτός που με αποκλειστικότητα μπορούσε να φανερώσει την αλήθεια πάνω στα πιο βασικά προβλήματα του πνευματικού κόσμου και της ανθρώπινης πορείας. Αλλά και εκείνοι που τον άκουγαν οι 12 μαθητές και ο όχλος, και αυτοί ακόμη οι διστακτικοί ακροατές του παραδέχονταν, είτε γιατί ίδιοι το πίστευαν, είτε γιατί το περιβάλλον τους το ενέπνε, ότι έχει την αποστολή και το χάρισμα του ραβί, του διδασκάλου. Στην ιστορία, καθένας που έβγαλε από μέσα του κάτι και το πρόσφερε στο σύνολο, χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε διδάσκαλος και δέχθηκε το σεβασμό και την υποταγή των μαθητών του. Μάλιστα, όσοι από αυτούς είχαν πρωτοτυπία στη σκέψη, στον τρόπο της προσφοράς των ιδεών τους, χαρακτηρίστηκαν αρχηγοί σχολής, πρωτοπόροι στο δρόμο των ιδεολογικών αναζητήσεων. Επηρεασμένοι από αυτή την πραγματικότητα, μερικοί έκαναν το αφελές τόλμημα να τοποθετήσουν και τον Ιησού στο πάνθεο των μεγάλων διδασκάλων, στα προνομιακά ηγετικά πνεύματα της ανθρωπότητος. Το τόλμημά τους το χαρακτηρίζω με αφελές, γιατί προτού βγάλει κανείς ένα παρόμοιο συμπέρασμα είναι υποχρεωμένος να κάνει μια εξονυχιστική διερεύνηση. Να θέσει το ερώτημα, είναι ο Ιησούς Χριστός ο εισηγητής μιας διδασκαλίας, έστω υπέροχης, που κινείται όμως στο επίπεδο όλων των ανθρωπίνων διδασκαλιών, ή υπάρχει κάτι στη φυσιογνωμία του και στην παρουσία του που τον κάνει να ξεχωρίζει? Και αφού βασανεί στο μυαλό του και βρει μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό, τότε μπορεί να διατυπώσει τα συμπεράσματά του και τις κρίσεις του. Για να σας βοηθήσουμε λοιπόν, βάζουμε μπροστά σε εσάς και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως μερικά απαραίτητα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, ο Ιησούς είναι ο προφήτης που συνδεόταν με ολόκληρη την σειρά των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ξεχώριζε εντελώς από αυτούς. Ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτόν του προφήτη. Αλλά και ο λαός που τον άκουγε είχε την πεποίθηση πως ακούει έναν απεσταλμένο του Θεού, ένα προφήτη. Όμως ενώ αυτή είναι η γενική εντύπωση, προσεκτικότερη η μελέτη δίνει και την απόσταση που τον χωρίζει από το σύνολο των προφητών. Ο προφήτης σε μία ορισμένη στιγμή έπαιρνε την εντολή να πορευθεί προς το λαό και να μεταφέρει σε αυτόν το θέλημα ή το μήνυμα του Θεού. Ο Κύριος δεν είναι ένας από το πλήθος επιφορτισμένος με μία εποχιακή εντολή. Είναι ο Μεσσίας που έρχεται με την ειδική αποστολή, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 18ο κεφάλαιο στον 37 στίχο. «Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο, ή να μαρτύρησω ότι η αληθεία
λέγει ο Χριστός. Οι προφήτες δανείζουν τα χείλη τους για να ακουστεί η φωνή και το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος όμως μιλάει ως εξουσίαν έχων, όπως καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο του Ευαγγελίου του. Οι προφητείες ήταν αλήθειες και οι υπερφυσικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονταν εξωτερικά να φωτίσουν το πνεύμα του προφήτου. Ο Κύριος βεβαιώνει: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και όταν τον αντικρίζεις, τον ακούς να διδάσκει και αισθάνεσαι ότι η αλήθεια αναπηδά από πρώτη πηγή. Είναι, ναι, είναι η αυτοαλήθεια. Είναι η ζωή, είναι η οδός. Το δεύτερο στοιχείο είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος του Κυρίου. Είναι σαφές ότι ως προς το περιεχόμενο, το κήρυγμά του δεν αποτελεί ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Η αγωνία για την ανακάλυψη της αρχής και της ουσίας των όντων δεν αναφέρεται πουθενά σαν ξεκίνημα και σαν κίνητρο στη διατύπωση της θεϊκής διδασκαλίας του. Ο λόγος του διδασκάλου Ιησού είναι φανέρωσης, είναι αποκάλυψης. Ο ίδιος λέγει στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητού του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Και τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Ο Ιησούς από περιουσία, από την άπειρη γνώση που έχει, φανερώνει το Θεό στον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο Θεό. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης», λέγει στην αρχιερατική του προσευχή που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στο 5ο κεφάλαιο ο Ματθαίος του Ευαγγελίου του και στον στίχο 48 προσθέτει: «Και έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ώστε ο Πατήρ ημώνων εν της ουρανής τέλειος εστί, διακηρύττει ο Κύριος στην επί του όρους ομιλίας του», όπως μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 48 του Ιερού Ευαγγελίου του. Υπάρχουν φυσικά πολλές πτυχές και πολλά επιμέρους διδάγματα στην ολή διδασκαλία του. Αλλά οι δύο κεντρικοί δρόμοι είναι αυτοί. Ο Υιός του Θεού έρχεται να αποκαλύψει και να κάνει γνωστό το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού. «Αύτη εστί αιώνιο ζωή, η να γινώσκωση σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν», μας λέγει. Το τρίτο στοιχείο μιλάει με μια απλότητα που σε καταπλήττει. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρώπινης γραμματολογίας ο συνδυασμός του τόσου βάθους με την τόση απλότητα. Μόλις μετακινηθείτε και ένα μόνο βήμα από τον Ιησού Χριστό και πάτε στον άνθρωπο διδάσκαλο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, θα συναντήσετε το στοχασμό, τη βαθιά ισοσκέψη, τη μετρημένη διατύπωση, μα ταυτόχρονα θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα λαβύρινθο. Θα νιώσετε ότι το μονοπάτι των ιδεών περνάει από δύσβατα μέρη και συχνά γίνεται δυσνόητο και ενιγματικό. Ακούγοντας τον Κύριο, έχετε την αίσθηση πως προχωρείτε με άνεση σε ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν λαβύρινθα και σκοτεινές διαβάσεις. Ο διδάσκαλος σας οδηγεί με θεϊκή σοφία μέσα σε μια περιοχή που του λούζει το δικό του φως. Κλασικό παράδειγμα, οι παραβολές. Με τις παραβολές ο Κύριος παρουσιάζεται μπροστά μας ως ο ουράνιος και αιώνιος καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει τη φύση και τη ζωή και ταυτόχρονα με την εικόνα αποσαφηνίζει και ερμηνεύει τις πνευματικές πραγματικότητες και τις ουράνιες αλήθειες. Ο ίδιος ο αρνητής Ρενάν αναγκάστηκε να γράψει: «Το κήρυγμα του Ιησού ήταν εύχυμο και ευχάριστο, γεμάτο από την φύση και το άρωμα των αγρών. Αγαπούσε τα άνθη και αντλούσε από αυτά τα γοητευτικότερα του μαθήματα. Τα πτηνά του ουρανού, η θάλασσα, τα όρη, τα παιχνίδια των παιδιών παρήλαυναν διαδοχικά στη διδασκαλία του. Προπάντων, ο διδάσκαλος διακρίνεται στην παραβολή. Τίποτα το Ιουδαϊκό δεν του έδωκε το πρότυπο του θελεκτικού του του είδους. Αυτός το δημιούργησε». Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, ο χόρτος του αγρού, ο ποιμήν και τα πρόβατά του, ο σπόρος και τα ζυζάνια, η βασιλική γάμη, η συνοδεία των παρθένων με τις λαμπάδες, η ζωή και οι περιπέτειες του ασώτου παιδιού, όλα γίνονται υπόβαθρο για να στηρίχθουν πάνω σε αυτό οι μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνουν τα απρόσιτα μυστήρια προσιτά στους μαθητές και στα πλήθη.
Οι παραβολές αποτελούν τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν στη σκέψη και στην καρδιά των ανθρώπων την απρόσιτη πραγματικότητα του Παναγίου και Παναχράντου Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος το λόγο του περί ενανθρωπίσεως γράφει: «Με το λόγο του Θεού συνέβη κάτι το παραδοξότατο. Μόνον ότι δίδαξε με τις πιο φτωχές λέξεις επεσκίασε και τους κατεξοχήν σοφούς. Και τις διδασκαλίες μεν εκείνων τις κατήργησε, ελκύοντας όλους προς τον εαυτόν του, τις δε δικές του εκκλησίες τις εγέμισε». Το συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να συμπτυχθεί και να συνοψιστεί στη φράση που διετύπωσαν οι υπηρέτες των γραμματέων και των φαρισαίων όταν εκείνοι τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησούν. Κατάπληκτοι με το δέος στην έκφραση γύρισαν οι υπηρέτες χωρίς να έχουν ανταποκριθεί στην εντολή των αρχόντων του Ισραήλ. Και όταν οι άρχοντες ρώτησαν «Γιατί δεν κάνατε πράξη την παραγγελία και τον φέρατε δεμένον εδώ», απήντησαν «Ουδέποτε ελάλησε ούτως ο άνθρωπος». Ποτέ δεν ακούσαμε να μιλάει άνθρωπος όπως μιλάει αυτός. Και οι αιώνες που πέρασαν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να υπογραμμίσουν τη φράση «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει σοβαρός μελετητής και σοβαρός στοχαστής που σαν εξαγόμενο της ερεύνης του και της τριβής του με τα κείμενα και τα πρόσωπα θα μπορέσει ποτέ να διατυπώσει μια διαφορετική πρόταση.

Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, στην ανθρώπινη ψυχή μας υπάρχει το πάθος της τελειότητος, το πάθος του ωραίου και το πάθος του Αγίου, όμως ενώ το πάθος αυτό φλογίζει την ύπαρξή μας, μένουμε με την πικρή γεύση της ανεπάρκειας. Όλα μέσα μας και γύρω μας μας μιλούν και μας πείθουν ότι στον κόσμο που ζούμε δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ η πληρότητα και η τελειότητα. Ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτων, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια ερμηνεία στο πρόβλημα, να πτήσει τη θεωρία του για τις ιδέες, που είναι η γνήσιοι τύποι των όντων, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ταλαντευόμενη αντάβια του αληθινά υπαρκτού κόσμου. Αποσύροντας την προσοχή από το προβληματικό υλικό κόσμο και τον άνθρωπο και δίνοντάς τη στον Ιησού Χριστό, νιώθουμε πως ξεφεύγουμε από τον κόσμο μας, με την αδυναμία του και με την ατέλειά του, και βρισκόμαστε μπροστά στην έκπαγλη και στραπιβόλο λάμψη ενός ολοκάθαρου και αλέκιας του ήλιου. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε την κρυστάλλινη αγιότητα και την πληρότητα. Ο Κύριος πήρε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μας και την ένωσε με τη θεότητά του. Εκείνο που δεν πήρε είναι η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στοιχείο της φύσεώς μας. Είναι το ξένο σώμα το οποίο ήλθε να αλλοιώσει την πρώτη χάρη και την πρώτη ομορφιά με την οποία πρίκησε ο Θεός την εικόνα του, τον άνθρωπο. Ο Κύριος πήρε την άφθαρτη, αναμάρτητη φύση μας και έμεινε καθ' όλη την τροχιά του στη γη μας αναμάρτητος. Δεν υπήρξε σελίδα, γραμμή, λέξη στο βιβλίο της ζωής του, η οποία ανακαλύφθηκε από την παραμικρή σκιά. Οτιδήποτε από αυτά που στη δική μας καρδιά και στη δική μας συνείδηση δημιουργούν το αίσθημα της ενοχής, δεν βρήκε δίωδο προς τη δική του καρδιά. Ακόμη και όταν τα περιστατικά ήταν δύσκολα και οι συνθήκες προβληματικές, τέτοιες που θα προκαλούσαν τον πειρασμό και την πτώση και του πιο Αγίου, το δικό του θεανδρικό πρόσωπο έμεινε άτρωτο. Σας θυμίζω μερικές χαρακτηριστικές σκηνές. Όταν έδιωξε τους πολλούντας και αγοράζοντας από τον ναό, μέσα στον τόσο θόρυβο και στην τόση θεϊκή αγανάκτησή του, δεν έχασε καθόλου την αυτοκυριαρχία του. Με το φραγγέλιο απομάκρυνε τους εμπόρους και ανέτρεψε τα τραπέζια των άργυρα αμοιβών. Δεν πείραξε όμως κανένα από τους ανθρώπους. Έμεινε στην χρυσή γραμμή της ηρεμίας και του σοβαρού ελέγχου. Και όταν πάλι μέσα στη Γεστημανή οι αγρίκοι στρατιώτες τον συνέλαβαν, το ηθικό του μεγαλείο άφηνε μια γοητευτική λάμψη. Ο πρώτος μαθητής, ο Πέτρος, νικημένος από την αγανάκτηση και την οργή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως. Αλλά ο λόγος του δεσμίου διδασκάλου ανακαλούσε στο χώρο της αγάπης το μαθητή και άνοιγε την θύρα της μετάνοιας στους σταυρωτές. Μας καταγράφει το γεγονός ο Ματθαίος στο 26ο κεφάλαιο, στους στίχους 52-53. «Απόστρεψόν σου τη μάχαιρε στον τόπον αυτής. Ειδοκείς ότι ουδήνα με άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων». Έτσι είπε ο Κύριος στον μαθητή του. Αλλά έτσι διδάσκει ο Κύριος και σε όλους μας. Η εμπειρία για την τελειότητα και την αναμαρτησία του, την οποία είχαν οι πρώτοι μαθητές και την οποία έχουμε και εμείς σήμερα, προχωρεί παράλληλα προς τη μαρτυρία την οποία έδινε ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτόν του. Μπροστά στους Φαρισαίους τόλμησε να σταθεί αλήγιστος και να τους προκαλέσει. «Τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας», τους είπε. Κανένας άνθρωπος δεν τόλμησε να πει κάτι παρόμοιο. Και αν ποτέ κάποιος υποχώρησε στην παράφρονα πειρασμό να το ξεστομίσει, η κοινή γνώμη δεν του συγχώρησε το τόλμημα. Γιατί όλοι μας έχουμε την αίσθηση και την πικρή γεύση της αμαρτωλότητος και όλοι μας έχουμε γυμναστεί να αναγνωρίζουμε στο διπλανό μας τα παραπτώματα. Μόνο ο Κύριος διατύπωσε την πρόκληση αυτή με πλήρη βεβαιότητα για την αναμαρτησία του και σε πλήρη αρμονία με την εμπειρία του λαού. Και αν θελήσουμε να διερευνήσουμε το πώς αυτή η τελειότητα εκδηλώθηκε και υλοποιήθηκε στον κόσμο των ανθρώπων, τότε μας επιφυλάσσονται καινούργιες εκπλήξεις και νέες αφορμές θαυμασμού. Ας αγγίσουμε λοιπόν με το άκρο του δακτύλου μας μερικές τέτοιες πτυχές. Ο Ιησούς, ενώ ζει και κινείται στον χώρο της απόλυτης αναμαρτησίας, κυριαρχεί κατά ένα μοναδικό τρόπο τη γήινη πραγματικότητα,
την ποτισμένη και ζυμωμένη με την ατέλεια και την αμαρτωλότητα. Στην ανθρώπινη κλίμακα εκείνο που δεν έχει ζήσει κανείς, του είναι άγνωστο και απρόσιτο. Ο δε άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει τα μέτρα του και τα στεγανά πλαίσια της ανθρώπινης φύσεώς του, παρουσιάζεται απροσάρμοστος και ανεδαφικός. Ο Κύριος δεν άγγιξε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία και αμαρτία, κατανοεί όμως τον αμαρτωλό και του δίνει το χέρι για να τον βγάλει από το χάος της πτώσεώς του. Η στάση του απέναντι στον άνθρωπο δεν είναι μόνο στάση κριτού ή μόνο στάση συμπάθειας και επίοικειας. Είναι ένα αντίκρισμα και μια συμπεριφορά θεϊκή, όμοια με τον ήλιο, ο οποίος καθώς πέφτει σε διαφορετικά σώματα

και τον έκανε να μοιάζει με αγορά και όχι με τόπο προσευχής. Εντελώς αντίθετη είναι η στάση του απέναντι στην αμαρτωλή γυναίκα, την οποία οι άρχοντες τη συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να αμαρτάνει, και απέναντι στην άλλη ομοιά της, η οποία έτρεξε να τον συναντήσει στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου. Στις δύο αυτές γυναίκες μίλησε με πόνο και με συγκατάβαση και από την περιουσία της θεϊκής αγάπης πρόσφερε τη συγγνώμη. Εκείνο που ήθελε να κάνει και το πέτυχε ήταν όχι η διαπόμπευση των αμαρτωλών γυναικών, αλλά η σωτηρία τους, το να τις χειραγωγήσει στο δρόμο μιας καινούργιας ζωής. Αυτό έκανε πάντα. Αντίκριζε τον άνθρωπο σαν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έβλεπε τα βάθη της καρδιάς του, διέκρινε την αρρώστια και έδινε το κατάλληλο φάρμακο. Μια άλλη πτυχή της τελειότητός και της αναμαρτησίας του. Ενώ κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση, δεν χρησιμοποιεί καθόλου τη βία. Το πέρασμά του είναι ορμητικό και ο λόγος του γεμάτος φλόγα. «Πύρ ήλθον βαλήν επί την γην», βεβαιώνει τους ακροατάς του. Όμως δεν πιάνει στο χέρι τη μάχαιρα και δεν υποχρεώνει σε εξαναγκασμό. Οι μαθητές του, όταν δεν τον δέχθηκαν στη Σαμάρια, του είπαν «Κύριε, θέλεις είπομεν πύρ καταβήνε από του ουρανού και αναλώσε αυτούς όσο και Ηλίας επίησε». Ο Ιησούς όμως τραφής επετίμησεν αυτής και είπεν «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο Υιός του ανθρώπου κήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στους στίχους 55-56. Μέχρι που φτάνομαι στην ωραιότερη πτυχή που αποτελεί και το κορύφωμα. Στη στάση του απέναντι στους εχθρούς του, σε αυτούς που τον μίσησαν, στον Ιούδα που τον πρόδωσε, στους Ιουδαίους που τον σταύρωσαν. Εδώ σιωπά κανείς, βλέπει, συγκινείται και κλαίει, χωρίς να βρίσκει λόγια να πει στον εσταυρωμένο.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο πλούταρχος τους βίους του έβαλε σε παράλληλους δρόμους τους ήρωές του και προσπάθησε να διαγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Και αυτό δεν του ήταν δύσκολο, γιατί κινήθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους που, όσο και αν ο καθένας είχε την ιδιοτυπία του, στη μεγαλοφυΐα, τον ηρωισμό κινήθηκαν όλοι, μα όλοι,

0: στα ανθρώπινα πλαίσια. Για τον Ιησού Χριστό όμως η παράλληλη τοποθέτηση είναι εντελώς αδύνατη. Γιατί δεν υπάρχει στη γη μας κανένα αντίστοιχο μέτρο. Ο Ρουσό γράφει: «Ο Σωκράτης εφεύρε την ηθική, όμως άλλοι πριν από αυτόν την είχαν ασκήσει. Εκείνος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πει ότι εκείνοι είχαν πράξει και να συντάξει σε μαθήματα το παράδειγμά τους. Ο Λεωνίδας είχε πεθάνει για την πατρίδα του πριν ο Σωκράτης θεωρήσει καθήκον του την φιλοπατρία. Η Σπάρτη ήταν εγκρατής πριν ο Σωκράτης επενέσει την εγκράτεια. Πριν εκείνος να ορίσει την αρετή, η Ελλάδα έβριθε από ήρωες. Αλλά από πού? Ανάμεσα στους ομοεθνείς του, ο Ιησούς πήρε την υψηλή και καθαρή εκείνη ηθική, της οποίας ο ίδιος έδωκε και το παράδειγμα και το μάθημα. Όλα λοιπόν αυτά, αγαπητοί και αγαπητές, μας οδηγούν σε βασικές διατυπώσεις και σε ένα έλεγχο της τοποθετήσεώς μας απέναντι στον Ιησού. Ο Κύριος είναι πολύ κοντά μας για να μας αισθάνεται και πολύ ψηλά μας για να μας ελκύει και να μας εμπνέει. Όταν ήρθε στη γη μας δεν μας πρόσφερε μόνο μια διδασκαλία περί ανθρωπισμού, αλλά άδειασε τον εαυτόν του, κένωσε τον εαυτόν του και μας έδωκε το γνησιότερο τύπο του ανθρώπου. Και ακόμη μας είπε και μας δίδαξε ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά μια κατάσταση ζωής στην οποία και μόνη αναπνέει ελεύθερα η ανθρώπινη προσωπικότητα. Στο Ρίο Ιανέριο, στη Βραζιλία, υπάρχει ένα άγαλμα του Χριστού που το άνοιγμα των χεριών του φτάνει τα 34 μέτρα. Έτσι, καθώς απλώνεται πελώριο, δεσπόζει στην περιοχή και φαίνεται σαν να αγκαλιάζει ολόκληρη την οικογένεια των ανθρώπων. Όμως αυτό το άγαλμα δεν φανερώνει αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς. Το πλήρωμα και την αγιότητα. Η μορφή του Χριστού δεν είναι ένα άγαλμα. Είναι αιώνια μορφή, το αιώνιο πρότυπο το οποίο δεσπόζει σε ολόκληρη την οικουμένη. Και εύχομαι, αληθινά εύχομαι αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, και στη δική σας ψυχή, και παρακαλώ προσευχηθείτε και στην ταπεινή δική μου ψυχή. Και με τους λόγους αυτούς σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού και σας εύχομαι να έχετε τη χάρη, την παρουσία Του και την αγάπη Του στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεοίμον. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ισδούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσ μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επιγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως αμνών άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανή σα οκτή τη συνήντη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένη η βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ηγοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω ή χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποντα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
5: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
5: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε
5: με τον Θεό. Θεός, συγχωρήσατε και ελεήσατε.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί απροσεξίας. Νύχτα ζωφερή και μαύρο σκοτάδι και συνεχής ομίχλη. Αυτό είναι η απροσεξία και αυτός που περπατά μαζί της δεν ξέρει που πηγαίνει. Οι δρόμοι αυτών που δεν προσέχουν είναι σκοτεινοί και δεν βλέπουν που σκοντάφτουν. Πονηρό θηρίο αποκαλεί την απροσεξία ο Σιμεών ο μεταφραστής, όπως και λιοντάρι αρπακτικό, φίδι δηλητηριώδες που αρπάζουν και κατασπαράζουν αυτούς που τη συναναστρέφονται. Περί απράγμονος ησυχίας. Η αμέριμνη ησυχία είναι πιο τίμια από τις υπερήφανες πράξεις. Η αμέριμνη ησυχία αρμόζει στον εγκρατή. Αυτός είναι αναγκαίο να αποφεύγει τον κόσμο και το θόρυβο για να έχει και το νου του απερίσπαστο και την καρδιά του ατάραχη, γιατί στον κόσμο βρίσκεται πολύ ταραχή και στο θόρυβο περισπασμός. Βίος ήσυχος και αμέριμνος είναι σπουδαιότερος πολλών αποκτημάτων. Ο σοφός επιδιώκει ηρεμία και απραγμοσύνη και απραξία για να μετέχει στην ησυχία των θείων θεωρημάτων. Ο Θεός προσβλέπει στον πράο, στον ήσυχο, σε αυτόν που υπολογίζει και ακολουθεί τις εντολές του. Η ησυχία γίνεται αρχή κάθαρσης για την ψυχή. Και όπως τα θηρία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όταν είναι σημαζεμένα από το φόβο τους, έτσι και τα δηλητηριώδη κακά της ψυχής, όπως είναι οι επιθυμίες, οι οργές, οι λύπες και οι φόβοι, όταν τα κατευνάσουμε με την ησυχία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη δύναμη της λογικής. Ο ήσυχος και αμέριμνος βίος σε αυτούς που μπορούν να φιλοσοφούν συνεργεί στην τελειότητα. Ο Πλούταρχος λέει «Σοφό θεωρείται το απόκτημα της ησυχίας ανάμεσα σε άλλα και για την επιστήμη όταν γίνεται η ησυχία αφορμή για την καλλιέργεια της φρόνησης. Δεν λέω την επιστήμη της αγοράς και του εμπορίου αλλά την ανώτερη η οποία εξομοιώνει αυτόν που την ακολουθεί με το Θεό. Είναι μακάριος ο απράγμων και ησύχιος κατά Θεόν βίος. Αυτός που περιφέρεται μέσα στους θορύβους και θέλει να γνωρίσει τα επουράνια, ξέχασε πως όταν σπαρθεί ο σπόρος μέσα στα αγκάθια, πνίγεται ανάμεσά τους. Και αυτός που δεν αναζητά στη σιωπή το Θεό, δεν θα μπορέσει να τον γνωρίσει. Σχολάσατε και γνώτε φυσήν ότι εγώ είμαι Θεός. Η ψυχή που ησυχάζει και έχει απαλλαγή από τα εξωτερικά πράγματα, αντιλαμβάνεται με περισσότερη ακρίβεια τα δικά της αγαθά ή κακά. Η μετάνοια κατορθώνεται με την ησυχία. Χωρίς αυτήν δεν κατορθώνεται τίποτα, διότι είναι αδύνατον σε αυτόν που περιτριγυρίζεται από θόρυβο να έχει επίγνωση του εαυτού του και να αντιλαμβάνεται το πλήθος και το βάρος των αμαρτιών του. Όταν η ησυχία απουσιάζει αυξάνονται τα κακά. Αν έχετε λάβει σαν βοήθημα στην προσευχή και τις τέσσερις αρετές, δηλαδή τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την αγρυπνία και την εγκράτεια, δεν θα σας βοηθήσουν να φτάσετε συντομότερα στην απάθεια από όσο η ησυχία. Η ησυχία φέρνει τη σιωπή. Η δε κατάλληλη σε κάθε περίσταση σιωπή υπάρχει μητέρα των σοφότατων ενιών που γεννιούνται στο νου με την αδιάλειπτη και απερίσπαστη συνομιλία με το Θεό. Η ησυχία, όταν συνοδεύεται από την τέλεια αυταπάρνηση, αναδεικνύει το νου καθρέφτη ακυλίδωτο.

περί πνευματικής άσκησης. Η πνευματική άσκηση είναι άσκηση της ευσέβειας. Είναι πολύ ωφέλιμη αφού υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη μελλοντική. Οι κόποι για την ευσέβεια καρποφορούν ευφροσύνη. Ο Θεοφύλακτος λέει: «Γύμνασε τον εαυτό σου προς ευσέβεια, δηλαδή καθαρή πίστη και ορθό βίο, διότι αυτό είναι ευσέβεια». Άρα η ανάγκη για άσκηση έχει συνεχείς πόνους, διότι ο αθλητής και αγώνας να μην υπάρχει, αυτός ωστόσο αγωνίζεται και υδρώνει. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Ευσέβεια και αγιότητα είναι αγαθά, αλλά δεν τα κατορθώνουμε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια όμως συνδυάζεται με τους φιλότιμους σκόπους. Η νηστεία, η σκληραγωγία και συνολικά τα ασκητικά γυμνάσματα είναι αυτό που αποκαλούμε πνευματική άσκηση. Η άσκηση προετοιμάζει στο να είναι κανείς επιοικής, σόφρον, μετριοπαθής, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή. Τα πνευματικά γυμνάσματα είναι ενάρετη άσκηση που γεννά τη σωστή διαγωγή του βίου. Σε όσους ασκούνται για καιρό, η άσκηση εξαιτίας της μακράς συνήθειας κάνει τους σκόπους λιγότερο οδυνηρούς. Η άσκηση είναι πράξη, μελέτη, γύμνασμα, εγκράτεια, φιλοπονία. Ο Χρυσόστομος λέει: «Η άσκηση που γίνεται σύμφωνα με τον νόμο είναι πράξη που κάνει τον άνθρωπο επιοική, σόφρονα, μετριόφρονα, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή». Περί αμέλειας. «Η αμέλεια είναι ρίζα των κακών», λέει ο Επίκτητος. «Αυτή παραλύει τη δύναμη της ψυχής. Φέρνει την ακιδεία, γεννά την ανία, σκοτίζει το νου, εξασθενεί τη διάνοια, γκρεμίζει το ηθικό κάλος, σπέρνει ζυζάνια στην καρδιά, κατεβάζει τον άνθρωπο από την υψηλή του θέση, καταβάλει τις ηθικές του δυνάμεις, φυγαδεύει τις αρετές και εισάγει τις κακίες. Αυτή διώχνει την ειρήνη της ψυχής και παραχωρεί θέση στην ταραχή. Αποκρούει την ευτυχία, φέρνει την κακοδαιμονία, αφαιρεί την τιμή, αποδίδει κατηγορίες, καθιστά ράθιμο αυτόν που τη συντηρεί μέσα του. Αυτή αποδυναμώνει το άριστο ήθος του, τον κάνει άφρονα και άπονο, άσωτο και φιλίδωνο. Αυτή τον οδηγεί σε αισχρά κυρατιά, τον σπρώχνει στον όλεθρο. Ο αμελής είναι δυστυχής άνθρωπος, γιατί αγνοεί ότι ζει για να τελειοποιηθεί, αγνοεί πως κλήθηκε για μεγάλα ύψη δόξας. Αγνοεί ότι είναι κυκλωμένος από πλήθος χαρίτων, έτοιμο να του προσφέρουν κάθε είδος πνευματικής ευφροσύνης και αποφεύγει να σηκώσει τα μάτια του για να τις ατενίσει. Αγνοεί ότι στον κόπο βρίσκεται η ευφροσύνη, στη μελέτη η ευτυχία, στην εργασία η χαρά, στην επιμέλεια η δόξα, η τιμή και τα στεφάνια. Αγνοεί ότι στον κόσμο αυτό ήρθε για να αγωνιστεί, ότι ο βίος είναι αγώνας για την αρετή. Αγνοεί ότι βαδίζει προς την αιωνιότητα. Ξέχασε ότι είναι υπόλογος ενώπιον του θείου δημιουργού που τον έπλασε, ότι θα του απαιτηθεί το τάλαντο που έκρυψε στη γη μαζί με τον τόκο και το επιτόκιο. Ξέχασε πως είναι δούλος Κυρίου που πρόκειται να έλθει σε ώρα που δεν περιμένει. Λησμόνησε ότι τον περιμένει μέλουσα ζωή και μέλουσα καταδίκη. Ο αμελής, μόνος αυτός μέσα στον κόσμο της ζωής αποτελεί εξαίρεση, γιατί ενώ ζει, στερείται ζωής. Γιατί τα πάντα, από τα πιο μεγάλα μέχρι και τα πιο μικρά, κινούνται και βρίσκονται σε δράση, ενεργούν, βαδίζουν, εργάζονται, εκπληρώνουν τα καθήκοντα προς τον εαυτό τους, εκτελούν την αποστολή τους. Μόνο ο αμελής μένει αργός και στάσιμος και αρνείται τα καθήκοντά του προς τον εαυτό του, προς το Θεό, προς την ανθρωπότητα. Ο αμελής είναι βάρος στη γη και ενώ ζει, έχει πεθάνει.

Περί επιμέλειας. Επιμέλεια είναι η μέριμνα, η μελέτη, η φροντίδα για κάτι. Την επιμέλεια ο Επίκτητος την αποκάλεσε μητέρα πασών των αρετών. Ο δε Σοφοκλής λέει: «Κάθε τι που αναζητούμε και θέλουμε μπορούμε να το κατορθώσουμε. Μας ξεφεύγει δε αυτό που αμελούμε». Ο δε Νεόφυτος Δούκας λέει: «Δεν είναι δυνατόν αυτό που έχει την κατάλληλη επιμέλεια χρόνο με το χρόνο να μην βελτιώνεται. Ούτε η επιστήμη μπορεί να σταθεί και να έχει συνέχεια αν δεν αρδεύεται από τη συνεχή μελέτη. Τα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα με την επιμέλεια, τη διαρκή φροντίδα και την ανελιπή σπουδή. Περισσότεροι γίνονται αγαθοί από τη μελέτη παρά από τη φύση», λέει ο Κάτων. «Αυτοί που αμελούν επιδιώκουν τα εύκολα. Τα δύσκολα τα κατακτούν οι επιμελείς. Η επιμέλεια είναι πράξη που φέρνει αποτελέσματα και οδηγεί στην τελειότητα. Και παρότι ο πόνος είναι παραφύσιν, αποβαίνει το πιο αποτελεσματικό μέσα στη φύση», λέει ο Πλάτων. Ο Ξενοφών τονίζει: «Επιτυγχάνονται τα καλά και αγαθά έργα όταν γίνονται με υπομονετική επιμέλεια». Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής: «Διότι οι επιμελείς συγκεντρώνουν, σαν τα μεγάλα ποτάμια, την ωφέλεια από παντού και έτσι πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα. Η επιμέλεια νικάει όλες τις δυσκολίες και οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο της ευτυχίας. Να είσαι επιμελής και να κοπιάζεις όσο είσαι νέος, για να μην μετανοείς αργότερα ματέως». Περί του κατά Θεόν πολιτεύεστε. Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του Ιερού Ευαγγελίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής για την Ευαγγελική πολιτεία: «Μάθε και διδάξου για τον Ευαγγελικό τρόπο ζωής, που είναι η ακρίβεια των οφθαλμών, η εγκράτεια της γλώσσας, η δουλαγωγία του σώματος, το ταπεινό φρόνημα, η καθαρότητα του νου, ο αφανισμός της οργής». Και προσθέτει: «Όταν σε αγκαρεύουν να εξυπηρετείς, όταν σου στερούν αγαθά να μην τρέχεις στα δικαστήρια, όταν σε μισούν να αγαπάς, όταν σε καταδιώκουν να είσαι ανεκτικός, όταν οι άλλοι σε βλασφημούν εσύ να παρακαλάς για αυτούς. Νεκρό σου για την αμαρτία, συσταυρό σου με τον Χριστό, μετάθεσε όλη σου την αγάπη προς τον Κύριο». Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει: «Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζούμε με αρετή και ευσέβεια. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το ρούχο της ζωής για να μην βρεθούμε γυμνοί». Ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης τονίζει: «Ευαγγελική πολιτεία είναι η πνευματική πολιτεία. Ωστόσο η οδός της πνευματικής πολιτείας ευωδώνεται περισσότερο με την πράξη παρά με τα λόγια». Ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Δεν φτάνει μόνο η πίστη, αλλά είναι αναγκαία και η πνευματική πολιτεία για να διαφυλάξουμε το πνεύμα που μας δόθηκε άπαξ. Μεγάλο μεν αγαθό η πίστη και σωτήριο, χωρίς αυτή δεν μπορεί κανείς να σωθεί, αλλά δεν αρκεί να προσπαθείς μόνο γι' αυτό, χρειάζεται και ο ορθός τρόπος ζωής». Και αμέσως: «Ο μεν παρόν βίος είναι αυτός κατά τον οποίο πολιτευόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μετά το τέλος αυτού έρχεται κρίση και ανταπόδοση, διότι η αγαθή πράξη και χωρίς να κάνει θαύματα εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Θαύματα όμως και σημεία χωρίς σωστή πολιτεία, χωρίς αγαθές πράξεις, δεν θα οδηγήσει ούτε στα πρόθυρα της επουράνιας ζωής. Πράξη αγαθή και βίος καθαρός, αυτό είναι η Ευαγγελική πολιτεία». Ο Θεοφύλακτος λέει: «Πρέπει το φρόνημά μας να είναι στον ουρανό, να βιαζόμαστε να φτάσουμε στην πατρίδα μας, στην οποία ταχθήκαμε να ζήσουμε. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς. Σε αυτό διαφέρουν οι γνήσιοι χριστιανοί από κάθε άλλο ανθρώπινο γένος. Μεταξύ των δύο υπάρχει μεγάλη διάσταση. Στο χριστιανό δηλαδή, ο νους και η σκέψη ταυτίζονται με το ουράνιο φρόνημα και τα ουράνια αγαθά καθρεπτίζονται μέσα του χάρη της κοινωνίας και της συμμετοχής του Αγίου Πνεύματος.

περί μοναχικής πολιτείας. Πολιτεία μοναχική σημαίνει αυταπάρνηση και υποταγή στο θείο νόμο. Ακτιμοσύνη, εγκράτεια, κακοπάθεια και αγώνας, μαζί με αδιάλειπτη προσευχή για την κατόρθωση κάθε αρετής και η με επιμονή εργασία με σκοπό την τελειότητα. Ο θείος Ιωάννης της Κλίμακας ορίζει το μοναχό ως εξής. Μοναχός είναι συνεχής βία της φύσης και διαρκής επιφυλακή των αισθήσεων, αγνό σώμα, στόμα καθαρό και νους φωτισμένος. Ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μοναχός είναι αυτός που μένει έξω από τον κόσμο, προσευχόμενος στο Θεό να τύχει των μελλόντων αγαθών. Πλούτος του μοναχού είναι η παρηγοριά που γεννιέται από το πένθος και η χαρά από την πίστη που λάμπει μέσα στο νου». Ο δε Άγιος Εφραίμ επισημαίνει: «Τον μοναχό δεν τον συνιστά η κουρά και η περιβολή, αλλά ο ουράνιος πόθος και η ένθεη πολιτεία, γιατί από αυτά φανερώνεται ο άριστος βίος». Και ο Άγιος Μάξιμος συμπληρώνει: «Μοναχός είναι αυτός που απομάκρυνε τον νου του από τα υλικά πράγματα και παραμένει σταθερά κοντά στο Θεό με την εγκράτεια, την αγάπη, την ψαλμωδία και την προσευχή». Περί νηστείας. Για την νηστεία οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι είναι καθαρά πνευματική άσκηση. Η αποχή από τις ποικίλες και λιπαρές τροφές σε ένα μόνο σκοπό αποβλέπει, στην ενίσχυση της ψυχής, ώστε να επικρατήσει στον αγώνα του σώματος κατά των επιθυμιών και των παθών, να αναδειχθεί νικήτρια και να λάβει από τον ομοθέτη Θεό το αμάραντο στεφάνι της νίκης. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την νηστεία ως την καταστολή των παθών όταν λέει: «Μην περιορίζεις την νηστεία μόνο στην αποχή από τα φαγητά, γιατί η αληθινή νηστεία είναι ο περιορισμός και η εξολόθρευση των κακών. Λύσε κάθε σύνδεσμο με την αδικία. Μη λυπείς τον πλησίον σου. Συγχώρεσέ του τα αμαρτήματα. Μην νηστεύεται μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις και σε αντιξοότητες. Δεν τρως κρέας, αλλά τρως τον αδελφό σου. Απέχεις από το κρασί, αλλά δεν συγκρατείσαι και βρίζεις. Το απόβραδο περιμένεις για να μεταλάβεις, αλλά τη μέρα της παταλάς στα δικαστήρια. Και αμέσως, νηστεία είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το θυμό, ο χωρισμός από επιθυμίες, καταλαλίες, ψέματα, επιορκία. Όλων αυτών η έλλειψη είναι η αληθινή νηστεία. Σε αυτά λοιπόν συνίσταται η καλή νηστεία. Ο δε Ισίδωρος ο Πυλοσκιώτης τονίζει: «Καμιά νηστεία φαγητών δεν ωφελεί αυτούς που δεν νηστεύουν και στις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί ο αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα». Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Ο αληθινός τρόπος της νηστείας είναι να μπορείς να δείξεις άριστα έργα, να μην τρέφεις το νου σου με ακόλαστες ειδονές κλπ. Περί της νηστείας ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η νηστεία είναι χάρισμα Θεού, είναι τροφή των αγγέλων, η νηστεία είναι φίλη των παρθένων, προκοπή των οίκων, συνήγορος των μετανοούντων, συνάδελφος της προσευχής, αρχή του πνευματικού πλούτου, παρηγοριά των πτωχών, βοηθός των καταπονεμένων, απομακρύνει τον ύπνο και εισάγει τον ύμνο. Η νηστεία είναι αυτή που δροσίζει και μας προετοιμάζει να γευθούμε από την πηγή της Αθανασίας». Ο δε Γρηγορίος Νήσις λέει τα εξής για την νηστεία: «Νηστεία είναι η κοινή ειρήνη της ψυχής και του σώματος, ο ατάραχος βίος, ο σταθερός τρόπος ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής εφραίνει το Θεό και λυπεί τον εχθρό». Και ο Μέγας Βασίλειος: «Η νηστεία φυλάει τα νήπια, σοφρονίζει τον νέο, κάνει σεμνό τον γέροντα, γιατί είναι η πιο σεβαστή και λαμπρά στολισμένη. Το καλύτερο στόλισμα για τις γυναίκες, το χαλινάρι των νέων, ο φύλακας της συζυγίας, η τροφός της παρθενίας. Και αμέσως, νηστεία είναι η ομοίωση με τους αγγέλους, ο σύντροφος των δικαίων, ο σοφρονισμός του βίου». Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Η νηστεία είναι μίμηση της εισάγγελης πολιτείας, η πηγή της σοφροσύνης, η αρχή της εγκράτειας, η απάρνηση της λαγνίας». Ο Χρυσόστομος λέει για την νηστεία και τα εξής: «Η νηστεία, αν δεν συνοδεύεται από την αδελφή της στην ελεημοσύνη, δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δεν είναι μόνο αναπόσπαστα δεμένη μαζί της, αλλά είναι και το όχημά της». Ο δε Σεβυριανός λέει:

Η νηστεία έχει δύο φτερά, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετάξει. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τη δύναμη της νηστείας. Η νηστεία γεννάει προφήτες, δίνει επιπλέον δύναμη στους δυνατούς, κάνει σοφούς τους νομοθέτες, είναι αγαθό που προφυλάσσει την ψυχή, ασφαλή σύντροφος του σώματος, όπλο για αυτούς που θέλουν να αριστεύουν, γύμνασμα των αθλητών. Αυτό αποκρούει τους πειρασμούς, αυτό ενισχύει την ευσέβεια, συμπορεύεται με την εγρήγορση, καλλιεργεί τη σοφροσύνη, στους πολέμους δείχνει ηρωισμό, την περίοδο ειρήνης διάγγισε ησυχία. Η νηστεία αναπέμπει προσευχή στον ουρανό και είναι σαν τα φτερά που την κάνουν να πετά στην ανωπορία. Η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νεότητας, στολισμός των γερόντων, συνταξιδιώτης αγαθής στους οδηπόρους, ασφαλής σύντροφος στους συγκάτοικους. Ο δε Σιμεών ο μεταφραστής λέει: «Μέγαλο αγαθό η νηστεία. Αυτή απαλήφθη τα τραύματα του αμαρτωλού, μαλακώνει και καταπραίνει τις πληγές των σαρκικών παθών. Είναι ο αγαθός τόπος όπου βλαστάνει ο καρπός της ευφροσύνης. Είναι ο θαραλέος φίλος στον πόλεμο κατά των εχθρών».

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Από τις σελίδες του Γεροντικού», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχανών στις 19 Δεκεμβρίου 2022.
1: Ευλογείτε, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε τον Μακαριότατο, ευχαριστούμε τον πατέρα Θεμιστοκλή, τους σεβαστούς πατέρες και εσάς όλους για την αγάπη σας, και όσοι είσαστε στο διαδίκτυο και παρακολουθείτε από το σπίτι σας. Έχει κρύο σήμερα και μας στο μοναστήρι έχει σήμερα λίγο πιο πολύ, αλλά δόξα τω Θεώ, καιρός ήτανε. Εντάξει, μπορεί να μην κάψαμε πετρέλαιο πολύ, αλλά δεν είναι και φυσιολογικό. Γιατί καμιά φορά ο καθένας κοιτάζει το δικό του κομμάτι, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και του κόσμου το κομμάτι. Άμα δεν έχει και λίγο κρύο, πώς λέγανε οι παλιοί, δεν πεθαίνουν τα μικρόβια, έτσι δεν λέγανε το κρύο, δεν σκοτώνουν τα μικρόβια. Έχουν όλα τη λογική τους. Αυτό το ανάποδο για μας είναι το ίσιο του Θεού. Γι' αυτό μην μπαίνουμε σε διαδικασία να υπαγορεύουμε καμιά φορά στο Θεό τι να κάνει και τι να μην κάνει. Θυμάμαι σε ένα γεροντάκι μια φορά στο Άγιον Όρος, έλεγα γέροντα κακοκαιρία έχει. Μου λέει, τι είναι κακοκαιρία, έχει ποτέ κακό καιρό ο Θεός, είναι ποτέ ο Θεός, κάνει κάτι ανάποδο. Ή σαν να λες ας πούμε ότι ο Θεός δεν ξέρει τι να κάνει το σπίτι του. Ό,τι θέλει το κάνει ο Θεός στο σπίτι του, δεν θα το πούμε εμείς. Λοιπόν, έτσι με τις εν ώψη της περίοδου αυτής φτάνουμε σιγά σιγά στα Χριστούγεννα. Όμορφα είναι και η γιορτή των Χριστουγέννων, έτσι ιδιαίτερη γιορτή, Μητρόπολη γιορτή, όπως λέγει ο πατήρ Θεμιστοκλής, μνημονεύοντας τον Ιερό Χρυσόστομο. Μετά το Πάσχα είναι μεγάλη γιορτή, πολύ μεταγενέστερη. Πρώτη είναι το Πάσχα, πρώτη καθιερώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Και τα Χριστούγεννα περισσότερο εορτάστηκαν στον χώρο της Δύσης και μεταφέρθηκαν στην Ανατολή μαζί με τα Θεοφάνεια στην αρχή, και αργότερα χωρίστηκαν και έχουμε τις δύο μεγάλες εορτές. Και ανάμεσά τους δημιουργήθηκε η περίφημη περίοδος του Αγίου Δωδεκαημέρου, που θεωρείται μέχρι σήμερα ως μία ημέρα, κάτι σαν τη διακαινήσιμο εβδομάδα. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την εόρτια περίοδο, η υμνολογία της Εκκλησίας μας προετοιμάζει πολύ όμορφα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς, ο ετεροθαλής αδελφός του, αυτά τα υπέροχα «Χριστός γεννάτε δοξάσατε», και από το χέρι δίπλα μας παίρνει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός με το υπέροχο «Υπερούσιος ή Παρθένος σήμερον τον υπερούσιο τίκτη». Και αν κάνεις λίγο ησυχία, έτσι λίγο ψυχική ησυχία, και πάψεις να ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων, γιατί το διαδίκτυο δυστυχώς μέσα σε αυτούς τους πόνους τους οποίους φέρνει στις ανθρώπινες ζωές μας, δεν είναι όλα βρώμικα, δεν είναι όλα άσχημα, αλλά κουβαλάει και πολλά άσχημα. Ειδικά η εποχή μας έχει να ασχοληθεί με τις ζωές των άλλων. Γιατί όταν ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων, δεν ασχολείσαι με τη ζωή τη δική σου. Πώς λέει και το γεροντικό πάλι, λέει, όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, είναι λέει σαν ένα, κάθε άνθρωπος να έχει στο σπίτι του από έναν πεθαμένο. Και αντί να κάθεται να κλάψει το δικό του πεθαμένο, πάει και κλαίει για το πεθαμένο του γείτονα. Λοιπόν, αυτό κάνουμε στην εποχή μας, ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος, τι έκανε εκείνος. Αν κάνει λοιπόν ο άνθρωπος λίγο ησυχία και μαζέψει λίγο, όπως λέει και ο Βάσης Ακ, τον αλητήριο νου, το νου που γυρίζει εν είδη, κάνοντας έτσι αλητίες, άσωτη ζωή, γυρίζει από εδώ και από εκεί, τότε ίσως να ακούσει και το βηματισμό της Παρθένου που πηγαίνει προς τη Βηθλεέμ για να γεννηθεί ο Χριστός. Ίσως έτσι κάνει σιωπή, σοπάσει λίγο, και γιατί ο Χριστός, όπως γνωρίζετε, στη σιωπή γεννάτε, στην ησυχία και λάθρα. Ξέρετε τι σημαίνει λάθρα, την ξέρουμε τη λέξη, τη λέμε πολλές φορές, λαθρομετανάστες, λαθρέα. Λαθρέα, ξέρετε τι σημαίνει, κρυφά, κρυφά. Δεν δημοσιεύεται πουθενά, ήσυχα, σε τόπο ήσυχο. Μάλιστα, είναι φοβερό, λέει κάπου μια ορθόδοξη πένα, ο πατήρ Θεμιστοκλής θα τα ξέρει, υπήρχε ένα παλιό βιβλίο με το οποίο μεγαλώσαμε, τόσο πάνω το διαβάσαμε, ένας Ιταλός συγγραφέας με ορθόδοξη όμως πένα, ο οποίος έγραψε σε ένα βιβλίο του, λεγόταν «Η ιστορία του Χριστού», του Τζοβάνι Παπίνι. Έγραφε λοιπόν ένα πολύ ωραίο κείμενο και έγραφε για τη γέννηση του Χριστού και λέει «Ο Χριστός γεννήθηκε σε φάτνη ή σε στάβλο, και στάβλος είναι το πιο βρώμικο μέρος που υπάρχει πάνω στη γη». και όχι σε αυτά τα όμορφα ιδηλιακά σπιτάκια που ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι της Δύσης, σχεδόν σαν να ντρέπονται που ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε έναν τέτοιο τόπο. Όχι τυχαία ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο, εικονίζοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι δεν συχάθηκε την ανθρώπινη βρωμιά, γιατί ήρθε κοντά της, έγινε άνθρωπος ανάμεσά μας, ένας από εμάς, προκειμένου να μας γυρίσει στο χαμένο μας παράδεισο. Αυτές οι σκέψεις, κατά πώς πάμε έτσι, παίρνοντας το άστρο της Ανατολής, θα ξεφυλίσουμε λίγο μαζί, λίγο τις σελίδες του Γεροντικού, ψάχνοντας μια ιστορία, γιατί είναι πλούτος και δεν ξέρεις πού να πρωτοσταθείς, και να δούμε να ξεφυλίσουμε λίγο το Γεροντικό. Λοιπόν, το Γεροντικό έρχεται στην εποχή μας, καλά τα λέγει ο Παπουλάκος. Το Γεροντικό είναι το ένσαρκο Ευαγγέλιο. Ξέρετε, αν δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη, αν δεν είχαν κωδικοποιηθεί δηλαδή μέσω των Ευαγγελιστών τα λόγια του Χριστού και η ζωή του, θα έφταναν οι ζωές των Αγίων να σαρκώσουν με τη ζωή τους το Λόγο του Θεού και να κάνουν το Ευαγγέλιο καθημερινότητα στη ζωή μας. Ο Θεός επέτρεψε να έχουμε, και δόξα τω Θεώ, έχουμε τα κείμενα που είναι η ζωή του Χριστού και ο Λόγος του κωδικοποιημένα μέσα στο Τετραβάγγελο, στις Επιστολές των Αποστόλων και βεβαίως στις Πράξεις και την Αποκάλυψη. Αυτός είναι ο κώδικας της Καινής Διαθήκης σαν συνέχεια της Παλαιάς. Πλην όμως κάθε Άγιος από την πρώτη Εκκλησία μέχρι τους τελευταίους Αγίους που η Εκκλησία μας αγιοκατατάσσει δεν είναι τίποτα άλλο από τα ένσαρκα Ευαγγέλια. Ο Χριστός στην πράξη, πάει να πει. Πώς τον μετουσίωσαν αυτοί οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού στη ζωή τους. Και ο καθένας ανάλογα με τη φτιασά του και ανάλογα με την έμπνευσή του. Κανένας δεν έζησε όμοια με τον άλλον. Ο στόχος, το τέλος ήταν ίδιο, αλλά οι δρόμοι ήταν αλλοτινοί. Άλλο ξεκινούσε ανεβαίνοντας σε στήλο, κι άλλο έμπαινε μέσα σε κλειστά μέρη και έμενε εκεί για πάντα. Κι άλλο έκανε τη φιλοξενία πραγματικότητα, σαν τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Ή άλλο σαν τον Άγιο Αρσένιο έφευγε μακριά από τους ανθρώπους, όχι γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μίσησε τον κόσμο, αλλά γιατί τον αγαπούσε πολύ πολύ και ήθελε αυτή τη σχέση του να την εντάξει στη σχέση με τον Θεό. Ο καθένας δηλαδή ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και με τη φτιασά την οποία είχε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να δοξάσει τον Θεό και να ωφελήσει τον κόσμο. Άλλος διαζώσεις με την ομιλία, με τη βοήθεια, με την διακονία, και άλλος με την προσευχή. Και οι δυο πάντως σίγουρα σαν αναμένες λαμπάδες κοντά στον άνθρωπο. Θυμάμαι κάποτε το βιβλίο του Επισκόπου του Νικολάου του Μεσογείας, ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχει γράψει, το Άγιον Όρος στο υψηλότερο μέρος της γης, γράφει μέσα, έχει τη ζωή του πριν γίνει κληρικός και τη ζωή του μετά, τη γνωριμία του με το Όρος. Λέει λοιπόν, όταν πρωτοβρέθηκε στο Άγιον Όρος, πήγε στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτου, τότε δεν ήταν, βεβαίως δεν έχει κοιμηθεί ο γέροντας, ο Άγιος, και εκεί λοιπόν μιλώντας του είπε ο Άγιος Εφραίμ, θα γίνεις μοναχός, προφανώς βλέποντας μακριά, και ο Παπανικόλας τότε ξανέστηκε, του λέει, εγώ δεν θα γίνω μοναχός, εγώ θα προσφέρω στον κόσμο, θεωρώντας ότι τι κάνει και ένας μοναχός, λέει, στα βράχια εκείνα. Αργότερα, πολλά χρόνια μετά, κάνει τον απολογισμό του και λέει, τι είπα, τι έλεγα σε έναν άνθρωπο που δεν έδινε, αλλά δινότανε. Ένας άνθρωπος που δεν έδινε κάτι, ούτε καν από το περισσεύμα του. Έβγαζε τα ίδια τα σπλάχνα του και τα μοίραζε στον κόσμο. Σαν αυτό που λένε για τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, δόξα τω Θεώ τον γνωρίσαμε τον Παπα Εφραίμ, αλλά να κάνω μια παρένθεση που λέει και ο Παπαθανάσιο Λεμεσού, ο Δεσπότης, έλεγε ότι όταν γνωρίζετε αγίους ανθρώπους, μην το πολύ λέτε προς τα έξω, γιατί θα λένε όλοι, καλά, σε τον γνώρισες κιόλας, πού το. Κατάλαβες, δηλαδή, μην το χρησιμοποιούμε πολύ, γιατί ξέρετε ότι μαθητής του Χριστού ήταν και ένας άλλος, ο οποίος όμως δεν τον βοήθησε, όχι γιατί δεν μπορούσε ο Χριστός, αλλά γιατί δεν ήθελε αυτός. Και αυτός ήταν ο Ιούδας. Θυμάμαι έναν παππούλη που λέγε, μην καυχάστε και τους γεροντάδες σας, δεν σας σώζουν άμα δεν κάνετε υπακοή, μην το κάνετε σημαία ότι εγώ είμαι του τάδε, δεν είσαι κανενός αν δεν τον ακούς και αν δεν κάνεις υπακοή και αν δεν εργάζεις τα πνευματικά που σου λέει. Έτσι. Λοιπόν, ο Παπα Εφραίμ έλεγε κάποτε λοιπόν, έπεσε κάτω στα γόνατα εκεί προσευχόμενος και έλεγε, εγώ δεν σηκώνομαι άμα δεν με κάνεις καλά, γιατί όλο το σώμα είχε πληγές και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ήταν και πρακτικό το θέμα αλλά και πόναγε. Και η Παναγία τον έκανε καλά. Όχι, θα με κάνεις καλά. Αυτή λοιπόν η προσευχή, η θερμή προσευχή που κατέβαζε τον ουρανό στη γη, αυτός ήταν ο Παπά Εφραίμ, δεν ήταν κάτι που έδινε στον κόσμο. Πάρε έναν καλό λόγο, λίγο ψωμί, ένα μακαρόνι. Αυτό είναι όμορφο και ευλογία κτλ. Πρωτίστως όμως έδινε στον κόσμο την καρδιά του. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, τι θέλει, λέει, θέλω να είχα ένα μαχαίρι να κόψω την καρδιά μου κομμάτια να τη μοιράσω στον κόσμο. Να, αυτή είναι η καύση καρδίας, να καίγεσαι για τον κόσμο. Λοιπόν, άλλα μικρές ιστορίες. Άκουγα την ομιλία του Πατρός Νίφωνος που λέει για τα γεροντάκια και διάβασα και το κείμενο. Πολύ ωραία πράγματα, να τα αγαπάμε αυτά τα πράγματα. Πολύ πολύ να τις αγαπάμε αυτές τις ιστορίες. Εμένα, τι να σας πω, δηλαδή, όταν ακούω τέτοιες ιστορίες, όχι γιατί οι παλιοί δεν ήταν αλίμονο, δεν κάνουμε σύγκριση ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτά είναι παιδιακίστικα παράγματα. Αλλά τα σημερινά, ανθρώπους που τους ξέρουμε, σε πιάνει έτσι σου έρχεται ένα σκούντιμα, βρε παιδί μου, σου λέει, κοίτα, ο διπλανός σου, κοίτα, έγινε Άγιος, εκείνος πέρασε, μπόρεσε. Θυμάμαι τον γέροντα όταν αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ήταν πολύ φίλοι ο γέροντας ο Καλίνικος με τον γέρο Πορφύριο και είχαν πολύ επικοινωνία μαζί. Και του έλεγε, με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας, ήταν στον Πειραιά και μου λέει, τα μάθες, ο φίλος μου έγινε Άγιος. Ξέρεις τι κουβέντα είναι αυτή, ξέρεις τι είναι ο φίλος σου να γίνεται Άγιος. Ξέρεις πώς παίρνεις μπρος μέσα σου και λες, να, μπορεί και εγώ να παλέψω, όχι να γίνω Άγιος, αλλά να παλέψω, να μην βουλιάζω στην καθημερινότητά μου και στις αμαρτίες μου. Να, ωραία πράγματα. Λοιπόν, μέσα σε όλη λέει, αυτή την, σε αυτόν, γιατί τους αγαπάμε τους σύγχρονους Άγιους, ξέρετε γιατί τους αγαπάμε, γιατί φέρουν τον Χριστό σήμερα. Μας τον κάνουν σημερινόν τον Χριστό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά παίρνουμε τις μετρητής εκείνο, το καιρό εκείνο και λέμε όλα και τον καιρό εκείνο γίνανε. Και λέμε, τα ακούμε κιόλας και λέμε, τώρα εντάξει. Και αντιλαμβάνεσαι πως γίνονται σήμερα αυτές οι ιστορίες. Είναι ιστορίες από το γεροντικό, ιστορίες που γίνηκανε τώρα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος, ο αυτός και εις τους αιώνας. Δεν λιγόστεψε, ούτε σε χάρη, ούτε σε θαύματα. Η πίστη μας πήρε να κατεβαίνει, γι' αυτό και δεν τα βλέπουμε τόσο εύκολα τα θαύματα. Αλλά πάντοτε συμβαίνουν αυτά τα θαύματα στη ζωή μας και πάντοτε οι Άγιοι μας είναι δίπλα μας. Συνήθως κρυμμένοι, καλά κρυμμένοι από την ανθρώπινη καινοδοξία και αποφεύγοντας την ανθρώπινη δόξα όσο δεν παίρνει. Θυμάμαι και τον Άγιο Πορφύριο, ξέρετε εδώ ότι δεν έχουμε λείψανα του Αγίου. Ήμουνα στο όρος, είμαι αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας όλης αυτής της κίνησης. Ήμασταν δικαίοι στα Καρσοκαλύβια και την άλλη μέρα ήταν τα καλοκαίρια και μας είπαν το βράδυ κάναν ένα κομιδί του παππού και βγάλαν τα λείψανά του και τα κρύψανε κατά την εντολή του στο δάσος. Και οι πατέρες έλεγαν πώς έγινε αυτό και τα λοιπά. Έλεγαν εντολή του παππού να κάνουν έτσι. Σήμερα κανείς δεν ξέρει που είναι τα λείψανα του Αγίου Πορφύριου, αντιγράφοντας πρακτικές αρχαίων πατέρων. Έτσι κάνανε οι παππούλες παλιοί. Θυμάμαι στον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, ζήτησε από το καλογέρι του, από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, να μην τον θάψει. Είχαν συνήθεια οι παλιοί. Να τον τυλίξει και να τον ρίξει μια χαράδα να τον φάνε τα όρνια. Για την ανθρώπινη λογική, αυτό τι είναι αυτό. Και δεν έκανε υπακοή, βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και τον έθαψε με τιμή, μαζεύτηκε η έρημος και υπάρχει και ωραία εικόνα που δείχνει την κίνηση του Οσίου Εφραίμ που μαζεύονται από την έρημο από παντού μοναχοί να τον ξεπροβοδίσουν στο μεγάλο του δρόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μια ιστορία γιατί είπαμε πολλά. Να σας πω μια ιστορία πάλι από το γεροντικό. Λοιπόν, το γεροντικό το αγαπάμε πολύ. Είπαμε γιατί είναι το σαρκωμένο Ευαγγέλιο και γιατί φέρνει τον Χριστό να κάνει δικό μας στην καθημερινότητά μας. Το γεροντικό λοιπόν είναι ένα κείμενο το οποίο έχει μικρά αποφθέγματα ή ιστορίες αρχαίων πατέρων, της πρώτης δηλαδή εκκλησίας, η οποία μας φέρει στην εποχή των πρώτων χρόνων, τότε δηλαδή που άρχισε ο μοναχισμός να είναι στα σπάργανα, των πρώτων δηλαδή εκκλησιαστικών μας χρόνων, να φέρνει το μεγάλο γεγονός του Χριστού. Πώς ξεκίνησε ο μοναχισμός, τα ξέρετε καλά με δύο λόγια, όταν τέλειωσαν οι διωγμοί και χάθηκε λίγο το μαρτυρικό ήθος των χριστιανών, άρχισαν δηλαδή να μην ξακρίνουν ποιοι είναι χριστιανοί. Τότε ήταν ανέξοδο πια, ενώ στα πρώτα χρόνια να ήσουν χριστιανός κόστιζε. Ήσουν χριστιανός και μπορούσες να το υπερασπιστείς μόνο με το αίμα σου. Δεν ήξερες, γι' αυτό και κοινωνούσαν συχνά, ζούσαν την εκκλησιαστική ζωή έντονη, γιατί ξέρανε ότι κάθε μέρα τους ήταν τελευταία. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ. Όταν άρχισαν να τελειώνουν οι διωγμοί, τέλειωσαν, έσβησαν οι διωγμοί, χάθηκε και το μαρτυρικό ήθος. Έλεγε ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας ότι οι καιροί της ειρήνης είναι κακοί για την Εκκλησία, γιατί στερούν τον Χριστό από τους μάρτυρές του και την Εκκλησία από τη δόξα της. Άκου κουβέντα τώρα. Έρχεται λοιπόν, περνάνε τα πρώτα χρόνια, η Εκκλησία βγαίνει από τις κατακόμβες, χτίζει ναούς ελεύθερα, θρησκεύει ελεύθερα πια ο κόσμος, πλην όμως αυτός έχει τίμημα. Αρχίζουν όλα να γίνονται περίπου. Είναι αυτά τα που μας πιάνει μέχρι και σήμερα, που λέει, τα μας ξέρετε τώρα, αρχίζουν λίγο νερό στο κρασί και λίγο νερό στο κρασί και στο μεσαίο καιρό μαθαίνουμε να πίνουμε μόνο νερό. Ξεχνάμε πως είναι το κρασί. Αρχίζει λίγο και αλλοιώνεται αυτό το πράγμα. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία έρχεται το συγκλονιστικό ότι το γεροντικό, οι πατέρες της Ιερήμου σώζουν το μαρτυρικό ήθος της πρώτης εκκλησίας με τρόπο έντονο. Δηλαδή λένε ότι πια δεν κυνηγάμε, δεν υπάρχει το κόκκινο μαρτύριο, το μαρτύριο του αίματος, αλλά το μαρτύριο της συνείδησης. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται στην έρημο να παλέψει το μεγάλο του αντίπαλο, τον εαυτό του. Οι μοναχοί φεύγουν σιγά σιγά, στην αρχή απομονώνονται, μένουν κοντά στα σπίτια τους, αλλά απομονωμένοι, μετά φτιάχνουν οργανωμένες κοινότητες, μέχρι που έχουν τη διαμόρφωση του συγκλονιστικότερου, του τελειότερου βίου του μοναχισμού, το κοινόβιο. Δηλαδή να ζουν οι άνθρωποι μαζί, να λατρεύουν τον Θεό, να έχουν κοινή τράπεζα, να έχουν εργασία, διακονήματα και να γυρίζουν ουσιαστικά και να βρίσκονται γύρω από την καρδιά του μοναστηριού, που είναι η προσευχή και ο ναός. Από τις ιστορίες λοιπόν και τα αποφθέγματα του γεροντικού, τα οποία όσοι ξέρουν ότι από κατασκηνώσεις, το γεροντικό είναι το πιο αγαπημένο βιβλίο των κατασκηνώσεων, γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος που οι μαγάρχες κοίμιζαν τα παιδιά το βράδυ. Και σας το έχω σαν κίνηση φοβερή, όταν καταλαβαίνετε ότι έχετε να κάνετε με αγόρια τα οποία έχουν τρέξει όλη μέρα, έχουν παίξει ποδόσφαιρα, έχουν χάσει κιόλας, οπότε έπρεπε ο δωματάρχης να διαχειριστεί την ήττα, τα κλάματα. Το αυτό μας αδείξει ο διαιτητής, τα ξέρετε, είναι όσοι έχουν κάνει από κατασκηνώσεις, ξέρουν γιατί μιλάω, ή τα κορίτσια που ήταν περισσότερο συναισθηματικά και κλαίγανε και αυτά, και έπρεπε και εκεί να κάνεις κάτι. Λοιπόν, ερχόταν το βράδυ στη στεναχώρια τους το γεροντικό να τα απαλύνει όλα και να τους κοιμήσει γλυκά. Εγώ θυμάμαι πως το γεροντικό το αγαπήσαμε κυρίως από τις κατασκηνώσεις. Εκεί μάλιστα εμπνευστήκαμε, αν ακούγεται κάπως αυτή η λέξη, και γράψαμε μαζί με τον Λυκούργο, το ξέρετε και ο Παπαθεμιστοκλής πολύ, το παιδικό γεροντικό. Γράψαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο αφορούσε κυρίως τα παιδιά και ιστορίες από το γεροντικό, καμωμένες περισσότερο και διασκευασμένες για παιδιά. Γιατί πιστεύαμε πως αυτό το αθάνατο γάλα μπορούσε να το δώσουμε στα παιδιά και να είναι αυτό που λένε και οι παππούλιδες, γάλα για τους αρχαρίους και κρέας για τους προχωρημένους στην πνευματική ζωή. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία, η οποία είναι βασική, είναι μάλιστα και στο εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά θα σας πω απλώς να τη φέρουμε λίγο στην εποχή μας, γιατί ξέρετε, τα κείμενα δεν έχουν καμία ακριβώς σημασία από μόνα τους, αν δεν εκτιμηθούν από μας. Δεν είναι, τα κείμενα από μόνα τους είναι σημαντικά και σπουδαία, αλλά αν δεν τα κάνουμε εκτίμα μας, είναι σαν να λέμε ότι εντάξει, είναι εκεί, είναι ένα μουσείο, το οποίο περνάς, το βλέπεις, το θαυμάζεις, είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά όχι μια προσωπική εμπειρία. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο την ιστορία με τον Αβά Μακάριο, μια απλή ιστορία, πάρα πολύ ιστορία, που έχει όμως, εγώ θα σας έλεγα αυτό που λέμε, πολύ ψωμί, πάρα πολύ ψωμί. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας νέος, ο οποίος έχει την φαϊνή ιδέα να επισκεφθεί τον Αβά Μακάριο. Η λέξη Αβάς έρχεται από εκείνα τα χρόνια, σημαίνει γέροντας, και κατά τη στοιχεία είναι η Αμάς. Οι μοναχές, οι μονάζουσες, δεν έχουμε πολλές, μόνο την Αμάς Λυτική έχουμε, την Οσία Μακρίνα, δεν υπάρχουν πολλές, ίσως γιατί και στα αρχαία χρόνια οι γερόντισσες κρύβονταν όπως τις περισσότερες φορές στη σιωπή και στην αφάνεια και φαίνονταν περισσότερο οι μοναχοί με το έργο τους, μορφώνονταν και περισσότερο, αλλά και αυτοί που ήταν αμαθείς ήταν περισσότερο προβεβλημένοι, όπως ο Αβάς Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος. Όταν λοιπόν πηγαίνει στον Αβά Μακάριο, απόσταση μεγάλη, τραβάει για την έρημο, πάει να τον επισκεφθεί και του πάει ένα δώρο ακριβό, ένα καλάθι με σταφύλια, ακριβό, πολύ ακριβό δώρο. Ξέρετε, αυτή η ιερή αποδημία, έτσι όπως τη λέμε, το ταξίδι που τότε κόστιζε όχι σε χρήματα, όσο σε κινδύνους, γιατί ήταν ο άνθρωπος εκτεθειμένος σε ληστές, στον τρόπο της ερήμου, δεν ήξερες δηλαδή πώς θα πας, Οι τρόποι δεν ήταν πώς πηγαίνουμε σήμερα στους αγίους τόπους και στα μέρη εκείνα με κλιματιζόμενα πούλμαν, που πολλές φορές το λέμε και στο πρόγραμμα των εκδρομών, με κλιματιζόμενα πούλμαν και κλιματιζόμενα. Και καμιά φορά, ξέρετε, δεν λέω να υποφέρουμε, όχι, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, τι σκέφτομαι, ότι όταν από αυτό το ταξίδι, ιδίως των Αγίων Τόπων, βγάλεις λίγο τον κόπο και τα θες όλα ανώδυνα, δεν μένει πολύ ωφέλεια. Και ο κόπος κουβαλάει πολύ ωφέλεια μέσα. Θυμάμαι κάποτε τον παπά Εφραίμ, μας έλεγε στο όρος, λέει, ξέρεις τι είναι το ταξίδι, λέει, παλιά, δεν είχε λεωφορείο. Δεν είχε λεωφορείο παλιά και πηγαίνανε με τα πόδια, τους άφηνε το μοτόρι στη Δάφνη και φεύγανε και πηγαίνανε καριές. Και φτιάχνανε τα κατουνάκια, Δάφνη και καριές. Και δεν είχε λεωφορείο, αυτοκίνητο, τίποτα. Και παίρνανε, λέει, το κομποσκίνη και πιάνανε τον ανήφορο, δεν πηγαίνανε, δεν υπήρχε δρόμος, και πιάνανε τον ανήφορο και το μονοπάτι τους έβγαζε από κάτω. Και μάλιστα, λέει, ήταν σαν παραμύθι. Και όταν φτάνανε στην κορυφή και βλέπανε από κάτω τις καριές, είναι σαν να βρίσκεσαι στην παραμύθοχώρα. Είναι σαν παραμύθι καριές. Νομίζω ότι βρίσκεσαι πάνω στα βουν, στα αστέρια. Όταν λοιπόν πήγαινε εκεί πέρα, όταν φτάνανε τις καριές και πηγαίνανε στο πρωτάτο να χαιρετήσουν την Παναγία στο άξιο νηστή, μετά πήγαινε σε ένα κελάκι κανός παραδερφού και άλλαζε φανέλα. Οι παλιοί φοράγανε τις μεγάλες μάλινες, βγάζανε τη φανέλα και βάζανε την καινούργια φανέλα. Και έλεγε ο παππούς, αλλάζεις δέρμα. Οι παππούδες τα ξέρανε τα παλιά, τα γεροντίστηκα αυτά και δεν κρυώνανε. Τώρα η εποχή μας έχει τα ντεπών, οπότε δεν ξέρει τα γιατροσόφια. Και θυμάμαι τον παπά Εφραίμ που λέγει όταν ήθελε το λεωφορείο, το πρώτο λεωφορείο, μου είπε ένας καλόγιος, μπες μέσα να πάμε καριές. Πώς θα πάμε, δεν θα πάμε με το βουνό? Όχι, λέει, δεν θα πάμε. Τέλος πάντων, μπήκα μέσα, δεν ήξερα, λέει, και εγώ κάθομαι, λέει, μπροστά, είχα, λέει, το αυτό, λέει, θα κάνουμε κομποσκίνη. Στον δρόμο όμως άρχισε η κουβενταρία, αυτό το που λέγανε διάφορα πράγματα. Ούτε κομποσκίνη κάναμε, τίποτα. Φτάσαμε, λέει, στις καρίες, μόλις λέει, να το πρωτάτο. Είδε το πρωτάτο, μηχανικά, με ένστικτο, έπιασα τη φανέλα μου να δω αν είχε υδρώσει. Δεν είχα υδρώσει. Τότε κατάλαβα τι είναι για καρίες. Δεν αλλάζεις φανέλα. Κι όμως αυτό ο παππούς δεν το έλεγε για καλό. Το έλεγε ότι κάτι του πήρε από την προσευχή. Κάτι του πήρε από τον κόπο. Όλα, να ξέρετε, έχουν τίμημα. Όλα έχουν τίμημα. Καμιά φορά αναρωτιέστε, εγώ θυμάμαι και το έλεγα και σπουράδι, θυμάμαι το έλεγα συγχωρεμένη. Τη λέω, καλά ρε παιδί μου, να νηστεύουμε για το Πάσχα, αλλά να νηστεύουμε και για τα Χριστούγεννα. Γιατί νηστεύουμε για τα Χριστούγεννα? Χαρά είναι, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Ξέρεις γιατί νηστεύεις? Γιατί είναι σαν τα δάκρυα της χαράς που έχει η μάνα όταν δει το παιδί της που γυρίζει από την Αμερική. Τα δάκρυα τι είναι? Από μόνα τους είναι στεναχώρια, θλίψη. Και όμως υπάρχουν και τα άλλα της χαράς. Γι' αυτό νηστεύουμε, γιατί νηστεύουμε από χαρά. Γιατί νηστεύουμε επειδή έρχεται ο δικός μας άνθρωπος, ο φίλος μας, ο πατέρας μας γυρίζει, έρχεται για μας. Τι θα κάνουμε? Θα κοπιάσουμε, θα μείνουμε άκρη, θα σπρίσουμε το σπίτι, θα κάνουμε χίλιες προετοιμασίες. Δεν θα φάμε για να κρατήσουμε το καλό για τον Χριστό. Γι' αυτό νηστεύουμε. Νηστεύουμε γιατί είμαστε αναχωρημένοι, νηστεύουμε γιατί θέλουμε να μοιραστούμε έτσι τη χαρά μας. Πάει λοιπόν ο μικρός αυτός και του πάει στα φίλια. Ο αβασμακάριος το βλέπει, τον ευχαριστεί, η ωφέλεια. Ξέρετε, να σας πω τώρα, η εποχή μας, ξέρετε, έχει ένα χούι, μια συνήθεια. Τα ξέρει όλα. Δεν ρωτάει, παιδί. Δεν έχει πνεύμα μαθητείας. Τα ξέρει όλα, έχει απαντήσει για όλα. Βλέπω καμιά φορά στην εξομολόγηση, συγχωρέστε με, δεν το λέω για εσάς, το λέω για μένα. Έρχονται μερικοί στον πνευματικό και λένε, και μην μου πείτε να της πω καλημέρα. Και ξέρεις, θυμάμαι και ένα πνευματικό έτσι που λέει, άκου παιδάκι μου, αν ήρθες εδώ να κάνεις αυτό που θέλεις, ας μην ερχόσουν. Άμα είσαι και γιατρός και άρρωστος, να μην ερχόσουν. Έρχεσαι εδώ για να ακούσεις κάτι που κάποτε μπορεί να σου χαλάσει το θέλημα. Λοιπόν, πνεύμα μαθητείας, να το κρατήσουμε μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Είναι ευλογία, γιατί όποιος έχει πνεύμα μαθητείας ελκύει τη χάρη του Θεού και την ταπείνωση την αγαπά ο Θεός. Τον ταπεινό άνθρωπο τον αγαπά, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός, λέει, κάθε μέρα ευλογεί τον κόσμο. Αλλά όταν δει άνθρωπο ταπεινό, τον ευλογεί με τα δύο τα χέρια. Γιατί ελκύει τη χάρη ο ταπεινός άνθρωπος. Και ο μαθητής, ο άνθρωπος δηλαδή που έχει πνεύμα μαθητείας, ελκύει τη χάρη. Δεν τα ξέρει όλα. Εγώ, ξέρετε, και στο όρος και ο Παπαθεμιστοκλής τα έχει δει, έχω δει γεροντάκια που είναι χρόνια, ασπρισμένα, χιονισμένα και αυτά. Και ρωτάνε, ρε παιδί μου, ρωτάνε. Λέει, είναι αυτό και αυτό. Και ξέρεις ότι το ξέρουν. Κι όμως το κάνουν με πνεύμα ταπείνωσης. Και από τα μικρά τους πράγματα, αν έχεις και εσύ λίγο βάζεις στη ζωή σου λίγο ταπείνωση, μαθαίνεις να ωφελείσαι από μικρά πραγματάκια. Και δεν έχεις την έπαρση ότι τα ξέρεις όλα. Λέει κάπου ο Άγιος Εφραίμ, ζητούσε από τον Θεό, Θεέ μου, δίδαξέ με από τον πρώτο άνθρωπο που θα δω στην πόλη. Μόλις θα ανταμώ στην πόλη, δείξε μου έναν άνθρωπο που θα με ωφελήσει. Και μπαίνει στο αίμα της πόλης, βγαίνει μια αμαρτωλή γυναίκα, η οποία είχε τα λούσα της εκεί, άστρα φτεαυτά, είχε τα αρώματά της, και ο Άγιος Εφραίμ κάκιωσε. Και λέει, καλά κύριε, σου ζήτησα να ωφεληθώ από τον πρώτο άνθρωπο και εσύ μου στείλες αυτή τη γυναίκα. Και την κοίταζε, και τον κοίταζε και εκείνη, και την κοίταζε και εκείνος. Και μέχρι κάποια στιγμή ο Άγιος Εφραίμ γυρίζει την γυναίκα και της λέει, τι με κοιτάς με τέτοια πρόκληση, γιατί με κοιτάς. Και του απαντάει με πνεύμα Θεού αυτή η γυναίκα, εγώ σε κοιτώ γιατί από σένα και από την πλευρά σου προήλθα. Μιλώντας για την Εύα, πού τα ξέρει τα θεολογικά αυτή η γυναίκα. Εσύ όμως, επειδή είσαι καλόγερος, προήλθες από το χώμα και πρέπει να κοιτάς χάμω. Και έτσι ωφελήθηκε ο Άγιος Εφραίμ. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μέσα μας πνεύμα μαθητείας, ο Θεός μας στέλνει ακριβώς τους κατάλληλους ανθρώπους για να ωφελούμε. Πάει λοιπόν εκεί και του πάει το καλάθι και κάθεται εκεί και ωφελείται και τον ακούει με προσοχή. Και ωραίο πάντοτε τα γεροντικά, τελειώνει την ιστορία και λέει και γύρισε στην πόλη ωφελημένος. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ξέρετε αδελφοί μου, ξέρετε να γυράσει ωφελημένος. Τι είναι αυτή η ωφέλεια? Ξέρετε, καμιά φορά αν προσπαθούμε να την αποκωδικοποιήσουμε, λέτε και εσείς πάτε στην εκκλησία, τι κάνετε ας πούμε εκεί στην εκκλησία, τι είναι η εκκλησία? Πάει να καθίσει να περάσει μισή ώρα κτλ. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που ξέρω είναι ότι όλα μέσα στην εκκλησία έχουν μια χάρη μυστική που δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Θα σας το πω μόνο να σας το κάνω μια εικόνα. Ο καθένας κουβαλάει τον εαυτό του, στεναχώρια του. Έχει μαλώσει χτες με την ύφη, με τα παιδιά του. Χωρίζουνε τα εγγόνια. Είναι να χάσει τη δουλειά ο γιος. Τα παιδιά σας δεν αγωνίζονται να κάνουν παιδί. Όλες οι στεναχώρες είναι πάνω σε εκεί και τραβάς τα βήματά σου, σέρνεσαι κυριολεκτικά. Αν είχες μια εικόνα να πώς σέρνεις τον εαυτό σου, είναι σαν τον είσαι πιάσει από το γιακά και να τον πηγαίνεις στην εκκλησία. Το σώμα σου μάλλον πάει, η ψυχή σου είναι έξω στα προβλήματα. Και πας και κάθεσαι και δεν καταλαβαίνεις. Και είναι και λειτουργία και σου λέει ο παππούλης και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμα και παλεύεις με βάσανα χίλια. Και είσαι εκεί και δεν είσαι και εκεί. Και λέει ο παππούλης έτσι και δεν είσαι. Και τελειώνει η λειτουργία. Και άμα σε αξιώσει ο Θεός και κάνεις τη μάχη σου και μετά λάβεις και έχεις λίγο εξομολογηθεί και παίρνεις το αντίδωρο, πώς γίνεται βρε παιδί μου να βγαίνεις και από την εκκλησία και να αισθάνεσαι ότι είσαι πιο ελαφρύς? Τι γίνεται, ποιος σου πήρε το βάρος μέσα από την εκκλησία? Τι γίνεται εκεί μέσα? Γιατί έχετε δει ότι όποιος βγαίνει από την εκκλησία κανένας δεν είναι λυπημένος? Όλοι έχουν ένα χαμόγελο περίεργο. Από πού θα ξεκίνησε, ποιος το έφερε, κανένας δεν ξέρει. Γιατί όλα μέσα στην εκκλησία είναι χάρη. Οι Άγιοι που μας συνοδεύουν, τα μαρτύρια που μας λένε, κουράγιο, πού το βάζεις κάτω βρε, εδώ είναι ο Θεός, δίπλα σου. Πού το, γιατί το βάζεις, τους Αγίους με τη σάρκα τους ανέβαιο κάτω εδώ, τον Παπουλάκο που έχουν τα τόσους Αγίους δίπλα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, της αγάπης που τον έχετε πια από τώρα για πάντα, τόσους Αγίους, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Πασχαλίου. Τι, δεν είσαι μόνος και μην το λέτε, είναι αμαρτία να το λέτε. Εγώ είμαι μόνος μου και μόνος. Τι μόνοι σας? Τι μόνοι σας? Ποιος είναι μόνος του? Άμα έχεις τον Χριστό δίπλα σου, ποιον άλλον θες, για να το πούμε έτσι στα ίσια. Ποιον θες? Και ποιος άλλος? Έχετε ακούσει πολύ που σου χτυπάνε, τους, όσο έχεις εμένα, τώρα και εκλογές έρχονται, πολλοί κόσμοι θα χτυπάει το στήριξο, όσο υπάρχω εγώ, και μετά θες κανένα και δεν είναι κανένας. Ο Χριστός να μας αφήσει, όλοι οι άλλοι, ποιος τους είδε, ποιος τους ξέρει. Και εμείς για τους άλλους, και εμείς εγκαταλείπουμε τους άλλους, όχι οι άλλοι μόνο εμάς, και εμείς τους άλλους. Γι' αυτό μαζέψτε λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι ο Θεός μαζί μας. Και αυτό είναι να βγαίνεις οφειλημένος. Και εκεί που καθόταν λοιπόν ο Αββάς Μακάριος και έβλεπε εκεί το πράγμα, φανταστείτε, δέλεα, έτσι, έβλεπε ένα ωραίο καλό σταφύ. Και λέει, πήγε να φάει, τσιμπήσινα. Και λέει τώρα, μα ο Αββάς ο άλλος, ο διπλανός, ο γείτονας, εκείνος δεν έχει, λέει, το καλάθι αυτό με τα σταφύλια. Πώς μπορούμε να το... Και παίρνει όπως είναι, έτσι όπως ήταν το καλάθι, και το πάει στο διπλανό. Προσέξτε, δεν τσίπησε μηδέν ρόγα. Δεν έφαγε τίποτα. Θα μου πεις, θα το χρέωνε κανένας τίποτα, θα του έλεγε, όπως έλεγαν οι παππούλιδες, το αφεντικό επάνω, ντροπή. Να σας πω κάτι, η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν οι μικρασιάτισσες, οι οποίες είχαν πάει στην Κρήτη, στο Μασταμπά και στον Κατσαμπά. Το Κατσαμπά ήταν το χωριό του μπαμπά και Μασταμπά η μαμά. Όταν λέει πηγαίνανε στην εκκλησία λουλούδια, άκου τώρα πράγμα το οποίο δεν κουβαλάει, δεν έχει βαθιά θεολογία, δεν είναι μεταπτυχιακό, είναι όμως ορθόδοξη θεολογία στην πράξη. Όταν κόβανε λουλούδια από τον κήπο, αυτά τα ωραία, τα τριαντάφυλλα, ας πούμε, τα που μυρίζανε παλιά, γιατί τώρα τα τριαντάφυλλα μόνο θέα έχουνε, δεν μυρίζουνε, πρέπει να τους βάλεις άρωμα που πάνε για να μυρίσουνε. Τα παίρναν τα τριαντάφυλλα και δεν τα μυρίζανε. Τα πηγαίναν αμύριστα στην Παναγία, να τα μυρίσει πρώτα η Παναγία. Αυτό που βαλάει ορθόδοξη ψυχή μέσα. Δεν είναι τίποτα. Ξέρετε, ένας ορθολογιστής, ένας έτσι, της εποχής μας σκεπτικιστής που τα μετράει όλα με νούμερα και αυτό και αυτά, αυτά λέει ότι είναι κουβέντες για αμαθείς. Κι όμως έχουν μέσα τους ψυχή. Κουβαλάνε μέσα τους τον παράδεισο. Τα πέρανε λοιπόν αμύριστα και τα πηγαίνανε στην Παναγία. Έτσι και ο Άγιος Μακάριος δεν έφαγε. Γιατί λέει, άμα δώσουμε κάτι, θα το δώσουμε λεβέντικα. Δεν θα φάμε. Ολόκληρο. Και το έδωσε λοιπόν στον γείτονα. Και ο γείτονας του δέχτηκε με ταπείνωση, δέχτηκε με χαρά το δώρο το ευλογημένο. Και να σας πω κάτι με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι και από πάνω, είναι και, πώς να σου το πω, η υπερηφάνεια μάλλον είναι και από πάνω και από κάτω. Να δέχεστε με ταπείνωση. Μην κάνετε τους σπουδαίους και αυτά. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που είχε θέματα με την όρασή του και όταν είχε τυφλωθεί, είχε πάει στον πνευματικό και του λέει: εγώ δεν δέχομαι από κανέναν καμία βοήθεια. Είμαι μόνος μου κτλ. Και τον έβαλε πώς στο πνευματικό και του λέει: δεν κάνεις καλά. Όταν έρθει κάποιος να σε βοηθήσει, να σε περάσει απέναντι, να σου πει κάτι, να το δέχεσαι με ταπείνωση. Γιατί πρώτον ταπεινώνεσαι εσύ και δεύτερον βοηθάς τον άλλον στη στιγμή του. Δεν ξέρεις αν ένας άνθρωπος είναι σκληρός και εκείνη την ώρα κάτι λύγησε μέσα του και θέλει να βοηθήσει, γιατί το να του αρνείσαι αυτή τη στιγμή. Κοίταξε τι κάνει η ταπείνωση. Ανοίγει πολλά, πολλά πράγματα, πολλά κουτιά, πολλά σεντούκια ανοίγει και βγάζει πολλούς θησαυρούς από μέσα. Λοιπόν, όμοια σκεπτόμενος με τον Αβά Μακάριο, έκανε το ίδιο και ο άλλος καλόγερος και το πάει στον άλλο μοναχό και το πάει στον άλλο μοναχό και τον πάει στον άλλο μοναχό και γύρισε το καλάθι και ο τελευταίος μοναχός λέει: βρε παιδιά, δεν το πάμε στον Αβά Μακάριο, γιατί ο Αβάς Μακάριος είναι ο αρχαιότερος της Κήτης και πρέπει να φάει από αυτά τα σταφύλια. Και το πήγαν όπως ήταν αυτό στον Άγιο Μακάριο και όταν το είδε ο Αβάς Μακάριος απείραχτο όπως το έδωσε από το πρωί από το γύρινα του καλαθιού, τότε χάρηκε τόσο πολύ που οι πατέρες είχαν τόση αγάπη μέσα τους, που όχι είχαν το αιμόν, αλλά το του εταίρου, όχι το δικό μου, αλλά το διπλανό. Ξέρετε, αυτό το μου έχει χαλάσει κόσμο. Παλιά λέει, όταν οι μοναχοί λέγανε το ράσο μου, ήτανε ίντροποι. Ίντροποι. Είχανε το καθολικό τους, το ναό τους δηλαδή, και απ' έξω είχανε καρφιά που κρεμούσαν ράσα. Και όποιος πήγαινε στην εκκλησία, κοίταζε, άμα ήταν κανένα μεγάλο και ήταν και κανένας ψηλός, το έπαιρνε. Και άμα ήταν πιο κοντός, το έπαιρνε. Κανένας δεν είχε δικό του ράσο. Αυτό το μου εχάλασε τον κόσμο, αδελφοί μου. Να το φέρουμε λίγο στις οικογένειες. Τι φέρνει τα πράγματα στα ωριά τους. Αυτό το μου. Αυτό το μου. Τι λέμε τώρα. Και να πεις, θυμάμαι έναν παππού που είχαμε, Ζακυνθινό, που τα έλεγε έτσι λίγο αυτά. Αναμπεσμένα τα έλεγε, δηλαδή ανακατεμένα πράγματα, όχι ίσια. Και αρχίζουν τώρα μετά, οι καιροί μας αλλάξανε, ας πούμε. Και λέει, θέλω το χρόνο μου, θέλω το χώρο μου. Τι είναι αυτά, τι είναι χώρος σου. Πώς έλεγε ο παπά, ο Ιεροπαύλος, ο μακαριστός, ο Συσανίου, του λέει, άλλαξε. Λέει, εγώ έτσι είμαι, δεν αλλάζω, δεν αλλάζω. Και λέει ο παπά Παύλος, ο γερο Παύλος, ο μακαριστός, άμα δεν αλλάζεις, κακώς παντρεύτηκες. Σχολιό. Ποιος σου είπε ότι είσαι μόνος σου. Γι' αυτό παντρεύτηκες. Για να πάρετε τον ανήφορο της ζωής και να φτάσετε στον παράδεισό σας μαζί με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι ο γάμος. Τι νομίζεις πως είναι μια φωτογραφία στη σερβάντα που έχει συγχωρεμένη η μαμά μου όλους τους θείους και τις οικογένειες, μια σερβάντα, μια φωτογραφία είναι. Μετά τη φωτογραφία είναι το ζόρι. Τη Δευτέρα το πρωί σας θέλω. Την Κυριακή όλοι χαρούμενοι είναι. Θα τσακωθούμε βέβαια για το που έβαλες τα συγγενείς, τα ξέρετε αυτά, αλλά από Δευτέρα πρωί αρχίζει το γλέντι. Τότε είναι τα σοβαρά. Από τότε λοιπόν που μπαίνει στη ζωή μας το μου, εχάθηκε το μας. Τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μακρυγιάννης, ότι αν και τούτο το έθνος πάει μπροστά, είναι αν δεν αντικατασταθεί το εγώ με το εμείς. Και τότε ο Βάς Μακάρης, για να μαζέψουμε την ιστορία, χτύπησε λέει την καμπάνα της Κήτης και κάλεσε πια όλους τους μοναχούς να έρθουν να φάνε από τα πιο γλυκά σταφύλια του κόσμου. Αυτά τα σταφύλια, το δισεύρε, το δώρο της ερήμου, μα και τα σταφύλια που κουβαλάγανε μια αγάπη, μαζεμένη από όλους τους κόπους και από όλες τις θυσίες των πατέρων. Στη ζωή μας θέλουμε εμείς. Έχετε δει στο δρόμο, ποιος έχει προτεραιότητα? Εγώ. Δεν υπάρχει άλλος ο κώδικας. Είναι φοβερό. Εγώ και η κόρνα. Νομίζω ότι η κόρνα γι' αυτό υπάρχει. Για να πούμε στον άλλο ότι περνάω, τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλη πρώτη. Και βέβαια σε όλο αυτό το σημαντικό, δείτε, μεταφέρετε το αυτό στη ζωή μας. Πόσα προβλήματα έχουμε. Εμείς να έχουμε το κέντρο του κόσμου, το απόλυτο δίκιο. Να μην έχει κανένας άλλος δίκιο. Να μην μοιραζόμαστε. Να μην κάνουμε πίσω. Να μην ζητάμε συγγνώμη. Να κρατάμε πείσμα. Δεν ξέρω αν στους παππούλιδες θα εξομολογήσετε αυτά τα πράγματα, γιατί λέτε σοβαρά πράγματα και νομίζω ότι ο κόσμος αφυπνίζεται στην εξομολόγηση, αλλά να λέτε και το πείσμα. Να λέτε ότι κάνουμε 2 μέρες να μιλήσουμε στο σπίτι. Να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σοβαρά. Συγχωρέστε με, είναι σοβαρότερα από τα άλλα. Καλύτερα είναι να φας ένα πιάτο λαδερό ή και γαλακτοκομικό παρά να τρώσεις τον άντρα σου και την πεθερά σου. Που σου λέγε ο συγχωρεμένος ο Καριώτης, είναι μερικοί που δεν τρώνε λάδι και τρώνε το λαδά. Λοιπόν, κοιτάει ο Καριώτης αυτό. Λοιπόν, σας παρακαλώ να σεβόμαστε τα βαρύτερα του νόμου. Αυτά είναι τα βαρύτερα του νόμου. Και το πείσμα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι συζήτηση αυτό, αλλά το πείσμα. Μην πέσει το βράδυ αν δεν έχετε συγχωρεθεί. Σας παρακαλώ να το βάλετε σαν προσωπικό στόχο σας. Δεν θα περάσει το βράδυ, δεν θα κοιμηθούμε αν δεν συγχωρεθούμε. Θα μου πεις, γιατί είναι και αυτό, δεν μου βγαίνει. Άμα μου βγει, μην το κάνετε σημαία, μην το πάτε παραέξω. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος πάθει μια ζημιά στη σπονδυλική του στήλη, νεκρώνονται τα άκρα του και μετά να τον τρυπάς και να τον γκες, δεν καταλαβαίνει. Εάν δεν το νιώθω, πρέπει να το κάνω θέμα. Σημαίνει, για να μην το νιώθω να ζητήσω συγγνώμη, να το νιώθω να τα βρούμε, σημαίνει ότι έχω νεκρώσει. Είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαντάζομαι. Το να πεισμός να σου έχει σπάσει τα νεύρα, να μην τον θες μπροστά σου, ανθρώπινο. Αλήθεια είναι ανθρώπινο. Και μην μου. Δηλαδή, ακούω μερικούς ανθρώπους που λέει, δεν έχουμε μαλώσει ποτέ. Λέω, άμα δεν έχετε μαλώσει ποτέ, έρχεται. Έρχεται. Δεν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι. Μαλώνεις. Συγγνώμη, αδερφέ. Συγγνώμη. Είπα μια κουβέντα παραπάνω. Ανθρώποι είμαστε. Εδώ, σου βάζω μετά. Συγγνώμη. Γι' αυτό κάνουμε το απόδειγμα, συγχωρούμαστε το βράδυ, βάζουμε το απόδειγμα. Συγγνώμη. Τέλος. Και φτάνει πια. Και ούτε εσύ να το επεξεργάζεσαι και να το διαγράφεις και πάμε για άλλο. Και να σας πω κάτι. Και το πείσμα και η συγγνώμη είναι συνήθιο. Γιατί όποιος πεισμώνει και την άλλη μέρα θα πεισμώσει πιο πολύ. Και μετά την επόμενη πιο πολύ. Και θα γιγαντωθεί και θα γίνει καταιγιστικό. Ενώ η συγγνώμη είναι και αυτή συνήθεια. Μετά θα λες, έλα μα παιδί μου, στη θάλασσα. Στη θάλασσα, πάμε παρακάτω. Έλεγα κάποτε στιγμή, έγινε πέτα του στη θάλασσα. Μου λέει και αυτό. Και αυτό και να πέσουμε κι εμείς, λέω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία από το γεροντικό. Κρατήστε ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε, ο καθένας για τη ζωή του, γιατί βλέπετε ότι έχει μια διαχρονική αξία για τις ζωές μας, για τις οικογένειές μας, για τα μοναστήρια μας, για τους τόπους που μένουμε, για τις σκόπους που κάνουμε, για την ανάγκη να μοιραζόμαστε, να μην είμαστε το κέντρο του κόσμου, να μην αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος και να μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι τελικά δεν έχει σημασία να κάθεις και να το φας μόνος σου, αλλά να το μοιραστείς. Και ξέρετε, ακόμα και με το δίκιο έλεγα, αυτό και με αυτό θα τελειώσω, ότι λέει έχω δίκιο, ας πούμε, έχετε δίκιο. Καταρχάς γνωρίζετε καλά ότι δεν έχετε δει άνθρωπο και εσείς και εγώ που να έχει άδικο. Όλοι έχουμε από ένα δίκιο. Και μερικοί έχουν, και το έχουν και όλο κιόλας. Λοιπόν, και έχω δίκιο και είχα πάει μια φορά στον πατέρα Θανάσιο στο Λεμεσού και κάτι λέγαμε μια φορά Και του έλεγα πράγματα και ήθελα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θες σύμμαχο. Θες να συμφωνήσει μαζί σου. Του έλεγα λοιπόν έτσι και του έλεγα στο τέλος: δεν έχω δίκιο. Και λέει ο Παπαδάνης: δίκιο έχεις. Τι να πει για αυτός ο κακομοίρης. Δεν έχω δίκιο. Δίκιο έχεις. Δεν έχω δίκιο. Και μου λέει: δίκιο έχεις, αλλά δεν θα πας γι' αυτό στον παράδεισο, να το ξέρεις. Και με πόνεσε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν θα πας στον παράδεισο. Να έχεις και δίκιο να μπορείς και στον παράδεισο, χαμένος για χαμένος. Μου λέει: δεν πάνε στον παράδεισο όσοι έχουν δίκιο. Στον παράδεισο πάνε όσοι ξέρουν για την αγάπη να το κόβουν, να το θυσιάζουν το δίκιο. Δεν είναι το θέμα να έχεις δίκιο. Ξέρετε, αυτό που έχω εγώ για δίκιο, αύριο το πρωί θα το έχω ξεχάσει εγώ. Τι σημασία έχει. Κι άμα έχει σκοτωθεί με τον μισό κόσμο, πόσο σημασία έχει. Κάτσε εκεί μόνος σου, διώξε τους όλους από τη ζωή σου, μην ταπεινώνεσαι ποτέ και κάτσε στο σπίτι σου να φας δίκιο. Μια ωραιότατη μερίδα δίκιο. Σου βάζω και περίσσευμα. Και τι έγινε. Μόνος, μονότατος. Καμιά φορά βλέπω ανθρώπους και δεν μ' αρέσει που το λέω. Παλιά ήμουν λίγο πιο μονοκόμματος και έλεγα με την κατόψιν κρίση. Και έλεγα αυτόν τον άφησαν τα παιδιά του και τα λοιπά και τον άφησαν και τα λοιπά. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Οι απαντήσεις δεν είναι μονολεκτικές. Καμιά φορά οι άνθρωποι μένουμε μόνοι μας όχι γιατί μας εγκατέλειψαν οι δικοί μας, αλλά γιατί εμείς τότε που ήμασταν στα πράγματα φροντίσαμε να τους διώξουμε και να θεωρήσουμε ότι είμαστε η απόλυτη εκδοχή του δίκαιου. Εμείς και κανένας άλλος. Δεν πάει έτσι η ζωή μπροστά. Αν δεν βάζεις λίγο νερό στο κρασί σου, αν δεν ταπεινωθείς, αν πεις ότι δεν τα ξέρεις όλα και αν δεν κάνεις, καμιά φορά λέω στους γονείς του, αν μαλώνουν με τα μικρά, σου λέω μανούλα μου, ξέρεις τι να σου πω, κάνε το μικρό. Μου λέει, εγώ θα κάνω το μικρό. Μα ο μικρός είναι μικρός, δεν μπορεί να κάνει και το μικρό. Ο μεγάλος θα τον κάνει το μικρό. Ρίξτε λίγο νερό στο κρασί σας. Δεν βγαίνει αλλιώς. Ακούστε που σας λέω. Έγινε καταρχάς το 1996, πολλά χρόνια πριν. Όταν γραφόταν δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσα πολλά χρόνια. Ξέρετε, ιδίως αυτές τις μέρες περιγράφουν όλοι που λένε το πνεύμα των Χριστουγέννων, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ακούω κάτι πολυκαταστήματα που έχουν στο ραδιόφωνο και λένε 30 μέρες για τα Χριστουγέννα. Λέω ευτυχώς που μας το λέει αυτό το πολυκατάστημα, γιατί αλλιώς δεν τα είχαμε χάσει το λογαριασμό. Θέλω να πω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχει πάρα πολύ πνευματική τροφή, δηλαδή ιστορίες των Αγίων, ιστορίες του γεροντικού. Είναι έτοιμη πνευματική τροφή η οποία με κάποια μικρή διασκευή και για τις ανάγκες της ανάγνωσης από μικρότερα παιδιά και της κατανόησης θα μπορούσαν να γίνουν ένα εντρίφημα αληθινό και να δώσουν πράγματα αληθινής ζωής και αποσκευές αιώνιες, αν θέλετε, ζωής στη ζωή των παιδιών. Καμιά φορά ανανόμαστε με ιστοριούλες έτσι απλές και τα λοιπά, ιδίως, ξέρετε, η εποχή μας καμιά φορά δεν έχει να κάνει κανείς τίποτα παρά να δει τα αναγνωστικά και αυτά που διαβάζουν τώρα τα παιδιά στα σχολεία και να τρομάξει, να νομίζει. Λέω πολλές φορές οι επιλογές των κειμένων που γίνονται για τις παιδικές ψυχές είναι τρομακτικές. Λέω αυτό το παιδί δεν διαβάζεται, αυτό το κείμενο δεν διαβάζεται από μεγάλο, όχι από μικρό παιδί. Και με διάφορα πράγματα, τα οποία κατανόητα δηλαδή, όχι μόνο από την άποψη φιλολογική, αλλά και από την άποψη την ουσιαστική. Και από την άλλη, έχει τα πράγματα, ας πούμε, τα πνευματικά, τα οποία δίνουν αληθινό νόημα, αληθινής ζωής. Το θέμα με τα παιδιά, εγώ πολλές φορές και στην κατήχηση, το ξέρετε κι εσείς, ότι σε έναν μεγάλον άνθρωπο και αντίστοιχα σε ένα παιδί, το ίδιο γεγονός γίνεται αποδεκτό με έναν περίεργο τρόπο. Ας πούμε, σε έναν μεγάλον άνθρωπο, το σου πεις ότι ο Χριστός περπάτησε στο νερό, θα πούνε, σιγά τώρα περπάτησε στο νερό. Πώς περπάτησε στο νερό. Εάν τους πεις ότι ο τάδε σκότωσε τον τάδε, θα γίνει αποδεκτό, γιατί από φόνους είναι γεμάτη η εποχή μας. Πάρτε αυτό το γεγονός και μεταφέρετε το στα παιδιά και τους πεις ο Χριστός περπάτησε στο νερό. Το παιδί θα πει α. Το θαύμα είναι πιο εύπεπτο στο παιδί. Το παιδί καταλαβαίνει το θαύμα. Αν του πεις ότι ένας άνθρωπος σκότωσε τον νερό, πώς τον σκότωσε, γιατί τον σκότωσε. Είναι ακατανόητο, τουλάχιστον για την παιδική ψυχή, έτσι όπως την αφήσαμε λίγο πριν το διαδίκτυο, γιατί αργότερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λέω, Παπαθανάσου Λεμεσού, πάλι κάτι πολύ φοβερό. Λέω, όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, το μόνο που είχα, η μόνη αγωνία ήταν η μπάλα μου. Δεν είχα άλλη αγωνία. Μετά το κινητό ενός μικρού παιδιού το έβαλε πολύ γρήγορα, το έσπρωξε το παιδί, του έδωσε μια και έπεσε, είναι 10 χρονών και έχει λογισμούς, ας πούμε. Είναι φοβερό. Γίνεται μια θάλασσα μέσα. Πολλές φορές η έκδοση τέτοιων βιβλίων και η προσφορά τέτοιων βιβλίων από την Εκκλησία είναι ενίοτε ένας άνισος αγώνας, ο οποίος πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί και από τους γονείς. Δηλαδή να γίνει μια, ας πούμε, μια πράξη η οποία αφορά και σε όλη την οικογένεια. Το διαβάζω μπαμπά στα παιδιά, να συμμετέχει όλη η οικογένεια.

στην αγκαλιά σου και άμα σου ζητήσει ψωμί, πάρε λέει το ψωμί και βάλ' το μπροστά στην εικόνα του Χριστού και πες του, από το Χριστό θα το ζητήσει το ψωμί. Εγώ δεν έχω, ο Χριστός θα σου δώσει. Κοίτα τώρα, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ήταν εγγράμματος, ήξερε, είχε διαβάσει, είχε πάει σχολείο, είχε πάει σχολείο, είχε τελειώσει, τα ξέρε τα γράμματα. Η σοφία του δεν είναι ότι έμαθε γράμματα, η σοφία του ήταν ότι μπορούσε αυτά τα πολλά που ήξερε να τα κάνει καθημερινότητα στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν λίγο πριν να γίνουν λύκοι αυτοί οι άνθρωποι. Μην σας πω ότι ήταν ήδη λύκοι. Η κατάσταση που βρήκε ο Άγιος Κοσμάς στην Ελλάδα ήταν τραγική. Πηγαίνει σε ανθρώπους που ήταν κυριολεκτικά λύκοι. Ήταν φοβερή η κατάσταση που συνάντησε ο Άγιος Κοσμάς. Και τους κάνει αυτό το μάθημα. Φοβερό, δηλαδή για την εποχή του πάρα πολύ μπροστά, θα λέγαμε. Σήμερα δεν ξέρω με ποιο τρόπο ας πούμε, θα μπορούσε να μιλήσει. Έλεγα, κοιτάξτε, η εποχή μας μιλάει για τον ρατσισμό και τα αυτά. Περσινά ξύνα στα φίλια, ο Άγιος Κοσμάς τα έχει πει στην εποχή του. Άμα τα διαβάσουμε αυτά, γιατί παθαίνουμε κι εμείς μια αυτοίωτη καινούρια πράγματα. Τα έχει πει ο Άγιος Κοσμάς, είναι σε όλα μέσα. Θυμάμαι κάποτε πήγε ένα τσιγκάνο, που είναι και τη εποχή μα τώρα αυτό. Και του πήγε και λέει ο Άγιος Κοσμάς, άκου τώρα κουβέντα, πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερη κουβέντα. Πάει λοιπόν ένας τσιγκάνος, του πάει ένα πρόσφορο του Άγιου Κοσμά και επειδή υπήρχε μια απομόνωση ας πούμε των τσιγκάνων, δεν τους είχαν και πολύ, ο Άγιος Κοσμάς ήθελε να το κάνει θέμα, να το ακούσουνε. Του είχαν πολύ σεβασμό όμως η αλήθεια, τον είχε κερδίσει βέβαια με τις θυσίες του και ρωτάει ο Άγιος Κοσμάς τον τσιγκάνο μπροστά, τι είναι αυτό το πρόσφορο? Και λέει, εμένα, σήκωσε ο τσιγκάνος στο χέρι και λέει, εμένα ταπεινά. Και λέει, ποιος είσαι εσύ, του λέει, και ο τσιγκάνος ήταν πολύ προχωρημένος στα πνευματικά και του είπε, είμαι παιδί του Αδάμ και της Εύας, Άγιε του Θεού. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς, τα ακούσατε? Αν εσείς είσαστε Ρωμιοί και κάνετε τα έργα του διαβόλου, θα πάτε στην κόλαση. Και αν αυτός είναι τσιγκάνος και κάνει τα έργα του Θεού, θα πάει στον παράδεισο. Ο Άγιος Κοσμάς έτσι μοιράζει τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ μπροστά. Δεν μπορεί να κάνεις 100 νομοθετήματα. Αυτή την κουβέντα και αυτή την καρδιά δεν θα την κερδίσεις ποτέ. Γι' αυτό λέω ότι αυτά έχουν ψωμί και άμα τα ανακαλύψουμε θα φάει κόσμος, θα χορτάσουν πεντακισχύλοι και θα περισσέψουν κιόλας. Γιατί είναι τροφή έτοιμη. Και καμιά φορά εμείς λέμε τώρα τα Χριστούγεννα του Σκρούτς και το έχουμε κάνει με τα Χριστούγεννα του Σκρούτς και το πνεύμα των Χριστούγεννων και το πνεύμα των Χριστούγεννων. Τι πνεύμα των Χριστούγεννων, ρε παιδιά? Δεν υπάρχει πιο άλλο Άγιο Πνεύμα από το Άγιο Πνεύμα που ήρθε ο Χριστός και έγινε άνθρωπος στη γη. Ποιος θα μας πει πιο συγκλονιστική ιστορία από το παράδειγμα που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άκου τώρα, μόνο ο Χρυσόστομος μπορούσε να το πει βέβαια, κανένας άλλος ιεροκήρυκας δεν θα χρησιμοποιούσε τόση δύναμη, τόσο σπαθή λόγο να μπαίνει μέσα στα πράγματα. Και λέει, άκου τώρα πώς λέει ότι ο μεγάλος Θεός έγινε άνθρωπος για μας. Άκου τώρα πώς το κάνει εικόνα. Κάποτε λέει, χανότανε ένα σμήνος κουνουπιών. Ήταν κάτι κουνούπια που χάνονταν από τον πλανήτη. Ένα είδος σε εξαφάνιση σήμερα θα λέγαμε. Και τότε λέει ένας άνθρωπος που πόναγε τα κουνούπια, τα αγαπούσε, σκέφτηκε ότι αν γινόταν ένα κουνούπι, ένα από αυτά, θα τους έδινε πίσω τη χαμένη του ζωή. Και το αποφάσισε και το έκανε. Και έγινε ένα κουνούπι από αυτά και ξαναγίναν αυτά πάλι αυτό που ήταν πάντα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα, τη φοβερή, που δεν μπορεί να υποθεί σήμερα από κανέναν ιεροκήρυκα. Άμα την ακούσουμε στην Εκκλησία, θα πούμε τι εννοεί εσύ αυτό. Μπορούσε ο Χρυσόστομος να το πει. Γιατί ο Χρυσόστομος είχε και τον τρόπο και τη γνώση. Ξέρετε την Αγία Γραφή απ' έξω, παλαιά και Καινή Διαθήκη, και μπορούσε να τη μεταδίδει και να τη μετουσιώνει. Αλλού θα πει, να έρχονται μέρες ελεημοσύνης και Χριστούγεννα, ποιος θα βάλει οι ιεροκήρυκες θα μπορούσε να το πει. Στις μέρες των γιορτών πηγαίνανε οι γυναίκες, ήταν η μοναδική περίοδο, μοναδικός χώρος που πηγαίνανε οι γυναίκες από το σπίτι ήταν η εκκλησία. Δεν πηγαίνανε αλλού. Μερικές πηγαίνανε και στον υπόδρομο, τις οποίες ο Χρυσόστομος χτυπούσε και μερικές πηγαίνουν και στην εκκλησία. Και εκεί στην εκκλησία, γιορτές, που να δείξουν το έχει τους, το βιός τους, φορούσαν όλα τα κοσμήματα στα αυτιά τους και στα λαιμά τους, ας πούμε, και πηγαίνανε στολισμένοι. Και έβγαινε ο Χρυσόστομος, μπορούσε να το κάνει και με τη γλώσσα την καθαρή και τους λέει, εσείς, και τις έδειχνε, γιατί φοράτε στα αυτιά σας το φαΐ των φτωχών. Ακούω τώρα κουβέντα. Ποιος θα μπορούσε να το πει σήμερα? Κανένας. Ο Χριστός θα μπορούσε.

0: καθαρές κουβέντες, οι οποίες σαϊτεύουν ίσα την καρδιά και την περνάνε πέρα-πέρα. Γι' αυτό αγαπήστε την τροφή, την πνευματική των ιστοριών των Αγίων, των ιστοριών του Γεροντικού και βεβαίως της Καινής Διαθήκης. Γιατί και ο Χριστός χρησιμοποίησε, και αντιγράφοντας ουσιαστικά οι παππούλιδες, αυτή τη μέθοδο. Έλεγε τα μεγάλα με ιστορίες. Νομίζω, καταρχάς, το πρώτο γεροντικό, το οποίο αλήθεια έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, είναι τις χωρημένες της γερόντης Αστεοδότης Χαμπάκη από το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου στο Άργος. Εκδός Ριγόπουλου. Όλοι με αυτό μεγαλώσαμε. Τα γεροντικά των κατασκηνώσεων, έτσι, τόμοι μεγάλοι, τα μαύρα γεροντικά. Αυτά ήταν. Αργότερα κυκλοφόρησαν πάρα πολλά γεροντικά, τα οποία έφεραν και άλλα πράγματα. Και μέχρι τα νεότερα, τα αθωνικά γεροντικά, τα γεροντικά, τα ρώσικα, τη Θηβαϊδα του Βορρά, που έφεραν τον μοναγισμό, τη Πάτμου, του Σινά, που πλούτησαν, ας πούμε, όλες αυτές τις ιστορίες. Ναι, υπήρχαν μικρά κείμενα τα οποία πολλές φορές μεταφέρονταν και από στόμα σε στόμα. Ήταν προφορικές, έτσι, διηγήσεις, τις οποίες ουσιαστικά μετέφεραν. Οι άνθρωποι δεν ήταν και εγγράμματοι ιδιαίτερα, οπότε κρατούσαν μικρές ιστορίες. Πλην όμως τον πυρήνα των ιστοριών, ότι αυτό έγινε, το διατήρησε η προφορική παράδοση, το μετέφερε, το κωδικοποίησε μέσα στα κείμενα των γεροντικών, των πρώτων κειμένων των γεροντικών, και το μετέφερε στην εποχή μας. Άλλωστε, μια φράση είναι ευκολότερο να αποτυπωθεί από μια ιστορία, παραδείγματος χάρη. Θυμάμαι που λέει ο Αββάς Αγάθων, το ρωτήσανε τι είναι αγάπη. Και λέει ο Αββάς Αγάθωνας, αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό, να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του. Ποιος θα μπορούσε να μιλήσει πιο καθαρά για την έννοια της αγάπης, ας πούμε. Να, αυτά αποτυπώθηκαν έτσι, μεταφέρθηκαν από στόμα σε στόμα και δόξα τω Θεώ φτάσανε στην εποχή μας. Αλλά είναι καθαρός λόγος, εγώ, και υπάρχει και επιστημονική. Ο επίσκοπος Κάριστος Γουέρ έχει κάνει, οι διατριβές του αφορούν στα κείμενα του γεροντικού, επειδή για πάρα πολλά χρόνια θεωρήθηκαν κάτι σαν ιστορίες, έτσι, περισσότερο έτσι, όχι επιστημονικού περιεχομένου και όχι βαθιά θεολογικού. Στο διατάφτα είναι η θεολογία, όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας στην πράξη. Και όποιος, ας πούμε, τα προσπερνούσε θεωρώντας ότι δεν αφορούν την ουσιαστική θεολογία της Εκκλησίας, έκανε μεγάλο λάθος. Η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι τα γεροντικά και η ιστορία των Αγίων. Πολλές φορές η επιλογή της σωστής ζωής από την πλευρά των γονιών και η μεταλαμπάδευση αυτής της ζωής στα παιδιά, όχι πολλές φορές, πάντα, είχε ένα τίμημα. Δεν είναι χωρίς τίμημα, έτσι. Και οι γονείς όταν μένουν πιστοί και όταν πιστεύουν και εκκλησιάζονται, όλα αυτά τα υπερασπίζονται πολλές φορές απέναντι στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι επιμένουν να μην πιστεύουν, να μην εκκλησιάζονται, να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, να μην γυρίζουν συνειδητά. Οι επιλογές των χριστιανών είναι ένα τίμημα. Πρέπει να το καταλάβουν και τα παιδιά ότι όλα αυτά είναι ένα τίμημα στη ζωή τους. Εγώ θα σας έλεγα ότι πριν προσπαθήσουμε λίγο να τους πούμε για το γεροντικό, είναι σημαντικό να μάθουμε να μοιραζόμαστε μέσα στην οικογένεια και να πούμε ότι, ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δική μου οικογένεια, πώς μου έχει μείνει αυτό σαν εικόνα. Πώς μοίραζε η μαμά το φαγητό το μεσημέρι στο τραπέζι, που ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν μας είχε κάτσει κάποτε κάτω να μας πει έτσι θα το κάνετε αργότερα στη ζωή σας. Καθόμαστε, ας πούμε, να φάμε στο τραπέζι μας και η μάνα σερβίριζε, ας πούμε, το φαγητό. Κάναμε την προσευχή μας και καθόταν ο μπαμπάς. Πρώτα σερβίριζε τον μπαμπά, έδινε τον μπαμπά. Ο μπαμπάς περίμενε. Μετά σερβίριζε τις Μαρίες μας, τις αδερφές μου. Έδινε τις Μαρίες και η Μαρία περίμενε. Μετά έδινε του Γιάννη μας, μετά έδινε εμένα που ήμουν ο τελευταίος και στο τέλος η μάνα έβαζε για τον εαυτό της. Και όταν τελείωνε και έβαζε για τον εαυτό της, καθόμασταν όλοι και τρώαμε. Αυτή η ιεραρχία μέσα στο φαγητό ήταν μάθημα ζωής. Ότι βάζουμε πρώτα στον καπετάνιο, αυτόν που έχει την ευθύνη του σπιτιού. Μετά βάζουμε ιεραρχικά στα αδέρφια. Δεν ανακατεύουμε τους ρόλους, δεν βάζουμε τους δεύτερους πρώτους. Δίνουμε τα ίσα, την τιμή σε αυτούς που πρέπει να δώσουμε. Κρατώντας για τον εαυτό της τον τελευταίο ρόλο. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο γεροντικό. Ακόμα δηλαδή και η ανάγνωση να άλυπε, αυτό είναι μάθημα ζωής. Αλλά ακριβώς ότι επειδή έχουν ανατραπεί όλα αυτά τα πράγματα απ' έξω, αυτό δεν νομιμοποιεί κανέναν να τα αρνείται και να μην τα διδάσκει.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα από τις σελίδες του γεροντικού, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών στις 19 Δεκεμβρίου 2022. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η Αγία Χαριτίνη ήταν δούλη κάποιου κλαβδίου στην Κιλικία επί Διοκλητιανού. Ο Κόμης Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανή και έγραψε στον κύριό της να του τη στείλει για να την ανακρίνει. Μη έχοντας καμιά αμφιβολία για την έκβαση αυτής της ανακρίσεως, ο Κλάβδιος εθλίβη στη σκέψη ότι θα έχανε τη Χαριτίνη, φόρεσε τρίχινο σάκο και θρυνούσε πικρά. Η Χαριτίνη όμως, γεμάτη από τη χαρμόσυνη παρησία των μαθητών του Κυρίου, τον παρηγόρησε λέγοντας: «Μη θρυνείς, αφέντη μου, αλλά χαίρε, επειδή θα λογιστώ ευπρόσδεκτος θυσίας στο Θεό για τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες». Εκείνος της απάντησε: «Δούλη του Θεού, ενθυμού και εμέ πλησίων του επουρανίου βασιλέως», και την έστειλε στον Κόμη. Την οδήγησαν ενώπιον του δικαστηρίου. Η νεαρά κόρη δεν επτοήθη και ευθαρσώς ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Για κατησχήνη της, της ξύρισαν το κεφάλι, θεία δυνάμει όμως τα μαλλιά της ξαναφύτρωσαν πιο πολλά από πριν. Της έγδραν το κρανίο και τοποθέτησαν επάνω του αναμένα κάρβουνα, και ύστερα οι δήμοι της έμπηξαν πυρωμένα σουβλιά στους μαστούς και της έκαιγαν τα πλευρά με δαυλούς. Της έδεσαν τέλος μια βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Και πάλι όμως έγινε θαύμα και σώθηκε και εμφανίστηκε ξανά μπροστά στον Κόμη για να του αποδείξει ότι η πίστη των χριστιανών είναι ισχυρότερη από όλα τα βασανιστήρια που μπορούσε εκείνος να επινοήσει. Αφού της έβγαλαν τα δόντια και την υπέβαλαν σε νέα μαρτύρια, ο τύραννος διέταξε να την κλείσουν σε πορνοστάσιο. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή και αμέσως παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Τα Άγια λείψανά της τα έριξαν στη θάλασσα. Έγινε όμως και πάλι θαύμα και τα έβγαλε η θάλασσα στην ακτή, όπου ο αφέντης της Κλάβδιος τα βρήκε και τα ενταφίασε ευλαβικά.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού. Ο Αγίος Ερμογένης καταγόταν από την περιοχή της Ατάλειας της Μικράς Ασίας. Έμεινε ορφανός και μοίρασε στους πτωχούς όλη την περιουσία του για να πάει να μονάσει στην Αίγυπτο. Έμεινε επίσης στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, και μετά στη Σάμο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος, ο Ζεπτός Ιεράρχης, βοηθούσε ώστε το ποιμνιό του να ελκύσει εν αυθονία το Θείον Έλεος και Ευσπλαχνία. Διέλαμψε ως φωστήριν τη Εκκλησία, καταβγάζοντάς την με το φως της αληθείας και στερεώνοντάς την στην αμόμητο πίστη κατά των αιρετικών Αριανών και των Εβραίων. Οι ειδωλολάτρες τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα του νησιού, ο οποίος υπέβαλε τον Ιεράρχη σε φρικτά μαρτύρια. Όταν όμως κλείστηκε στη φυλακή, εμφανίστηκε ο Χριστός για να τον στηρίξει και να τον ενθαρρύνει να επιμείνει μέχρι τέλους στον καλόν αγώνα. Λίγο μετά τον αποκεφάλισαν και αξιώθηκε ο μακάριος τον Καλλίνικο Στέφανα του Μαρτυρίου. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κύπρο, όπου επιτελεί πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, Μητροπολίτου Ευχαΐτων. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παφλαγωνία στα τέλη του 10ου αιώνα. Νέος, διέπρεψε σε όλες τις επιστήμες του καιρού του. Εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε καθηγητής της ρητορικής στο Πανδιδακτήριο, στην αναδιοργάνωση του οποίου συμμετείχε ενεργά. Το 1046 εκάρι μοναχός και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πέτρα. Διορίστηκε χαρτοφύλακας και για ορισμένο καιρό έμεινε ως προσωπικός σύμβουλος του βασιλέως Κωνσταντίνου IX του Μονομάχου, έπειτα εγκατέλειψε τη βασιλεύουσα και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο των Ευχαΐτων στον Πόντο. Διακυβέρνησε με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο και υπήρξε ένας από τους πλέον λαμπρούς ρήτορες και υμνογράφους της εποχής του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1081. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σίμων Σάββα του Φατοπεδινού. Ο Όσιος Σάββας ο ησυχαστής γεννήθηκε γύρω στα 1283 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του τον προόριζαν για στρατιωτική σταδιοδρομή, αλλά εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη ματαιότητα των εγκοσμίων, ήδη από την ηλικία των 17 ετών έφυγε δίχως να πάρει τίποτε μαζί του, πήγε στο Άγιον Όρος και έψαχνε με ψυχή διψώσα για το Θεό να βρει γέροντα τραχή και αυστηρό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην ασφαλή οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως. Βρήκε κοντά στις Καριές έναν τέτοιον γέροντα και διδάσκαλο της επιστήμης των επιστημών και άρχισε με ζήλο τον ασκητικό αγώνα, καταπίνοντας με τέρψη όσα να έπινε πόμα Αθανασίας, τις προσβολές, τον χλεβασμό και ακόμη και τον ξυλοδαρμό που του επεφύλασε ο πνευματικός του πατέρας. Η πείνα, η δίψα και κάθε λογή στερήσεις ήταν για εκείνον το μέσον για να αντανακλειρώσει εν τη σαρκή του τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Η πλήρης παραίτησή του από κάθε ίδιον θέλημα τον έκανε δεκτικό στη Θεία Βούληση και του παρήχε τόση αμεριμνησία ώστε να καταστεί διαφανή στην παρουσία του Θεού και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του αντανακλούσε στο σώμα του και τον έκανε αξιαγάπητο και ελκυστικό σε όλους. Τόσο είχαν γίνει φύση του η στοργή και η αδελφική αγάπη που μία ημέρα ενώ περπατούσε φορτωμένος βαριά μαζί με έναν άλλο μοναχό πήρε το σάκο του κουρασμένου συνοδοιπόρου του και καθώς εκείνος πάλι αργοπορούσε φορτώθηκε στους ώμους του και τον μοναχό. Τέλος, ο γέροντάς του θαυμάζοντας την υπακοή και την ταπείνωση του μαθητή του πρότεινε να τον χειροτονήσει. Ο Σάββας όμως έφυγε κρυφά την ίδια την ημέρα της χειροτονίας και επέστρεψε μόνο όταν τον διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε να ζήσει στερημένος από κάθε τιμή. 7 χρόνια αργότερα, οι λαιλασίες των Καταλανών μισθοφόρων στον Άθο προκάλεσαν τη φυγή πολλών μοναχών. Ο γέροντας του Σάββα αποφάσισε να καταφύγει στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος όμως μοναχός αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, φοβούμενος μην εκτεθεί στους πειρασμούς του κόσμου που είχε εγκαταλείψει. Ζώντας πλέον την καταμόνας βιωτή, ο Σάββας αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έφτασε στην Κύπρο. Επειδή θείος αίρος κατέτρωγε την ψυχή του με τη βοήθεια του Θεού, αποφασίζει να πορεύεται στη δύσκολη και κινδυνόδη οδό του διαχριστών Σαλού. Πέταξε τα ρούχα του και ζούσε σε πλήρη απροσπάθεια προς τα πράγματα αυτού του κόσμου, δίχως στέγη, άγνωστος και περιφρονημένος. Πρόσφερε τον εαυτό του θύμα αθώο στην χλέβη, στις λιθορίες και στις προσβολές, μιμούμενος τον Χριστό στο πάθος του. Πήγαινε έτσι από τόπο σε τόπο, χωρίς ποτέ να ζητά ελεημοσύνη, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα και αναγορούσε κατά καιρούς σε τόπους έρημους ή σε σπηλιές. Όπως αποκάλυψε αργότερα στο μαθητή του, η οδός αυτή του εν το κόσμο εκουσίου θανάτου, μέσω της αλότητας, την οποία πολλοί πατέρες από σύνεση δεν συνιστούν, είναι προσιτή και φέρνει καρπούς μόνον σε εκείνους που είναι σε θέση, μέσα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά τους, να ασκούν αυστηρή επαγρύπνηση στον εαυτόν τους δια της σιωπής. Γι' αυτό το λόγο, τα 20 χρόνια που έζησε ως διαχριστόν σαλός, ο Όσιος Σάββας τήρησε αυστηρά τον κανόνα της απόλυτης σιωπής, συγκεντρώνοντας κάθε στιγμή την προσοχή του στον εσωτερικό αγώνα των λογισμών. Η σιωπή αυτή, ωστόσο, ήταν απαλλαγμένη από πείσμα και εγωιστική αυτοπεποίθηση και ο Όσιος ήταν πάντα γελαστός και χαρούμενος όταν συναντούσε κάποιον, είτε καλός ήταν αυτός, είτε κακός.
Μια ημέρα, επειδή μια γυναίκα θαύμασε το παράστημά του, ο Όσιος πήδησε μέσα σε έναν ανοιχτό βόθρο και έμεινε εκεί μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Όπου και να πήγαινε, έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει την περιφρόνηση και τη δημόσια κατεσχήνη, επιθυμώντας να βαστάσει όλο το μίσος του κόσμου και να τον εξαγνίσει, μιμούμενος τον Χριστό και τους μάρτυρες που προσεύχονταν για τους δημίους τους. Κάποια άλλη φορά, όταν παρουσιάστηκε στην πύλη μιας ρωμαιοκαθολικής μονής του νησιού, οι εύποροι μοναχοί είδαν τον περιπλανόμενο ασκητή και τον πέταξαν έξω βρίζοντας και χτυπώντας. Και εκεί που εκείτετο στο χώμα ή μηθανής από τα χτυπήματα, ένα θείο φως ανεδύθη από το νου του, ο οποίος αδιαλείπτος έτεινε προς τον Θεό μέσω της νοεράς προσευχής, απλώθηκε στο σώμα του και θαυματουργικώς τον εθεράπευσε, δίνοντάς του για πρώτη φορά τον αραβόνα της αυθαρσίας που υπόσχεται ο Κύριος στους Αγίους. Δίχως αναβολή συνέχισε τον πλάνη τα βίο του. Καθώς όμως είχε συγκατανεύσει σε έναν ευεργέτη του και άνοιξε το στόμα του για να του φανερώσει το όνομά του, ο κόσμος είχε πλέον καταλάβει ότι εκουσίως υποκρινόταν τον Σαλό. Άρχισαν να τον θαυμάζουν, να τον τιμούν, να έρχονται να του ζητούν να προσευχηθεί για αυτούς, ακόμη και η εικόνα του φιλοτέχνησαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Παρόλες του τις προσπάθειες να αποφύγει τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων, η φήμη του Σάβα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να πάει στους Αγίους Τόπους. Από το Ιεροσόλυμο περπάτησε 20 μέρες και έφτασε στη Μονή Σινά, όπου έμεινε για 2 χρόνια ως απλός δόκιμος. Επέστρεψε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη, όπου αφιερώθηκε απερίσπαστο στην καθαρή προσευχή. Μια ημέρα του επετέθη ένας δαίμονας με τη μορφή φοβερού όφεως. Ο Σάββας όμως τον έδιωξε επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, χωρίς διόλου να αφήσει να τον αποσπάσει από την προσευχή. Η νίκη αυτή επί του δαίμονος του άνοιξε το δρόμο για τη χάρη της Θεώσεως. Το ίδιο θείο φως, το οποίο περιέλαμψε το σώμα του Χριστού στην κορυφή του όρος Θαβόρ και επέτρεψε στους 3 Αγίους Αποστόλους να συμμετέχουν καθώς ιδύναντος στη δόξα του Θεού, έλαμψε έφνης στο σπήλαιο. Ο Σάββας έπεσε κατά γης, απελευθερωμένος από τη φυσική ενέργεια των αισθήσεων και με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα, είδε τον ίδιο τον Χριστό εν τη δόξη του, δόξα και φως που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία προγεύονται οι Άγιοι από αυτόν τον κόσμο. Ο Όσιος Σάββας έγινε Θεός κατά χάριν και μπορούσε να δει τον Θεόν στον εαυτόν του ως ενεσόπτρο. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει τη χάρη αυτή, η φήμη του έφερνε από παντού μοναχούς που επιθυμούσαν να ακούσουν λόγους πνευματικούς, κανείς όμως από αυτούς δεν κατόρθωσε να τον κάνει να διακόψει την Αγία Σιωπή του. Έφυγε εκ νέου στην έρημο, γυμνός και δίχως τροφή, επιζητώντας μόνος πληρέστερη κοινωνία με μόνο τον Θεό. Μετά από πεζοπορία 50 ημερών, έπεσε εξαντλημένος στο χώμα δίχως καμιά ελπίδα ανθρωπινής βοηθείας. Του έστειλε τότε ο Θεός έναν άγγελο, περιβαλλόμενο από φως και ουράνια ευωδία, για να τον ανακουφίσει και να τον έχει εφεξίσει υπό την προστασία του. Το εκθαμφωτικό φως της δόξης του Χριστού κατέστη πλέον τα πάντα για τον Σάββα: τροφή, ένδυμα, υγεία, ανάπαυση. Η Θεία Χάρης, ενωμένη πια με την ψυχή του, απλωνόταν στο σώμα του και το έκανε να συμμετέχει στην αυθαρσία στο μέτρο της φυσικής ενώσεως ψυχής και σώματος. Παρέμεινε 4 χρόνια στην έρημο και ως άγγελος εν σώματι χαιρόταν τον θείο φωτισμό, ενώ ο φύλαξ άγγελός του τον προφύλατε από τις ενέδρες των δαιμόνων. Πήγε κατόπιν στη μονή του Αγίου Σάββα, όπου εγκαταβίωσε ως έγκλειστος. Έξω από το κελί του οι μοναχοί άκουγαν τη φασαρία και τις φωνές των δαιμόνων, αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμενε απαθής. Μία ημέρα του επετέθησαν οι δαίμονες και τον έριξαν με το κεφάλι κάτω σε ένα όριγμα. Τον συγκράτησε ο άγγελος και ο Όσιος στάθηκε στα πόδια του σώος και αυλαβής και έμεινε όρθιος και ακίνητος με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό σε έκσταση, δίχως να φάει, δίχως να πιει, δίχως να κοιμηθεί επί 40 μερόνυκτα. Οι αποκαλύψεις που του χαρίστηκαν τότε δεν υστερούσαν από εκείνες που δόθηκαν στον Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά. Υψώθη εν πνεύματι υπεράνω των ουρανών και των αγγελικών τάξεων, περιβαλλόμενος φως θείας δόξης, και έφτασε έως την πηγή του φωτός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και καθώς η θεοπτία κατέστη στενή και προσωπική ένωση μετά του Χριστού, συνομιλούσε πλέον με το Θεό όπως συνομιλεί άνθρωπος με το φίλο του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι είχε γίνει πλέον Υιός Θεού κατά χάριν.
δίχως διόλου να εμποδίζεται από το θνητό του σώμα. Όταν οι μοναχοί κατόρθωσαν να τον βγάλουν από το όριγμα, συνήλθε από την έκσταση και επιστρέφοντας το κελί του, συνέχισε τους ασκητικούς του αγώνες με πολλαπλάσιο ζήλο. Όσο περισσότερο προόδευε κατά χάριν στην ομοίωσή του προς τον Θεόν, τόσο περισσότερο έφτανε σε άβυσο ταπεινώσεως. Γι' αυτό, μετά από 3 χρόνια ασκητικών αγώνων, εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου Σάββα και ζήτησε να γίνει δεκτός ένα κοινόβιο στις όχθες του Ιορδάνη. Ανέλαβε το διακόνημα του σκευοφύλακα και εκεί οι αρετές του έγιναν αντικείμενο θαυμασμού των συμμοναστών του, οι οποίοι αγνοούσαν τις προηγούμενες θεωρίες του. Έχοντας λοιπόν ανυψωθεί στην κορυφή της θεωρίας, ο Άγιος κατήλθε ξανά στην κοινοβιακή ζωή. Η ταπείνωσή του υπήρξε τόση, ώστε μία ημέρα προσέφερε το σαρκείο του ως βορά στα λιοντάρια που είχαν επιτεθεί στα γαϊδουράκια του μοναστηριού. Τα θηρία σταμάτησαν απότομα και με χαμηλωμένες τις κεφαλές τους γύρισαν στο λιμέρι τους.

0: Ο Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά για να ενωθεί οριστικά με τον ηγαπημένο το 1350. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν κυμόλο την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Δαμνιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Μαρθαίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Εν Λέσβο αθλήσαν.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
4: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Κυρίες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη και όπου γης παπάκι χρονομιλητή.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Θα κάνουμε ένα ταξίδι για τις τελευταίες αναλαμπές που έζησε η ελληνική ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής μας αυτής μεταμεσονύχτιας συνάντησης.

Διαβάζουμε κείμενο του Κώστα Σταματόπουλου, ιστορικού, αντιπροέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, συγγραφέα του έργου «Η τελευταία αναλαμπή», η Κωνσταντινοπολίτικη Ρωμιοσύνη στα χρόνια 1948-1955. Κείμενο που δημοσιεύθηκε στο ένθετο 7 ημέρες της Καθημερινής, στις 10 Σεπτεμβρίου 1995, με τίτλο «Η ίστατη αναλαμπή».

αποτελεί δοκιμασμένο νόμο της ζωής και ενστικτόδη αντίδραση προς επιβίωση, να λησμονεί κανείς ταχύτατα τα όσα κακά του έχουν συμβεί, τα όσα αδεινοπαθήματα έως και πρόσφατα υπέστη, και να αγκιστρώνεται στην αισιόδοξη μα γλιστερή φλούδα του παρόντος, να παραμυθιάζεται, να ελπίζει και να αυτοεξαπατάται και να βαδίζει επάνω της ως πάνω σε έδαφος στερεό, να δημιουργεί, να κάνει όνειρα, να κτίζει και πάλι δυναμικά το μέλλον. Αυτή την κατάσταση έμοιαζε να ζει η Ρωμιοσύνη της πόλης στα μέσα του 20ου αιώνα. Μόλις εξελθούσα από τη φοβερή κάμινο του Βαρλικιού, εκμεταλλεύθηκε στο ακέραιο τις ευνοϊκές συγκυρίες που της παρουσιάστηκαν. Προσέβλεπε με εμπιστοσύνη στο μέλλον, αθώα και ανυποψίαστη για τα όσα φρικτά θα ξεσπούσαν και πάλι επάνω της, ανυπεράσπιστη και απόλυτα εκτεθειμένη στον παροξισμό της έχθρας εκ μέρους του σύνικου λαού, με τον οποίον μοιράζονταν την ίδια γη, την ίδια αγαπημένη πόλη, την πόλη της, επί 5 αιώνες. Η διάσταση αυτή ανάμεσα στη σχεδόν αμέριμνη κρούστα της καθημερινότητάς του και στη βαθύτερη, προπολού προδιαγεγραμμένη μοίρα του, προσδίδει στην ίστατη αναλαμπή του Κωνσταντινουπολίτικου ελληνισμού στα χρόνια 1948-1955 έναν εξόχως τραγικό χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν κόσμο ολόκληρο, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό, διότι αρκετοί δεν ξεγελάστηκαν από την ελληνοτουρκική άνοιξη και εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη, εκμεταλλευόμενοι την εθρία που υποψιαζόντουσαν ότι δεν θα διαρκούσε πολύ, αγνοεί πως το τέλος του επίκειται. Για μια βαθύριζη ελληνική κοινωνία 75 περίπου χιλιάδων ατόμων, το 1/10 των κατοίκων της πόλης, η οποία αγνοεί πως είναι καταδικασμένη. Μετά το στιγμιαίο ξάφνιασμα των Σεπτεμβριανών, θα χρειαστούν οι απελάσεις του 1964 για να εισπράξει στο ακέραιο το μήνυμα και να ξεριζωθεί για πάντα.

Κλείστα σημεία δικαιολογούν στα μέσα του αιώνα την αισιοδοξία των Ρωμιών. Το καθεστώς φιλελευθεροποιείται κάπως πολιτικά με τη δημιουργία αντιπολίτευσης και οικονομικά με την εγκατάλειψη του κρατισμού. Αν η δεύτερη αλλαγή γίνεται αισθητή κυρίως μετά το 1950, μετά δηλαδή την ανάρρηση στην εξουσία του Δημοκρατικού Κόμματος υπό τον Αντάν Μεντερές, η πρώτη είναι ήδη γεγονός στα 1946. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι σύντομα στο καλύτερο εντός του 20ου αιώνα σημείο τους. Η προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνεται τον Ιούνιο του 1952 με την επίσημη επίσκεψη του ελληνικού βασιλικού ζεύγου στην Τουρκία. Ο Παύλος και η Φρυδερίκη υπήρξαν οι πρώτοι Έλληνες βασιλείς που πάτησαν το πόδι τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τα 1453. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους επισκέπτεται την Αθήνα ο Τζελάλ Μπαγιάρ. Γίνεται ενθουσιωδώς δεκτός. Σύλλογοι ελληνοτουρκικής φιλίας ιδρύονται σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη. Στρατοί των δύο χωρών συμπολεμούν στην Κορέα. Το ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους για την μειονότητα εμφανίζεται για πρώτη φορά άοκνο, συνεχές και αποτελεσματικό. Η εν Τουρκία ομογένεια, τέλος, πέρα των δύο αντιπροσώπων της στην τουρκική εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα, διαθέτει επιτόπου τον χαρισματικότερο ηγέτη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, τον από Αμερικής. Η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος επηρεάζει θετικά την εσωτερική πολιτική οργάνωση της μειονότητας. Η εγκάθετη επίτροπη, που από το 1936 κηδεμόνευαν κοινότητες και ιδρύματα, καταργούνται στα 1946, λίγο δε αργότερα, ο νόμος του Μαΐου του 1949 ανοίγει τον δρόμο για τις πρώτες μετά το 1928, που είχαν μείνει άτονες μετά το 1922, εσωτερικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν διαδοχικώς στις 106 ελληνικές κοινότητες και ιδρύματα το δεύτερο εξάμηνο του 1949 και καθόλου το 1950. Έτσι, τα μείζωνα ιδρύματα, 5 ιδρύματα μεγάλης κοινωνικής εμβέλειας, οι εφορίες των οποίων εκλέγονται δευτεροβαθμίως από το σύνολο της μειονότητας, οι κεντρικές εφορίες, οι ενορίες, οι απλές εφορίες και τα ιδρύματα αποκτούν εκ νέου συλλογικές διοικήσεις, οι οποίες δυναμικά προωθούν απ' άκρου εις άκρον της ευρύτερης πόλης το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης. Το 1954, η ανάγκη σύμπηξης ενός ενιαίου συντονιστικού διοικητικού, ανεπίσημου έστω οργάνου για το σύνολο της μειονότητας, συζητείται πλέον σοβαρά από πολλούς. Εν πρώτης, η συλλογική μέριμνα της ομογένειας στρέφεται προς τα εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα στον Μπαλουκλή, που ήταν ανέκαθεν το πλουσιότερο και σημαντικότερο κοινοφελές ρωμαϊκό ίδρυμα της πόλης. Η έγνοια της μειονότητας κυρίως εκδηλώνεται δια του πολλαπλασιασμού των δωρεών ακινήτων σε αυτό από ολόκληρες πολυκατοικίες στο αστικότατο πέραν έως απλές αποθήκες και μικροκάμαρες στα εμπορικά χάνια των εργατικών συνοικιών. Ταυτόχρονα, η αμοιβαία συνεργασία των εντεταλμένων οργάνων διοίκησης και αρρωγής των νοσοκομείων, ήτι της 14μελούς εφορίας του Ιατρικού Συμβουλίου, των ποικίλων κοσμητιών, φιλανθρώπων, κυριών και δεσποινίδων, και βέβαια του λίαν αποτελεσματικού και δραστήριου Συνδέσμου Βοήθειας Απόρων Ασθενών και Γυροκοιμημένων, μαζί με την διακριτική ηθική της ελληνικής και μάλλον συμβολική υποστήριξη της τουρκικής πολιτείας, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ανάκαμψη του Μπαλουκλή, που μέσα σε λίγα χρόνια ξαναβρίσκει την πρώτου 1922 περιοπή του. 6 κλινικές το απαρτίζουν. 700 εν συνόλο κλινών, μοιρασμένων σε 30 οικοδομές, μέσα σε κατάφυτη έκτηση 164 στρεμμάτων. Εντός του περιβόλου λειτουργούν επίσης ένα γυροκομείο 200 κλινών, καθώς και εξωτερικά ιατρία. Εργάζονται στον Μπαλουκλή 40 ιατροί όλων των ειδικοτήτων, σημαντικός αριθμός νοσοκόμων, καθώς και εκατοντάδες περίπου άτομα διοικητικού και εργατικού προσωπικού. Στα 1955, με τις κτηριακές εγκαταστάσεις τους υπό ανακαίνιση,
τα εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα βρίσκονταν σε πλήρη ανωδική πορεία.

Παραλληλά σε ολόκληρη την πόλη ανακαινίζονται συνολικά για πρώτη μετά το 1912 φορά τα κτίρια σχολείων και κοινοτικών ιδρυμάτων, ορισμένα μάλιστα εκβάθρων, ενώ οι νεοεκλεγήσεις εφορίες, συνεχίζοντας μακραίωνη παράδοση, επεκτείνουν τις δραστηριότητες και το ενδιαφέρον τους στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάνω από 20 κοινοτικά ή ενωριακά ρωμαίικα συσίτια λειτουργούν, πολλά για άπορους γέροντες, αλλά για υπότροφους μαθητές. Αρχίζει δε να εξαπλώνεται, καθώς οι κοινότητες αντιγράφουν το πάντοτε φιλοπρόοδο, πλούσιο σε ανθρώπους και υλικά μέσα σταυροδρόμι, ο θεσμός των κοινοτικών ιατρείων, τα οποία παρέχουν δωρεάν εξέταση αδιακρίτως σε Έλληνες ή Τούρκους. Ιδρύονται επίσης, σημείο αδιαμφισβήτητο της απαρχής των νέων ηθών, αρχικώς μεν στο Πέραν, στον Άγιο Κωνσταντίνο, εν συνεχεία δε στον Γαλατά, η πρώτη παιδική σταθμή. Καθοριστική υπήρξε στο χώρο της πρόνοιας η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος διέθετε τεράστια κοινωνική εμπειρία από τα χρόνια της μακράς υπηρεσίας του στην Αμερική. Αμέριστη είναι η φροντίδα του για τους νέους, το μέλλον της μειονότητας. Τα παλαιά μοναστηριακά συγκροτήματα στα Πριγκυπόνησα μετατρέπονται τώρα σε νεανικές παραθεριστικές παιδουπόλεις. Ακόμη και το αχανές ορφανοτροφείο στην Πρίγκυπο, με τα τόσα χρόνια προβλήματά του, γνωρίζει, χάρη στην ίδρυση σε αυτό αστικής σχολής, αλλά και στη διαμόρφωση χώρων παραθερισμού, καινούργια ζωή. Η ίδρυση τέλος, με πατριαρχική επιταγή και έμπνευση της στέγης εργαζομένου κοριτσιού Χριστού στα πρότυπα της ΧΕΝ, της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων, προσφέρει τη δυνατότητα στη χαμηλόμισθη νεαρή γυναίκα να απολαύσει και αυτή ανέξοδα για λίγες μέρες τη θάλασσα και τον καθαρό αέρα των νησιών. Χάρη στον Αθηναγόρα και στη γενική βελτίωση των συνθήκων, η σχέση ανάμεσα στη νεολαία και στη μητέρα του γένους Μεγάλη Εκκλησία ξαναγίνεται στενή και επίσημη. Κατηχητικά ιδρύονται σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Επιτρέπεται δε εκ νέου η είσοδος Ορθόδοξων κληρικών στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Ο Αθηναγόρας μάλιστα δεν διστάζει να ευνηδιάζει επισκεπτόμενος ενίοτε και τουρκικά σχολεία, στα οποία πάντοτε γίνεται δεκτός με σεβασμό. Η μειονοτική εκπαίδευση αναρρώνει και αυτή. Τη βάση του σχολικού δικτύου αποτελούν οι αστικές σχολές, ο αριθμός των οποίων και πάλι αυξάνεται από 44 στις 51, ενώ επιβιώνει στο Αγά Χαμάμ του Σταυροδρομίου η γυραιά σχολή της Ταρσής Βαρύδου, η μόνη από τις τόσες παλαιότερες επιζώσα ελληνική ιδιωτική σχολή της πόλης. Στην κορυφή της πυραμίδας στέκουν πάντοτε η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή, το τιμιότερο και αρχαιότερο εκπαιδευτήριο του νεότερου ελληνισμού, προπύργιο του συντηρητισμού και της καθαρέβουσας, το φιλοπρόοδο ζωγράφιο, αναζωογονημένο από τη δημιουργική υπό τον φιλόλογο Δημήτρη Ομάνο ομάδα των δημοτικιστών, καθώς και τα παρθεναγωγεία, το Ζάπιο στο Πέραν και το Ιωακίμιο στο Φανάρι. Στα 1953, το κεντρικό παρθεναγωγείο από ημιγυμνάσιο που ήταν μέχρι τότε εξελίσσεται σε πλήρες γυμνάσιο. Στους χώρους του λειτουργεί επίσης διδασκαλείο για τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η ποιοτική βελτίωση επιφέρει εντός 10 περίπου ετών τον υπερδιπλασιασμό των μαθητών των ελληνικών μειονοτικών σχολείων, οι οποίοι είναι 6.912 στο ακαδημαϊκό έτος των Σεπτεμβριανών. Σε αυτούς ας προσθεθούν οι πολυπληθεί τα πολυπληθή Ρωμαιόπουλα που φοιτούν σε ξένα σχολεία. Η άρτια κοινοτική οργάνωση και ο έξοχος αποτελεσματικός σύνδεσμος προς ενίσχυση των σχολών επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν υψηλό αριθμό υποτρόφων. Από το σύνολο των μαθητών, περίπου το 1/3 σπουδάζει εντελώς δωρεάν και 1/3 καταβάλει μειωμένα δίδακτρα. Τα σχολικά εγχειρίδια, ντόπια ή μετά την Ελληνοτουρκική Μορφωτική Συμφωνία του 1952, σταλμένα από την Ελλάδα, παρέχονται δωρεάν.
Μέτρα επίσης λαμβάνονται για τη βελτίωση της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών των γυμνασίων. Η θέση αντιθέτως εκείνων που διδάσκουν στα δημοτικά παραμένει ικτρή, παρά το ευεργετικό γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 1951 τους μισθούς των τουρκοδιδασκάλων τους καταβάλει το τουρκικό δημόσιο. Ανακουφίζονται έτσι σημαντικά τα οικονομικά των μειονοτικών σχολείων που μέχρι τότε κάλυπταν εξιδίων τους μισθούς των Τούρκων εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι ήταν έως και 4 φορές υψηλότεροι των μισθών που λάμβαναν οι Έλληνες συναδελφοί τους. Οι έρηδες μεταξύ δημοτικιστών και καθαραβουσιάνων, οι οποίες αναβιώνουν στα τέλη της δεκαετίας του 40 και διχάζουν την πολιτική ρωμαϊκή κοινή γνώμη, κορυφώνονται στην τελικώς επιτυχή προσπάθεια των πρώτων, αλώσεως του ισχυρού συνδέσμου προς ενίσχυση των σχολών. Η άνοδος του βιωτικού επίπεδου της μειονότητας και η σχετική βελτίωση των συνθήκων διδασκαλίας προκαλούν καινούργιες απαιτήσεις. Πολλοί δε είναι εκείνοι που ζητούν ο γενικός προσανατολισμός της παιδείας να στραφεί προς πρακτικότερη κατεύθυνση που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας. Το ζωγράφιο προσαρμόζεται εύκολα, ιδρύοντας σταδιακά πλήρες παράλληλο εμπορικό τμήμα. Το μέτρο αυτό σύντομα, παρά την επιτυχία του, κρίνεται ανεπαρκές, τόσο που το 1954 να γίνονται σοβαρές σκέψεις, τις οποίες συμμερίζεται και υποστηρίζει ελλαδικός παράγων, περί επαναλειτουργίας της κλειστής από το 1922 περιόνιμης σχολής γλωσσών και εμπορίου, η οποία για ένα διάστημα λειτουργήσε στο κτίριο του παλιού Λυκείου Σταυροδρομίου στο Κουλέντιμπι, ήτι 2 βήματα από τον πύργο του Γαλατά. Τέλος, η θεολογική σχολή της Χάλκης, απαλλαγμένη από τον φραγμό της Δημεύσεως, το καταβληθέν αντίτιμο, υπήρξε η παραδοχή της οριστικής απώλειας της καταληφθήσας στα 1942 Έλληνε εμπορικής σχολής στα κτίρια της Μονής της Καμαριώτισσα στη Χάλκη, αποκτά στα 1951 πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο φοιτούν σπουδαστές προερχόμενοι από 10 διαφορετικές χώρες.

Στην οικονομία, η θέση των Ελλήνων δεν είναι πια η παλιά και είναι αρκετοί πλέον οι τομείς στους οποίους διείσδυσαν και τελικώς, χάρη στη μονόπλευρη κρατική οικονομική υποστήριξη και στη λυσιτελέστατη λαϊλασία του Βαρλικίου, επικράτησαν οι Τούρκοι. Η ελληνική παρουσία, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη στην σοκαλοτοπία, όπου κοντά στις παλαιές δημιουργούνται συνεχώς και νέες επιχειρήσεις, στη βυρσοδεψία, στην υφαντουργία, στη βιομηχανική παρασκευή ζυμαρικών και μπισκότων, καθώς και στον κλάδο των εισαγωγών-εξαγωγών. Ταυτόχρονα, υπάρχουν στα χέρια των Ρωμιών δύο περίπου δεκάδες μεμονωμένων επιχειρήσεων εθνικής εμβέλειας, όπως η επιχείρηση παραγωγής γλυκόζης και αμύλου του Σαγρέδου, η αλευρόμηλη του Κοσμέτου και η κονσερβοποιία, η αρχαιότερη της Τουρκίας, του Ερμιερμή. Η μεγαλύτερη επίσης ξυλέμπορη της πόλης είναι Ρωμνή. Κοντά σε αυτές τις επιχειρήσεις, ας προσθέσει ο ακροατής εκατοντάδες μικρότερες, χιτήρια, ποτοποιίες, βιοτεχνίες, ποικίλης παραγωγής, εργοστάσια κατασκευής επίπλων, ακόμη και ναυπηγεία. Πολλές διαθέτουν παράδοση τριών και τεσσάρων γενεών. Περί τα 1950 ζουν τα τελευταία καλά τους χρόνια οι Ρωμιοί μεγαλοψαράδες, κάτοικοι οι περισσότεροι των νησιών, που επιπλέον νοικιάζουν τα καλύτερα τα λιάνια και τις γρυποβολές της περιοχής από το βόρειο στόμιο του Κατέστενου έως τους Τσεκμετζέδες, μικρός και μεγάλος της Θράκης, και τον Αστακινό κόλπο προς τα μέρη της Νικομίδιας και της Τούσλας. Έντονη επίσης παραμένει η παρουσία των Ελλήνων στο χονδρεμπόριο κάθε λογής, μέσα στα σκοτεινά μαγαζιά και στις θολωτές αποθήκες του Μπαχτσέ Καπού, του Μπαλούκ Παζάρ, του Ταχτά Καλέ και των Λεμονάδικων, συνοικίες όμορες, που ήταν λαβύρινθος βαθύλαλος εμπορικότατων δρομίσκων, όπου συνοστίζονταν άνθρωποι και εμπορεύματα, ένα περιβάλλον στο οποίο ελάχιστα πράγματα είχαν μεταβληθεί από τα χρόνια της ενετικής ζώνης του ύστερου Βυζαντίου. Στο ανέκαθεν ναυτικό Γαλατά, τα καταστήματα ναυτιλιακών ειδών αλλά και τα ναυτιλιακά πρακτορία είναι ως ένα βαθμό στα χέρια ομογενών. Αλλά εκεί όπου οι Έλληνες βρίσκονται σχεδόν μεταξύ τους είναι στη Μεγάλη Οδό του Πέραν. Ήδη λεωφόρος Ανεξαρτησίας, η Ιστικλάλ, την παλαιά βιτρίνα εκδυτικισμού της πόλης στα χρόνια της Οθωμανικής παρακμής, κατά μήκος της οποίας από το τουνέλι έως το Γαλατά Σαράι και από το Γαλατά Σαράι έως πάνω στο Ταξίμι, τα δύο τουλάχιστον τρίτα των πολυτελών καταστημάτων και ένας μεγάλος αριθμός εστιατορίων, μπειραριών και ζαχαροπλαστείων ανήκουν και δουλεύονται από Ρωμιούς. Η Μεγάλη Οδός του Πέραν, ο ίσιος δρόμος του Σταυροδρομίου, ήταν ακόμη στα μέσα του 20ου αιώνα η αστικότερη αρτηρία της απανταχού Ρωμιοσύνης. Οι περίφημες περατινές δίωδοι, καθώς και τα κάθετα προς τη λεωφόρο σοκάκια, επεκτείνουν την εμπορική ζώνη των καταστημάτων προς την Ταρλάμπαση, τα Μνηματάκια και το Παρμάκ Καπού. Πολλά ρωμαϊκά ονόματα χαλεμπόρων και παλαιοπολών ξεχωρίζουν στο Καπαλί Ταρσί, το Μέγα Μπεζεστένι της κυρίως πόλης, μόνο στο κόσμημα τα Σκύπτρα κατέχουν οι Αρμένοι. Τα ελληνικά καταστήματα είναι επίσης πολλά επί της Σουλτάν Χαμάμ στο Σίρκετζι, όπου αρκετά περατινά καταστήματα διαθέτουν παραρτήματα στα οποία πουλούν ήδη σε προσιτότερες τιμές. Ρωμιοί τέλος κυριαρχούν στην αγορά της Χαλκιδόνας.

Ο συνδυασμός της μακρότατης τοπικής αστικής παράδοσης με την ραγδαία μεταπολεμικό-οικονομική ανάκαμψη του ελληνικού στοιχείου και το απρόσκοπτο σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων με την Ελλάδα εξηγούν τη λάμψη και την πολυειδία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της μειονότητας στα χρόνια που προηγούνται των Σεπτεμβριανών. Είναι τα χρόνια της συγχρονισμένης και μαζικής εισβολής των ελλαδικών θειάσων, οι οποίοι ενίοτε, όπως κατά τις αρχές του έτους 1952, φτάνουν να μονοπολούν το σύνολο σχεδόν των θεατρικών αιθουσών της Κωνσταντινούπολης. Το θερινό της φεστιβάλ λαμπρύνει με την παρουσία της, εμφανιζόμενη στο ανοιχτό θέατρο, η μεγάλη Μαρίκα Κοτοπούλη. Τον χορό των τραγωδιών απαρτίζουν προσεκτικά επιλεγμένοι μαθητές των μειονοτικών σχολείων. Είναι επίσης η χρυσή εποχή των κοινοτικών ή ενοριακών μορφωτικών συνδέσμων, την ίδρυση ή την τόνωση της λειτουργίας των οποίων μεγάλος ενθαρρύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ιδιαίτερα σε κοινότητες με φθήνοντα πληθυσμό. Συνήθως απόρρια ενός μορφωτικού συνδέσμου είναι μια δανειστική βιβλιοθήκη, μια φιλολογική συντροφιά που ενίοτε παράγει κάποιο εφήμερο λογοτεχνικό φύλλο και βέβαια ένας θεατρικός θίασος, κάτι το φυσικότατο σε μια κοινωνία της οποίας η άμεση θεατρική παράδοση είναι η αρχαιότερη της Εγγύης Ανατολής. Διαθέτοντας στελέχη

μεγάλων σχολών. Η Ελληνική Ένωση είναι το μόνο κωνσταντινοπολίτικο σωματείο Ελλήνων υπηκόων, αποτελεί δε τον οργανικό σύνδεσμο ανάμεσα στα τοπικά ρωμαϊκά πολιτιστικά πράγματα και στην Ελλάδα των γραμμάτων και της τέχνης. Στο ετήσιο πρόγραμμα των δημοσίων διαλέξεων προσκαλείται για έναν κύκλο συνήθως τριών ομιλιών ό,τι καλύτερο διαθέτει ο ελληνισμός στον χώρο της διανόησης. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική παραγωγή, η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία συμπίπτει με την έκδοση του αξιόλογου περιοδικού «Τέχνη» και την απαρχή του «Πύρσου». Σε αυτό το διάστημα κυκλοφορούν τα εφήμερα περιοδικά «Χρονικά», «Επιθεώρηση» και «Βόσπορος», καθώς και μικρός αριθμός επίσης βραχίδιων, νεανικών, επί το πολύ λογοτεχνικών φύλων ίσων σημασίας. Τέλος, τίποτε δεν εκφράζει περισσότερο την αισιοδοξία του ελληνικού στοιχείου όσο η ιδέα που καλλιεργείται περί το 1951-1952 από παράγοντες της μειονότητας και από ανάτοτους Έλληνες διπλωματικούς περί ιδρύσεως στην Κωνσταντινούπολη Ελληνικού Ινστιτούτου Μεσαιωνικών Σπουδών. Ο κωνσταντινοπολίτικος ρωμαϊκός τύπος ζει και αυτό στις καλύτερες μετά το 22 ημέρες του. Στα 1955 κυκλοφορούν στην πόλη 5 ελληνόγλωσσες ημερήσιες εφημερίδες και 3 εβδομαδιαίες. Από το μόλις εξυγχρονισθέν πατριαρχικό τυπογραφείο εκδίδονται 2 περιοδικά θρησκευτικού και θεολογικού περιεχομένου, το εβδομαδιαίο Απόστολος Ανδρέας και το τιμηνιαίο Ορθοδοξία. 3 περιοδικές εκδόσεις ποιότητας είναι αφιερωμένες στα παιδιά, Παιδικός Κόσμος, Φίλος του Παιδιού και Παιδικό Φως. Γεγονός τέλος στα εκδοτικά πράγματα αποτέλεσε η εμφάνιση το 1951 της εικονογραφημένης επιθεώρησης «Ρωμιός», χάρη στην οποία αναβίωσε το πολιτικο-σατυρικό ελληνικό έντυπο. Αλλά ίσως ο τομέας στον οποίο περισσότερο διακρίνεται η πολίτικη ρωμιοσύνη στα χρόνια που μας απασχολούν είναι μαζί με ορισμένους κλάδους της οικονομίας και την ιατρική, ο αθλητισμός. Επάνω από τις 2 περίπου δεκάδες αθλητικών συλλόγων της μειονότητας, των οποίων η φήμη σπανίως υπερβαίνει το εντελώς συνοικιακό επίπεδο, ξεχωρίζουν και συστηματικώς επιβάλλονται ακόμη και σε επίπεδο Τουρκίας 2 ρωμαϊκά αθλητικά σωματεία. Ο αθλητικός σύλλογος Πέραν, με μακρά σειρά πρωταθλημάτων στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ, το οποίο μονοπολούν σχεδόν οι Ρωμοί, και ο αθλητικός όμιλος Αταούλων, με τενσάρκωση μετά το 1922 του γυμναστικού συλλόγου Ηρακλής. Ρωμοί αθλητές, προκειμένου να απαλλαγούν από τους περιορισμούς που δεσμεύουν τα μειονοτικά αθλητικά σωματεία και για να σταδιοδρομήσουν απρόσκοπτα, μετεγγράφονται σε διακεκριμένες τουρκικές ομάδες όπως η Γαλατά Σαράι, η Μπεσίκτας και η Φενέρμπαχτσέ. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο ποδοσφαιριστής Λευτέρης Αντωνιάδης, θα εξελιχθεί στον καλύτερο παίκτη της Τουρκίας των δεκαετιών 50 και 60. Έλληνες επίσης διακρίνονται στη δισκοβολία, την πυγμαχία, την πάλη, το άλμα, την κοπηλασία, την κολύμβηση. Διαπρέπουν στο πινκ-πονγκ. Η αθλητική χρονιά της Ομογένειας σημαδεύεται από σειρά θεσμικών γεγονότων. Μεταξύ αυτών είναι η αγωνιστική συνάντηση μεταξύ παλαιότερων και νέων ποδοσφαιριστών, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μακροχώρι. Τα φιλικά παιχνίδια με επισκέπτριες ελλαδικές ομάδες, οι αγώνες που γίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Στο σχολικό αθλητισμό πρώτο κατά κανόνα έρχεται σε όλα τα αθλήματα το ζωγράφιο. Οι αθλητές του συχνά μεταβαίνουν στην Άγκυρα όπου αγωνίζονται και συνήθως νικούν με σχολικές ομάδες επιφανών σχολείων της τουρκικής πρωτεύουσας. Ο κόσμος της διασκέδασης είναι και αυτός κατά ένα μεγάλο μέρος στα χέρια των Ρωμιών, στα πολυτελή εστιατόρια, στα λαϊκά καζίνα, στις μπειραρίες, στις ταβέρνες, στο Πέραν, στο Γαλατά, στο Τζιχαγκύρι, στα Τατάβλα, στο Σίρκιτζι, στο Κοντοσκάλι, στον Άγιο Στέφανο και αλλού. Αυτά και άλλα είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τους μικρόκοσμους της ρωμαϊκής κοινωνίας της πόλης στα μέσα του 20ου αιώνα, που ήταν νησίδα ελάχιστη στο μέσον ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου, ευγενικό κατάλοιπο άλλων καιρών, μιας κοινωνίας βαθύτατα και αποκλειστικώς ειρηνικής, ως εκ τούτου δε αφανταστατρωτής.

0: μιας κοινωνίας εν τούτης που συγκέντρωνε τις περισσότερες προϋποθέσεις για να ανθίσει και πάλι. Η απροσδόκητη μεταπολεμικός ανάκαμψη και η ταχύτατη προκοπή του ελληνικού κωνσταντοπολίτικου στοιχείου αναστάτωσε την χαραχθήσα από τον καιρό των Νεοτούρκων, πάγια δε έκτοτε κυβερνητική πολιτική εκτουρκισμού της Τουρκίας που ήταν και παραμένει μια Οθωμανική αυτοκρατορία εις μικρό. Η αντίδραση των αρχών κατά της μειονότητας άρχισε να γίνεται αισθητή στο πρώτο ήδη τρίμηνο του έτους 1954, έτους τόσο κρίσιμου για την περαιτέρω ανάπτυξη του εντόπιου ελληνισμού. Το Κυπριακό και η όλος άστοχη επίσημη ανάμειξη σε αυτό της Ελλάδος προσέφεραν στην Τουρκία την ουρανόπεμπτη πρόφαση για να εξολοθρεύσει εντός μίας 20ετίας από τότε το τιμιότερο και πλέον πολύπαθο κομμάτι του ελληνισμού. Γράφει στο κείμενό του που δημοσιεύθηκε στο ένθετο 7 ημέρες της Καθημερινής στις 10 Σεπτεμβρίου 1995 ο Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Πετάχτηκαν όμως δύο παλικαράδες από την παρέα και τον έφεραν σχεδόν σηκωτό ανάμεσα στους άλλους. Ο Μπολσεβίκος αμέσως σώπασε. Είχε φιλικές σχέσεις με τον πατέρα Αρσένιο και ήξερε τι είχε τραβήξει στις φυλακές και στα στρατόπεδα. Όλοι περίμεναν πως ο Παπούλης θα ήταν καταπέλτης για τη σοβιετική εξουσία. Όλοι και πρώτος ο Ζητλόφσκι. Ο Αρκάδιος Σιμεώνοβιτς Ζητλόφσκι στο παρελθόν ήταν δημοσιογράφος. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση μονάδας του Κόκκινου Στρατού και τέλος αναδείχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του στρατού των Δοσιλόγων. Άνθρωπος σκληρός αλλά και ικανός, ασκούσε μεγάλη επιρροή σε όλους τους κρατουμένους οπαδούς του Βλάσοφ. Αυτοί αποτελούσαν ξεχωριστή ομάδα μέσα στο στρατόπεδο που δεν είχε σχέσεις με καμιά άλλη. Τίποτα και κανένα δεν φοβόντουσαν. Το τέλος τους το γνώριζαν. Φανατικοί αντικομουνιστές είχαν αποφασίσει να πεθάνουν για την ιδεολογία τους. «Έλα, έλα, παπούλι, βγάλ τα όλα στη φόρα!» Μετά από μικρή σιωπή, ο πατήρ Αρσένιος είπε ήρεμα: «Πολύ έντονη αντίθεση έχει δημιουργηθεί ανάμεσά σας. Έντονη και μισάδελφη, παιδιά μου. Αλήθεια, είναι δύσκολη, βαριά, αφόρητη η ζωή μέσα στο στρατόπεδο. Γνωρίζουμε που θα καταλήξουμε. Γι' αυτό έχουμε γίνει τόσο σκληροί. Όλα μπορούμε, αν θέλουμε, να τα εξηγήσουμε και να τα δικαιολογήσουμε. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έχουμε το δικαίωμα να κακοποιούμε και να σφάζουμε. Σας άκουσα να κατηγορείτε την εξουσία, το σύστημα, τους ανθρώπους. Και μένα με κουβαλήσατε εδώ μόνο και μόνο για να βρείτε ένα σύμμαχο που θα σας βοηθήσει να ενοχοποιήσετε την άλλη πλευρά. Λέτε λοιπόν πως ο κομμουνισμός γκρέμισε εκκλησίες, φυλάκισε πιστούς, πολέμησε την εκκλησία. Ναι, έτσι είναι. Ας εξετάσουμε όμως τα πράγματα συνολικότερα και βαθύτερα. Ας ανατρέξουμε σε όσα προηγήθηκαν. Πολύ πιο πριν ο λαός μας είχε χάσει την πίστη του. Είχε περιφρονήσει την παράδοσή του. Είχε λησμονήσει την ιστορία του. Είχε αρνηθεί τα ιερά και τα όσια του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Η τωρινή εξουσία? Εμείς φταίμε. Και τώρα θερίζουμε ό,τι σπήραμε. Ας θυμηθούμε τι παράδειγμα έδιναν στο λαό οι διανοούμενοι, οι ευγενείς, οι έμποροι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και προπαντός τι παράδειγμα δίναμε εμείς, οι κληρικοί. Ήμασταν οι χειρότεροι από όλους. Γι' αυτό και των παπάδων τα παιδιά, βλέποντας μέσα στις οικογένειές τους την ανηθικότητα και τη φιλοχρηματία, γίνονταν οι πιο φανατικοί άθεοι, οι πιο μαχητικοί επαναστάτες. Πολύ πριν από την Επανάσταση του 1917, ο κλήρος είχε χάσει κάθε δυνατότητα καθοδηγήσεως του λαού. Είχε γίνει αλίμονο μια κάστα επαγγελματιών όπου βασίλευαν η απιστία και η διαφθορά. Από το πλήθος των μοναστηριών της πατρίδας μας, μόνο 5 ή 6 ήταν φωτεινοί φάροι του χριστιανισμού και του πνεύματος. Α, το Βάλαμο, η Όπτινα με τους μεγάλους Στάρτσι, το Ντιβέγεβο, το Σάροφ και ίσως 1-2 ακόμη. Στα υπόλοιπα όχι μόνο την πίστη και την αρετή δεν συναντούσε κανείς, αλλά και σκανδαλιζόταν από το κοσμικό φρόνημα και την ανόητη επιδεικτικότητα. Τι μπορούσε να πάρει ο λαός από τέτοιους ρασοφόρους, από τέτοιους δήθεν εκπροσώπους του Θεού? Εμείς τον σπρώξαμε στην Επανάσταση γιατί δεν του δώσαμε το καλό παράδειγμα. Δεν του εμπνεύσαμε την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την ταπείνωση. Μην τα ξεχνάτε όλα αυτά, μην τα ξεχνάτε. Γι' αυτό μας εγκατέλειψε τόσο εύκολα ο λαός. Γι' αυτό αρνήθηκε μαζί με μας και τον Θεό. Γι' αυτό γκρέμισε τις εκκλησιές. Δεν μπορώ λοιπόν να κατηγορήσω την εξουσία, το σημερινό καθεστώς, γιατί οι σπόροι της αθείας έπεσαν τότε στο έδαφος που εμείς οι ίδιοι είχαμε προετοιμάσει με τα λάθη μας και τον ξεπεσμό μας. Αυτή ήταν η αιτία και η αρχή του κακού. Όλα όσα ακολούθησαν, ακόμη και τούτο το στρατόπεδο και το μαρτύριό μας και οι άσκοπες θυσίες τόσων αθώων ανθρώπων, δεν είναι παρά οι αναπόφευκτες συνέπειες. Είναι φοβερά βέβαια όσα συμβαίνουν, αλλά σαν πατριώτης και σαν ιερέας πρέπει να πω και σε εσάς ό,τι έλεγα πάντα στα πνευματικά μου παιδιά. Την πατρίδα μας, σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, πρέπει να την αγαπάμε, να την υποστηρίζουμε, να την υπερασπιζόμαστε. Τα σημερινά δεινά θα περάσουν. Όλα κάποτε θα διορθωθούν.
1: Χαριτωμένος είσαι, παππούλη, σφύριξε με σφιγμένα δόντια ο Ζητλόφσκι. Λιντσάρισμα σου χρειάζεται γι' αυτό το κήρυγμα. Μας κάνεις τον Άγιο, μα τώρα έδειξες πως είσαι ένας άθλιος προπαγανδιστής. Για το ειδικό δουλεύεις.
0: Δυο χειροδύναμοι άρπαξαν αμέσως τον πατέρα Αρσόνιο και τον απομάκρυναν βία από την ομίγυρη. Ο καυγάς κράτησε λίγο ακόμη, σιγά σιγά όμως η παρέα άρχισε να διαλύεται. Η ώρα ήταν περασμένη και έπρεπε όλοι να ξεκουραστούν. Από την άλλη μέρα κιόλας, μερικοί σκληροπυρηνικοί της ομάδος του Ζητλόφσκι άρχισαν να παρακολουθούν και να ταλαιπωρούν τον πατέρα Αρσένιο. Δύο φορές τον ξεμονάχιασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μια νύχτα έχει σανούρα πάνω στο κρεβάτι του. Πολλές φορές του άρπαξαν το φαγητό και τον άφησαν νηστικό. Μετά από αυτά τα περιστατικά, οι φίλοι του αποφάσισαν να τον προστατέψουν. Πώς όμως? Κάποιο βράδυ, ένας άνθρωπος του Ζητλόφσκι, ο Ζόρα Γρηγορένκο από το Κίεβο, πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο. «Έλα, παπά, σε θέλει ο αρχηγός». Ο παππούλης τον ακολούθησε χωρίς αντίρρηση. Ο Ζητλόφσκι ήταν ξαπλωμένος νοχελικά πάνω στο κρεβάτι του και μιλούσε στους συντρόφους του που τον περιτριγύριζαν. «Με ποιους είσαι, παπά?» ρώτησε τον πατέρα Αρσένιο. «Με μας ή με τους Μπολσεβίκους? Ψυχή πουλημένη? Δουλεύεις για το ειδικό τμήμα, ε? Εξομολογείς τα αδέλφια μας και μετά τα καρφώνεις αυτούς τους. Θα σε περιποιηθούμε, θα σε ξεκάνουμε για να παραδειγματιστούν οι όμοιοι σου. Έλα, Ζόρα, ανάλαβε τον. Πρώτα όμως άφησέ τον απολογηθεί». Ο Ζόρα Γρηγορένκο ήταν αντιπαθητικός σε όλους. Γεροδεμένος, πλατήσωμος, κοντόλεμος, με το πρόσωπο παραμορφωμένο από κάποιο παλιό τραύμα, προξενούσε ένα αίσθημα αποστροφής. Σύμφωνα με κάποιες φήμες, οι Γερμανοί τον χρησιμοποιούσαν σαν εκτελεστή των πατριωτών που καταδίκαζαν σε θάνατο. Ο πατήρ Αρσένιος κοίταξε ατάραχα τον Ζητλόφσκι. «Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι στα χέρια σας», είπε με σταθερή φωνή, «αλλά στα χέρια του Θεού. Με σας πάντως δεν συμμαχώ». Στάθηκε για λίγο, μετά κάθισε σε ένα κρεβάτι απέναντι από τον Ζητλόφσκι και συνέχισε: «Μη με απειλείτε, δεν φοβάμαι. Δεν περνάνε σε μένα μήτε οι απειλές, μήτε οι αγριάδες, μήτε οι ξυλοδαρμοί. Ο Κύριός μου έχει καθορίσει με ακρίβεια τόσο το μήκος του επίγειου δρόμου, όσο και το μέτρο των βασάνων κάθε ανθρώπου. Αν λοιπόν ο δικός μου δρόμος διακοπεί εδώ και τώρα, αυτό θα είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει. Ούτε εσείς, ούτε εγώ. Εκείνο όμως που έχει σημασία, εκείνο που πρέπει να μας φοβίζει όλους, είναι ότι θα σταθούμε μπροστά στο κριτήριό του και θα λάβουμε την ανταπόδοση των πράξεών μας. Εγώ πιστεύω στον Θεό και τον άνθρωπο. Πιστεύω και θα πιστεύω ως την τελευταία μου πνοή. Εσείς σε τι πιστεύετε? Πού είναι ο Θεός σας?
1: Λέτε ότι θέλετε να προστατέψετε τους αδικημένους και τους καταπιεσμένους. Ωστόσο, δεν κάνατε παρά αρπαγές, λαιλασίες, σφαγές, φόνους. Ρίξτε μια ματιά στα χέρια σας. Είναι ματοβαμμένα. Ο Ζητλόφσκι σήκωσε αμήχανα τα χέρια του και τα κοίταξε με μάτια γουρλωμένα. Ύστερα κάρφωσε το αγριεμένο βλέμμα του στον πατέρα Σένιο. «Πολλά λες!» ούρλιαξε, καθώς τα χέρια του έπεφταν βαριά πάνω στα γόνατα. «Αρκάδιε Σιμεώνοβιτς!» ακούστηκε από τα πάνω κρεβάτια η φωνή του Γρηγορέγκο. «Ο Παπαδάκος πήρε φόρα, έχει έμπνευση. Λες να μας κάνει καμιά διάλεξη?» «Τσόπα, Γρηγορέγκο!» τον έκοψε ο Ζητλόφσκι. «Άστο να τα πει πρωτού! Οι παπάδες είναι σαν τους σοβιετικούς συνδικαλιστές. Μια ζωή γλωσσοκοπάνε.» Ο πατήρ Αρσένιος συνέχισε αγνοώντας τα ειρωνικά σχόλια. «Λέτε ότι πιστεύετε, αλλά σε τι? Βασανίσατε και σκοτώσατε τόσους ανθρώπους. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα? Αναγνωρίζετε τον Ντοστογεύσκι σαν μεγάλο συγγραφέα. Παραδέχεστε ότι εκφράζει την ψυχή του ρωσικού λαού. Για θυμηθείτε λοιπόν τι περίπου λέει ο Ντοστογεύσκι με το στόμα του ετοιμοθάνατου Στάρετς Ζωσιμά στους αδελφούς Καραμάζοφ. Να μη μισείτε τους άθεους, τους κήρυκες του κακού, τους ηλιστές, γιατί ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί καλοί, προπαντός στην εποχή μας. Να αγαπάτε το λαό του Θεού, να πιστεύετε και να κρατάτε ψηλά τη σημαία. Η δική σας ζωή όμως είναι γεμάτη από πράξεις μίσους και κακίας. Έχετε ακόμη χρόνο να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε και να διορθωθείτε.» Ο πατήρ Αρσένιος σηκώθηκε και έκανε να φύγει για το κρεβάτι του, μα την ίδια στιγμή ο Γρηγορέγκο με ένα σάλτο έπεσε πάνω του και τον έπιασε από το λαιμό. «Θα τον έπνιγε, ναι!» Τότε μέσα στο μισοσκόπιο εμφανίστηκε η θεόρατη και ρωμαλαία σιλουέτα του ναύτη. Τον έλεγαν έτσι γιατί ήταν πραγματικά ναύτης από την Οδυσσό, που είχε καταδικαστεί σε 15ετή κάθειρξη για πολιτικούς λόγους. Πάντα ξέγνιαστος, πρόσχαρος και καλοσυνάτος, είχε αποκτήσει τη συμπάθεια όλων. Στο στρατόπεδο, παρά τις άθλιες συνθήκες διαβιώσεως, είχε παράδοξα διατηρήσει την υγεία και τη δύναμή του. Με μερικές δυνατές προξιές, ο ναύτης πέρασε μέσα από τους συγκεντρωμένους οπαδούς του Ζητλόφσκι, άρπαξε τον Γρηγορέγκο, τον σήκωσε ψηλά σαν σακί και τον πέταξε πάνω στους συντρόφους του. «Ξέχασες, μικρέ, ότι εδώ είναι στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος και όχι αστυνομικό τμήμα των Γερμανών?» του είπε με τη χαρακτηριστική προφορά της Οδυσσού. Ύστερα στράφηκε στο Ζητλόφσκι. «Για φρόντισε να περιμαζέψεις τους φίλους σου, αλλιώς θα σας φάξουμε όλους, ακούς, όλους!» Ο Ζητλόφσκι και οι σύντροφοί του τα χρειάστηκαν, γιατί στο μεταξύ είχαν πλησιάσει και άλλοι κρατούμενοι με άγριες διαθέσεις. «Όσο για σένα, Γρηγορέγκο, μην ξαναπλώσεις χέρι πάνω στον Πέτρο Αντρέγεβιτς, γιατί χάθηκες, θα σε σκοτώσω! Θα σε κάνω κεφτέ! Πάμε να φύγουμε, Πέτρε Αντρέγεβιτς, γιατί τους δίνουμε στα νεύρα. Σας εκφράζω την εκτίμησή μου και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Σε 3 εβδομάδες ο Ζόρα Γρηγορέγκο μεταφέρθηκε σε άλλη παράγκα. Ο Ζητλόφσκι ησύχασε και μαλάκωσε. Οι αψιμαχίες όμως ποτέ δεν σταμάτησαν μέσα στο θάνατο.

0: Όσο ο καιρός περνούσε, τόσο κεδαινόταν ψυχικά ο Σαζίκοφ με τον πατέρα Αρσένιο. Τον φρόντιζε, τον βοηθούσε, τον συμβουλευόταν. Του μιλούσε για τον εαυτό του και τη ζωή του. Με κάποια νοσταλγία θυμόταν τα παιδικά του χρόνια. Καταγόταν από αρχοντική οικογένεια του Ροστόφ. Στο βάπτισμα είχε ονομαστεί Σεραφείμ, προς τιμήν του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Πολύ νωρίς ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια, μα η μητέρα του, που ήταν πολύ πιστή και ευσεβής, ανέθριψε το μικρό Σεραφείμ με φόβο Θεού, με συμβουλές και νουθεσίες πνευματικές. Ως τα 14 χρόνια του τον έπαιρνε μαζί της στην εκκλησία. Πέθανε όμως όταν ο μοναχογιός της ήταν 22 χρόνων, διπλωματούχος μηχανολόγος ήδη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ροστόφ. Ο Σεραφείμ έμεινε μόνος και δεν άρχισε να μπλέξει με μια παλιοπαρέα. Οι φίλοι τον τήληξαν και τον παρέσυραν επίτηδες στον κατήφορο. Άρχισαν τη δράση τους με μικροδουλειές για να καταλήξουν στα μεγάλα κόλπα και στα εγκλήματα, απάτες, ληστείες, καταχρήσεις, φόνους. Για 12 περίπου χρόνια ακολούθησε ο Σαζίκοφ αυτό το δρόμο, δρόμο που διασταυρώθηκε κάμποσες φορές με τον όμοιο του Σέριη. Συνεργάστηκαν σε μερικές δουλειές, όχι όμως συστηματικά. Ο Σαζίκοφ προτιμούσε τις τολμηρές και επιστημονικές κομπίνες που θα του εξασφάλιζαν πολλά λεφτά χωρίς πολλά αίματα. Επιδίωκε λοιπόν να πιάνει δουλειά σε μεγάλα ιδρύματα ή επιχειρήσεις, και αυτό το κατόρθωνε χωρίς πολλή δυσκολία με τα αναμφισβήτητα προσόντα του, την ανώτερη μόρφωση, την ευφυΐα, την εφράδια και τον αέρα της αριστοκρατικής του καταγωγής. Δείχνοντας ζήλο στη δουλειά και άριστη διαγωγή, κέρδιζε σύντομα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων του. Έτσι μάθαινε όλα τα μυστικά των επιχειρήσεων, προπαντός όσα σχετίζονταν με οικονομικά και ταμιακά ζητήματα. Καθοριστική με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ήταν πάντοτε και η συμβολή των γυναικών που γίνονταν ακούσια όργανα ή και θύματά του. Πώς να αντισταθούν τα νόητα θηλυκά σε αυτόν τον ψηλό και κομψό όμορφον άντρα με τους υποτικούς τρόπους και το συνταρακτικό βλέμμα. Αφού λοιπόν μάθαινε ό,τι του χρειαζόταν, κατέστρωνε με τους συνεργάτες του ένα άρτιο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που πάντα τους εξασφάλιζε τεράστια ποσά, και μετά εξαφανιζόταν. Έφευγε σε άλλη πόλη για άλλες δουλειές. Το παράξενο ήταν ότι τον έπιασαν κάποτε μαζί με μερικούς συντρόφους του για μια μικροαπάτη, για ψιλοπράγματα. Στην ανάκριση κάποιος έσπασε και μίλησε, τα είπε όλα. Έτσι από τα μικρά η αστυνομία έφτασε στα μεγάλα. Τον δίκασαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο, αλλά τελικά τον έστειλαν να αργοπεθάνει στο ειδικό. Όταν σας γνώρισα, πατέρα Αρσένιε, έμεινα κατάπληκτος βλέποντας πώς θυσιάζεστε για τους άλλους. Όλη σας η ζωή είναι αφιερωμένη στο συνάνθρωπο, είπε μια μέρα ο Σαζίκοφ στον πατέρα Αρσένιο και συνέχισε. Τίποτα δεν κρατάτε για τον εαυτό σας. Στην αρχή σκέφτηκα ότι κάπου αποβλέπετε, κάποιο σχέδιο έχετε. Όσο όμως περνούσε ο καιρός, όσο βεβαιωνόμουν για τις ανιδιοτέλειες πράξεις σας, θυμόμουν τη μάνα μου. Πόσο αγαθή, πόσο φιλάνθρωπη ήταν και εκείνη. Πολλά με συμβούλευε η μακαρίτη σας στα παιδικά μου χρόνια. Όλες οι νουθεσίες της ήρθανε πάλι στο νου μου. Τα έχασα όταν με αποκαλέσατε Σεραφείμ. Πώς ξέρατε, μπάτουσκα, το πραγματικό, το βαφτιστικό μου όνομα? Νόμιζα πως το είπατε τυχαία. Τι άλλο μπορούσα να υποθέσω? Αργότερα όμως είδα να κάνετε το ίδιο και με άλλους κρατουμένους. Συγκλονίστηκα. Άρχισα να παρακολουθώ τις κινήσεις σας και τη ζωή σας. Σας είδα λοιπόν να ζείτε για να κάνετε το καλό στο όνομα του Θεού. Αναλογίστηκα τη δική μου ζωή. Ήταν διαμετρικά αντίθετη. Ζούσα για να κάνω το κακό στο όνομα του συμφέροντος, της κρεπάλης και των απολαύσεων. Τώρα σκέφτομαι γιατί ζούσα έτσι και τι κέρδισα. Φίλους δεν έχω, μόνο συντρόφους στην παρανομία. Κανένας δεν με χρειάζεται. Και αν κάνουν κάτι για μένα, το κάνουν μόνο από φόβο. Το παράδειγμά σας ξύπνησε την κοιμισμένη μου συνείδηση, συντάραξε την πορωμένη μου καρδιά και αποφάσισα να δώσω οριστικό τέλος στο παρελθόν. Μα είναι δύσκολο. Θα σε ξεκάνουν οι ίδιοι οι φίλοι σου όταν μυριστούν ότι τους κάνεις νερά. Ξέρετε, οι εγκληματίες δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν φοβούνται τίποτα, δεν υπολογίζουν μήτε το θάνατο, γιατί τον έχουν συνεχώς στην τσέπη. Εγώ και ο Σέρι βάλαμε κάποια τάξη στους θαλάμους. Ασκούμε κάποιον έλεγχο, αλλά όπως και να το κάνεις, αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα μαζεύονται. Το ξέρω πως η ζωή μου θα τερματιστεί εδώ μέσα. Ωστόσο, πατέρα Αρσένιε, θέλω να ακολουθήσω το δρόμο σας. Θέλω να πιστέψω. Η εξομολόγηση. Αργά μια νύχτα, ο Σαζίκοφ πήγε να βρει τον πατέρα Αρσένιο. Ήταν φανερά ταραγμένος. Καθόταν, σηκωνόταν, στριφογύριζε, μιλούσε μια για το ένα, μια για το άλλο. «Πάτερ Αρσένιε», είπε μετά από ώρα, «θέλω να εξομολογηθώ. Δεν θα αργήσει να έρθει το τέλος και με βαραίνουν αμαρτίες πολλές, πάρα πολλές». Απέμεναν 2 ώρες ως το ηγερτήριο. Αποσύρθηκαν και οι δυο σε μια γωνιά. Ο Σεραφείμ γονάτισε. Ο πατήρ Αρσένιος έβαλε το χέρι στο κεφάλι του και βυθίστηκε στην προσευχή. Πέρασαν μερικά λεπτά. Ο Σεραφείμ ήταν λουσμένος στον ιδρώτα, αγωνιούσε, ζαλιζόταν, χανόταν. Μιλούσε κοφτά, μπερδεμένα, με μεγάλη δυσκολία. Ο πατήρ Αρσένιος σώπαινε. Δεν τον ρωτούσε, δεν τον βοηθούσε, δεν τον παρηγορούσε. Μόνο άκουγε και προσευχόταν. Μέσα στο στρατόπεδο είχε εξομολογήσει αρκετούς. Πολύ σπάνια όμως γερασμένους βετεράνους εγκληματίες. Αυτοί είχαν χάσει όλα τους τα αισθήματα. Η συνείδηση, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η πίστη, η ανθρωπιά είχαν νεκρωθεί. Είχαν πληγεί μέσα στο αίμα τη σκληρότητα, τη διαφθορά. Το παρελθόν τους τρόμαζε, το παρόν τους απέλπιζε και μέλλον δεν υπήρχε. Οι εξομολογήσεις τους ήταν πανομοιότυπες ως προς τα περιστατικά. Μόνο το ξεκίνημα της ζωής τους ήταν διαφορετικό. Όλα τα άλλα ίδια. Ληστείες, φόνοι, όργια, διαρκής φόβος της σύλληψης. Υπήρχε ωστόσο διαφορά ως προς την ψυχική αντιμετώπιση των κακουργημάτων τους. Άλλοι συναισθάνονταν τι έκαναν και ήθελαν να σταματήσουν. Δεν τους άφηναν όμως οι περιστάσεις και οι φίλοι. Άλλοι, αντίθετα, μεθούσαν με τη βία, διψούσαν για αίμα, χαίρονταν να κάνουν το κακό και να σπέρνουν τον πόνο γύρω τους. Θεωρούσαν την εγκληματικότητα σαν ηρωισμό. Ο Σεραφείμ ανήκε στους πρώτους. Έβλεπε το κατάντημά του. Βασανιζόταν από τις τύψεις. Ήθελε να βάλει ένα τέρμα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, μα δεν μπορούσε να βρει διέξοδο από τον υπόκοσμο προς τον κόσμο. Δεν μπορούσε να ξεγλιστρήσει από το σιδερένιο δίχτυ των συντρόφων και συνενόχων, που ήταν πάντα έτοιμοι να τιμωρήσουν σκληρά κάθε δειλό, κάθε προδότη. Και ο καιρός περνούσε. Η ίδια πάντα ιστορία, η ιστορία που γνώριζε καλά ο πατήρ Αρσένιος, η ιστορία των εγκληματιών που γερνούσαν μέσα στην παρανομία και τι να έκαναν. Ο Σαζίκοφ έλεγε πολλά, μα δεν έκανε εξομολόγηση. Είχε προετοιμαστεί καλά, έστυψε το μυαλό του, θυμήθηκε ακόμα και τα πιο μακρινά, τα πιο ασήμαντα περιστατικά της ζωής του, κατέστρωσε ένα σχέδιο. Και τώρα που ήρθε η ώρα να εξομολογηθεί, τα έχασε. Πάγωσε, μπερδεύτηκε. Μιλούσε, αλλά τα λόγια του ήταν ανακατωμένα, ο νους του θολωμένος και πάνω απ' όλα η ψυχή του κρύα. Ακόμα και όταν κατόρθωσε με πολύ κόπο να βρει την αυτοκυριαρχία του και να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις του, δεν έκανε παρά μια ξερή αφήγηση γεγονότων, χωρίς μεταμέλεια, χωρίς συντριβή, χωρίς καμιά ψυχική συμμετοχή. Ο πατήρ Αρσένιος το έβλεπε και το κατανοούσε. Το παρελθόν του Σαζίκοφ πάλευε με το παρόν του και από την πάλι αυτή άνοιγε ο δρόμος για το μέλλον. Έγινε μια μικρή παύση. Ο Σεραφείμ έκλαιγε. Μα η ψυχή του ήταν πάντα το ίδιο παγερή. Ο πατήρ Αρσένιος κατάλαβε ότι χρειαζόταν βοήθεια. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επέμβει. «Για θυμίσου, παιδί μου», του είπε. «Πόσο σε παρακαλούσε μέσα στο δάσος εκείνη η γυναίκα, πόσο ικέτευε να τη λυπηθείς. Μα εσύ δεν τη λυπήθηκες. Και αργότερα ένιωθες ντροπή και αηδία για τον εαυτό σου». Ο Σαζίκοφ κεραυνοβολήθηκε. Μέσα σε μια στιγμή κατάλαβε. Ο πατήρ Αρσένιος τα ξέρει όλα. Ο πατήρ Αρσένιος τα βλέπει όλα. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να ψάχνει για λέξεις. Δεν υπήρχε λόγος να φοβάται ή να ντρέπεται. Θα άνοιγε απλά η ψυχή του, που ήταν κιόλας φλογισμένη, και θα άφηνε τα πάντα στα χέρια του εξομολόγου και του Θεού. Η εξομολόγηση είχε τελειώσει. Ο Σεραφείμ ήταν ακόμα γονατιστός, με το πρόσωπο λουσμένο στα δάκρυα. Τα είχε πει όλα, είχε μετανοήσει για όλα και τώρα περίμενε την άφεση ή την καταδίκη. Ο πατήρ Αρσένιος έσκυψε χαμηλά. Στο νου του είχε μόνο λόγια προσευχής. Λόγια για το Σεραφείμ δεν έβρισκε. Μπροστά του ήταν ένας άνθρωπος που εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια, με επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, με ψυχική οδύνη. Μα ήταν συνάμα και ένας άνθρωπος που είχε διαπράξει ανατριχιαστικά κακουργήματα, που είχε σκορπίσει το θάνατο, τον πόνο, τη συμφορά. Ο ιερέας Αρσένιος, που συγχωρεί και λύνει τα αμαρτήματα των ανθρώπων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, παλεύει τώρα με τον άνθρωπο Αρσένιο, που δεν μπορεί να παραβλέψει και να συγχωρήσει μέσα σε μια στιγμή τόσα φρικτά εγκλήματα. «Κύριε και Θεέ μου, δώσε μου φωτισμό για να κατανοήσω και δύναμη για να εκτελέσω το θέλημά σου, να δείξω στον Σεραφείμ το δρόμο σου, να τον βοηθήσω να συνέλθει, να αναγεννηθεί. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας και τους δύο, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς». Μια μυστική φωνή μίλησε τότε μέσα του. Μια φωνή που τον πληροφόρησε ότι δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Δεν χρειαζόταν καν να βάλει στη ζυγαριά της στενόκαρδης ανθρώπινης δικαιοσύνης τις αμαρτίες ενός βαθιά μετανοημένου ανθρώπου που είχε βρει τον Κύριο Ιησού. Σηκώθηκε, έσφιξε στο στήθος του το κεφάλι του Σεραφείμ και είπε: «Με τη δύναμη και την εξουσία που μου δόθηκε από τον Θεό, εγώ, ο ανάξιος ιερεύς Αρσένιος, συγχωρώ και λύνω τα αμαρτήματά σου. Από εδώ και μπρος να κάνεις το καλό στους ανθρώπους και ο Κύριος θα σε ελεήσει. Πήγαινε και ζήσε πια ειρηνικά. Ο Θεός θα σου δείξει το δρόμο. Όσο για μένα, θα είμαι παντοτινά κοντά σου, Σεραφείμ».
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλη είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της Θείας Δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 52. Είπεν ο άφορον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθόν. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν αγαθόν, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρόση άρτου των Κύριων, ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθραπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το αποστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθήσετε Ισραήλ.
0: Ψαλμός 52. Εις το τέλος, με ήχο θλιβερό και παραπονετικό, περί συνέσεως του Δαβίδ. Είπε στο βάθος του εσωτερικού του, ο σκοτιστής από την αμαρτία μέχρι σαφροσύνης άνθρωπος, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός και οι όμοιοι του διαφθάρηκαν και με την παράνομη και αδιόρθωτη αμαρτωλή ζωή τους έγιναν βδελικτοί και συχαμένοι, τόσο ενώπιον του Θεού, όσο και ενώπιον των εναρέτων ανθρώπων. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό προς τα κάτω και έριψε τους οφθαλμούς του επί των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κανείς με σύνεση που να έχει γνώση του Θεού ή να ποθεί να επικαλείται Αυτόν, προσπαθώντας με τις ενάρετες πράξεις του να πλησιάσει προς τον Θεό και να ευαρεστήσει σε Αυτόν. Δυστυχώς, είδε ότι όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό και όλοι κατήντησαν σε εξαχρίωση και διαφθορά. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν θα συνετιστούν λοιπόν και δεν θα βάλουν ποτέ γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία. Δεν θα συνέλθουν επιτέλους και δεν θα σοφρονιστούν. Αυτοί που κατατρώγουν τον λαό μου με τόση ευκολία και ευχαρίστηση σαν να έτρωγαν ψωμί, δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Αλλά γι' αυτό, κυριευμένοι από δυσιδαιμονία, καταπτωήθηκαν από ανύπαρκτα φαντάσματα και καταλήφθηκαν από φόβο εκεί όπου δεν υπήρχε κανείς λόγος να φοβηθούν. Και συντρίφτηκαν, διότι ο Θεός διασκόρπιστε τα οστά εκείνων, οι οποίοι ζητούν να αρέσουν σε ανθρώπους και όχι στον ίδιο. Καταντροπιάστηκαν και κατεσχήνη κατακάλυψε αυτούς, διότι ο Θεός τους εκμυδένισε. Ποιος θα έλθει από την Σιών? Ποιος θα έλθει από τον Άγιο Ναό του Θεού μέσα στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ για να δώσει την σωτηρία στον Ισραήλ? Κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός. Όταν ο Κύριος θα επαναφέρει από την εχμαλωσία τους εξορίστους του λαού του, θα σκυρτήσουν από αγαλίας οι απόγονοι του Ιακώβ και θα εφρανθούν οι καρδιές των απογόνων του Ισραήλ. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχη 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο Νικόλας Ζήτα από το Βαρικό με επιστολή του αναφέρει το προσωπικό του ιστορικό με τη Σοφία. Αυτός σε ηλικία 17 ετών ετοίμασε τα χαρτιά του να φύγει μετανάστη στο εξωτερικό. Πριν φύγει σκέφτηκε να πάει στο μοναστήρι να χαιρετήσει και τη Σοφία που τον αγαπούσε σαν παιδί της και πάντοτε τον καθοδηγούσε στο σωστό. Ήθελε ο ίδιος, φεύγοντας από την πατρίδα για την ξενιτιά, να πάρει την ευλογία της. Τότε αυτή με απλό τρόπο και ήρεμο, «Παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγεις», με είπε. «Αφού έκαμα τα χαρτιά μου, πώς το ξέρεις εσύ ότι δεν θα φύγω», ρώτησα. «Μου το είπε η Παναγία», λέει η Σοφία. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια έμεινα έκπληκτος. Και πράγματι, ο Νίκος παρέμεινε στο χωριό και συνέχισε να πηγαίνει να τον συμβουλεύει στο καλό. Ο κύριος Πέτρος Γκου από την Κλεισούρα θυμάται. «Μου άρεσε να πηγαίνω και να ανάβω τα καντήλια στο μοναστήρι. Τότε, περί το 70, ήμουν σχεδόν 30 χρονών. Πάω μια μέρα, τα άναψα όλα στο τέμπλο και όσα άλλα βρήκα. Κατεβαίνω και βρίσκω τη Σοφία. Ήταν διπλωμένη στο τζάκι. «Δεν τα άναψες όλα», μου λέει.

Θύμασε η Ειρήνη, μικρή ήταν άρρωστη, δεν ήταν καλά. Όταν έγινε 10 χρονών, ο πατέρας μου την πήρε και την πήγε στη Σοφία. Αυτή έκανε προσευχή και ύστερα από το πανηγύρι τον έλεγε. «Άντε Μάρκο μου, το κορίτσι σε έγινε καλά, μη στεναχωριέσαι». Η αδελφή μου μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδιά. Τον άντρα της, τον Δημήτριο Φλού, μετά τον Αραβώνα, τον πρώτη φορά που τον συνάντησε, τον πιάνει στην αυλή και τον ευχήθηκε λέγοντάς του: «Ε Δημήτρη, έγινες γαμπρός του Μάρκου, του Κιδώνα, καλό κορίτσι πήρες». Τον Μακαρίτη, τον πατέρα μας, όλοι τον ήξεραν ως Κιδώνα, δεν μας έλεγαν με το επίθετο. Ο κύριος Γιάννης Κάπα, δικηγόρος στην Πτολεμαΐδα, καταγόμενος από το Μιλοχώρη που είχε την καλοσύνη να ελέγξει και τις περισσότερες ποντιακές φράσεις της Σοφίας, θυμάται και γράφει: «Περί το 1953-54, με τη γιαγιά μου τη Σιμέλα, πηγαίναμε με τα πόδια από το χωριό μας στο Μιλοχώρη, στο μοναστήρι, κυρίως όταν δεν είχαμε αγροτικές εργασίες. Μέσα στο ιερό τα παιδιά μας ήθελαν πεντακάθαρα και μάλωνε τις μανάδες αν δεν είχαν καθαρά τα παιδιά τους. Πολλές φορές μας έπαιρνε και ανεβαίναμε στην Αγία Τριάδα. Σε αυτό το ανέβασμα οι μεγάλοι κουράζονταν γιατί αυτή πήγαινε πολύ γρήγορα. Αν και ήταν γριά και διπλωμένη στη μέση, το μέτωπό της ακουμπούσε στα γόνατα. Τα παιδιά γελούσαν με τις υπερβολές και το πρόχειρο ντύσιμό της. Άλλες φορές μας έδινε και από καμιά καραμέλα, πράγμα σπάνιο εκείνα τα χρόνια. Καθόμασταν συνήθως στο τζάκι και οι μεγάλοι συζητούσαν. Η Σοφία τους έλεγε: «Αυτά τα βουνά θα κουνηθούν και θα καταστραφούν τα χωριά. Ο κόσμος δεν μετανοεί». «Λες να προφήτευε για τους σεισμούς των Γρεβενών?» αναρωτιέται σήμερα ο ίδιος ο Κυριάννης. Στο ασκηταριό της Αγίας Τριάδος, ούτε 300 μέτρα από το μοναστήρι, σε ευθεία γραμμή, αλλά με ανάβαση σχεδόν κατακόρυφη, ζιγ-ζακ, η Σοφία ανέβαινε πρωί-βράδυ για να ανάψει το καντήλι. Έλεγε πως το εκκλησάκι αυτό είναι το σπίτι του πατέρα, ενώ το μοναστήρι είναι της κυρίας και του κυρίου. Όταν τη ρωτούσαν πώς καταφέρνει και ανεβαίνει τόσο γρήγορα, γριά γυναίκα, απαντούσε: «Η Παναγία με ανεβάζει». Μερικοί μαρτυρούν πως συχνά την έβλεπαν να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει στο βουνό χωρίς να πατάει στη γη. Πετούσε. Αυτό το πέταγμα θύμιζε το λόγο του προφήτη Ισαΐα που λέει προφητικά: «Οι δε υπομένοντες των θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφύσοντες ως αετή, δραμούνται και ού κοπιάσουσιν, βαδιούνται και ού πεινάσουσιν». Μερικές φορές όταν τη ρωτούσαν πώς ανέβηκε τόσο γρήγορα ενώ αυτούς τους είχε βγει η ψυχή, έλεγε με φυσική απλότητα: «Με πήρε ο προφήτης Ηλίας το άρμα του. Ο προφήτης Ηλίας φέρμε ουσταδά». Μέσα στην εκκλησία του μοναστηριού συνήθως δεν άφηνε άλλον να διακονήσει. Στο ιερό γυναίκα δεν πλησίαζε. Κατά το πανηγύρι της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου, η Σοφία δεν παρουσιαζόταν ούτε στα τραπέζια με τους επισήμους, ούτε στον κόσμο, ή κρυβόταν στο δωμάτιό της ή κούρνιαζε σε καμία γωνία. Όταν όμως σουρούπωνε, άρχισε το δικό της διακόνημα. Το πάτωμα, Σεπτέμβριο μήνα, με τα πρωτοβρόχια, γέμιζε λάσπες από τους προσκυνητές, χώματα, κεριά, λάδια. Τότε η Σοφία κλείδωνε από μέσα την πόρτα και μέχρι τα ξημερώματα μόνη της σκούπιζε ολόκληρο το ναό. Το πρωί η εκκλησία έλαμπε από καθαριότητα. Πολλοί που την παρακολουθούσαν την έβλεπαν επάνω στην καρέκλα να στέκεται όρθια σαν λαμπάδα για να ανάψει τα καντήλια. Αργότερα παράγγειλε μια ξύλινη σκάλα ειδική ώστε να ευκολύνεται κάπως την εργασία της και την πλήρωσε η ίδια όπως θυμούνται πολλοί. Παλαιός ηγούμενος της Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου, ο πατήρ Δαμιανός Μη και άλλοι κάπως περιπεκτικά την ρωτούσαν: «Σοφία, σήτη υπροπατής πασκλητέσα, και όταν άφτεις τα καντήλια πώς εμπορείς και σκούσε τίκια?» Δηλαδή, Σοφία, όταν περπατάς πηγαίνεις κυρτή, και όταν ανάβεις τα καντήλια πώς μπορείς και σηκώνεσαι όρθια? Πώς γίνεται αυτό? Και εκείνη απαντούσε: «Χαπέρ και έχω. Όταν ανάφτω τα καντήλια εθαρρύς και η Παναία σύρε με άπαν και σκούμε. Δεν ξέρω,

είναι να ανάψω τα γκαντήλια, θα ρίσκει η Παναγία με τραβάει και σηκώνομαι όρθια. Με ιδιαίτερη ακρίβεια και οξυδέρκεια ο Πολύπυρος πνευματικός επιλέγει. Στη σοφία συνοψίζονται τρία σπουδαία πράγματα. Η μοναδικότης του φαινομένου, η αποδοχή από τους εντοπίους και το ακατάκριτον. Τους άντρες η ουσία τους συνεβούλευε να κρατούν κομβολόγια. Στην Παναγία πολλοί έκαναν τάμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Όταν λοιπόν θα γινόταν βάπτιση στο μοναστήρι, η Σοφία ετοίμαζε τα απαιτούμενα, την κολυμβήθρα, το νερό, ζεστό και κρύο και ό,τι άλλο χρειαζούμενο. Μέχρι το τέλος της ζωής της δεν άφηνε άλλον στο διακόνημα αυτό. Παρούσα σε κάθε μυστήριο και η ίδια. Κρατούσε τη λαμπάδα ή βοηθούσε τον ιερέα. Ο κύριος Κώστας Α από την Πτολεμαΐδα είχε τάμα να βαφτίσει το γιο του στην Παναγία. Η Σοφία άρχισε να ετοιμάζει την εκκλησία. Ήταν το 1970 και τότε ήταν σχεδόν 90 ετών. Ο Κώστας τη λυπήθηκε για την ηλικία της και έτσι που ήταν κυρτωμένη. «Άσε θεία, να τα ετοιμάσουν οι γυναίκες», της είπε. «Όχι πουλόπου μου», απάντησε εκείνη. «Εσύ και εγώ μόνοι μας θα τα ετοιμάσουμε». Έτσι και έγινε. Το παιδί βαφτίστηκε και έλαβε το όνομα Ευάγγελος. Ο λόγος της Σοφίας ήταν «για όλους νόμος».

Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αναπαύσει το πνεύμα του Θεού, με τον αγώνα δηλαδή και την ταπείνωσή του, τότε τα λεγόμενα άγρια ζώα και θηρία θα συναγελαστούν με όσα ονομάζουμε ήμερα. Θα γίνει αυτό που συνέβαινε και στον Παράδεισο. Βούς και άρκος άμα βοσκηθήσονται και πεδίων νήπιων επιτρόγλιν ασπίδων και επικίτην εκγόνων ασπίδων την χείραν επιβαλεί. Και ούμοι κακοποιήσωσιν ουδέ μη δίνονται απολέσε ουδέ να επί το όρος το Άγιόν μου ότι ενεπλήσθη η σύμπασα του γνώνε των Κύριων. Και στη Σοφία ο προφητικός λόγος εφαρμόστηκε. Η αρκούδα κατέβαινε στον κήπο και τα φίδια, τα μερμήγκια και τα πουλιά είχαν εξοικειωθεί και είχαν γίνει φίλοι της. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλίαν ελέγξει, αλλά κρίνει ταπεινό κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης. Βέβαια, αυτός ο προφητικός λόγος βρήκε την τέλεια εκπλήρωση και εφαρμογή του στο θεανθρώπινο και θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά και κάθε Άγιος, μιμητής του εσταυρωμένου βίου, πέτυχε τη συμφιλίωση της λογικής και της λεγόμενης άλογης κτήσεως. Η αγάπη λοιπόν της Σοφίας δεν σταματούσε μόνο στους ανθρώπους. Απλωνόταν και αγκάλιαζε όλη την κτήση, λογικά και άλογα, ήμερα και άγρια. Στο άγριο βουνό, γύρω από το μοναστήρι, κυκλοφορούσαν τότε πολλές αρκούδες, λύκοι και άλλα αγρίνια. Όλα αυτά η Σοφία είχε συμφιλειωθεί. Από τις πολλές σχετικές αναφορές καταγράφουμε 2-3 που έχουν ιδιαίτερη χάρη. Συνταξιούχος στρατιωτικός που συνήθιζε να επισκέπτεται τη Σοφία μέχρι τα τελευταία της, από τότε που υπηρετούσε στην περιοχή, στον πόλεμο και αργότερα το 49, διηγούταν κάτι απίστευτο για τα σημερινά δεδομένα. Είχε μία αρκούδα η Σοφία και την έθρεφε στο χέρι με ψωμί και με ό,τι άλλο φαγόσιμο είχε. Και το μεγαλόσωμο αλλά άκακο εκείνο θηρίο έπαιρνε την τροφή, της έγλυφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και πάλι χανόταν στο δάσος. Αυτήν την αρκούδα την είχε και όνομα. «Έλα, ρούσα μου, έλα να τρώεις ψωμόπουν», της έλεγε. Ο Δημήτρης Γάμα, γεννημένος το 1960 από την Πτολεμαΐδα, προσθέτει ότι πολλές φορές, όπως και ο ίδιος το είδε, την αρκούδα η Σοφία την έδαινε στη βρύση του Μπαχτσέ. Αν όμως τύχαινε κάποιος ανήξερος να αντικρίσει αυτό το θέαμα, την αρκούδα δηλαδή δεμένη, ή τη Σοφία να την ταΐζει στο χέρι δίχως καμία προφύλαξη, πάγωνε από το φόβο του. Την αρκούδα την είχε δει τότε που ζούσε στο μοναστήρι η βασιλική κάπα από το Βαρικό. Κάποιος μάλιστα, τότε στρατιωτικός, θέλησε να τη σκοτώσει μη γνωρίζοντας την οικειότητά της με τη Σοφία. Αυτή, μόλις τον είδε με προτεταμένη την κάνη του όπλου του, έβαλε τις φωνίες και όταν τον πλησίασε ενώ εκείνος πήγαινε να δικαιολογήσει την ενέργειά του, εκείνη του εξήγησε τη φιλία της και την ακακία του ζώου. Άλλοι προσκυνητές είδαν 3 φίδια να κοιμούνται μαζί της, στο προσκέφαλό της, και ούτε την πείραζαν ούτε τα πείραζε. Η κυρία Κίτσα λέει πως τα φίδια ήταν λεπτούτσικα, σαν σαΐτες. Όταν τα έβλεπες φοβόσουν, αλλά η Σοφία μας έλεγε «Μη φοάσαι ατά και τσουμπίσνε ξάι, μη φοβάσαι, αυτά δεν τσιμπούν καθόλου». Κάποιοι που την είχαν συνοδεύσει να ανάψουν τα καντήλια της Αγίας Τριάδος είδαν να περιφέρεται εκεί μέσα στο εκκλησάκι ένα μεγάλο φίδι. Αμέσως ταράχτηκαν και προσπάθησαν να το σκοτώσουν, όμως η Σοφία τους αποπήρε. «Αφού δεν σας πειράζει, μην το πειράζετε», πρόσθεσε. «Αυτό είναι της Εκκλησίας». Ο μικρός Κώστας, 8 ετών, βρέθηκε με τους γονείς του, αλλά και συγγενείς και τους κουμπάρους τους, στο εξοκλήσι. Μέσα στο ναό η Σοφία ανάβει τα καντήλια, ενώ άλλοι είναι ακόμα στην αυλή και άλλοι ήδη μέσα
προσκυνούν στα εικονίσματα. Κάποια στιγμή η κυρία Βαρβάρα, η μητέρα του, βάζει τις φωνές. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος και βλέπει ένα χοντρό και μεγάλο φίδι να βγαίνει μέσα από μια τρύπα πάνω από την πόρτα και να προσπαθεί να μπει στη διπλανή. Τότε ο Κυρθανάσης, ο πατέρας του, αρπάζει ένα ξύλο έτοιμος να το χτυπήσει. Τελικά δεν τον πείραξαν και φοβισμένοι κατέβηκαν στο μοναστήρι. Όταν ήρθε και η Σοφία, της λένε: «Θεία Σοφία, απάνσω εκκλησάκι έτον ένα τρανόν οφίδ και εσέβεν απέσω ιερό, το ξέρεις?» Και η Σοφία απαντά: «Εκείνο το οφίδ και πειράζ είναι της Παναΐας». Σ' άλλες όμως περιπτώσεις τα φίδια πολύ τα κυνηγούσε και τα στούμπιζε το κεφάλι με τις πέτρες. Στα παιδιά έλεγε να τα σκοτώνουν, γιατί αυτά μας έβγαλαν από τον παράδεισο, θυμίζοντας τη φράση «Αυτός δηλαδή ο Χριστός σου τηρήσει κεφαλήν από τον λόγον προς τον αρχαίκακον όφιν, τον σατανάν, που είπε στον παράδεισο ο Θεός Πατήρ». Η Σοφία δεν ήθελε να βλέπει ψωμί πεταμένο. «Είναι αμαρτία», έλεγε, «να πατήσεις ψίχουλα και να πας στον απόπατο». Όταν έβρισκε κανένα κομμάτι, έστω και μαζί με άλλα αποφάγια, το έπαιρνε, το σήκωνε ψηλά με τα χέρια προς τον ουρανό και έλεγε: «Παναγία μου, συγχώρεσέ τους». Άλλοι πολλοί μαρτυρούν για το εξής: όσα ξεροκόμματα ψωμί περίσευαν, τα μάζευε σε ένα κατσαρόλι και τα μούσκευε. Όταν το ψωμί μαλάκωνε, το έβαζε η μακαρία στα περβάζια, στα παράθυρα, ψίχουλα για τα πουλάκια. «Να έρθουν τα πουλιά του Θεού να το φάνε», έλεγε. Και αυτά τα ευλογημένα, όταν η ίδια προσευχόταν, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, μαζεύονταν και φτερούγιζαν γύρω της και λαϊδώντας. Όταν συγχωρέθηκε, τα πουλιά πήγαιναν και χτυπούσαν με το ράμφος τους στο τζάμι μιας φωτογραφίας που υπήρχε στο μοναστήρι. Αυτή τη φωτογραφία την είχε πάρει ο δεσπότης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος στα γραφεία στη Μητρόπολη, αλλά ύστερα χάθηκε. Ψίχουλα έβαζε και όπου έβλεπε φωλιά από μυρμήγκια.

Η Σοφία για τον κόσμο ήταν ξένη και παράξενη. Με τους Αγίους όμως είχε ιδιαίτερες φιλίες. Προσωπική, αγιοπνευματική κοινωνία. Ο Άγιος Γεώργιος την είχε υπό την προστασία του από τον Πόντο ακόμη, τότε που έσωσε το χωριό από τους Τσέτες. Ο ίδιος, ο Άγιος, ήταν παρόν και στην εγχείρηση. Και τελικά, την ημέρα της μνήμης του, στις 23 Απριλίου, με το παλαιό εορτολόγιο, εκοιμήθη η Σοφία. Ο προφήτης Ηλίας την μετέφερε στο άρμα του. Χορός Αγίων παρευρέθηκε στην εγχείρησή της. Ο πολιούχος της Καστοριάς, Άγιος Μινάς, που η εικόνα του υπάρχει στο καθολικό της Μονής, πολλές φορές παρουσιάστηκε καβαλάρης και τον άκουσαν κι άλλα πρόσωπα που εργάζονταν εκείνο τον καιρό εκεί. Άκουσαν το ποδοβολητό του αλόγου του γύρω από την εκκλησία και έβλεπαν ένα σύννεφο σκόνης χωρίς να βλέπουν τη μορφή του. Όμως η Σοφία όχι μόνο τον άκουγε, αλλά και τον διέκρινε καθαρά μέσα στη φωτεινή ομίχλη που τον περιέβαλε. Να πως διηγείται μια τέτοια εμφάνιση η γερόντισσα Χρυσαυγή. Ένα βράδυ, οι Μαντρινέοι, ο σύλλογος από τη Σαλονίκη, πήραν τηλέφωνο, θα έρθουν να φάμε φασολάδα. Ήρθαν, έφαγαν, ήπιαν, μέθησαν, ρακιά, κρασιά, πράγματα. Ώρα μία, μεσάνυχτα, σηκώθηκαν να φύγουν. Ήταν και η γυναίκα του Κώστα, του υπάλληλου. Με λέει, νίσταξα, θα πάω να κοιμηθώ. Εγώ λέω, τη σημερινή δουλειά δεν την αφήνω. Τα έπλαινα. Ακούω τα παράθυρα να τρίζουν. Ένα άλογο γύρω-γύρω στην εκκλησία. Αμάν, τρόμαξα. Τώρα λέω, κοντεύει να ανέβει τη σκάλα. Κόλλησα στην πόρτα και περίμενα με κομμένη ανάσα. Πριν ξημερώσει, παίρνω τη λάμπα και πηγαίνω στη Σοφία. Τι ήταν αυτό, της λέω. Πήγα να πεθάνω από το φόβο. Αλλά εκείνη ήταν ατάραχη. Μαρία, τον Άγιο Μινά φοβήθηκες, με λέει. Ήρθε με το άλογο. Εγώ τον είδα μέσα στην ομίχλη. Και άλλες φορές μας έρχεται. Για ό,τι χανόταν προέτρεπε τους ανθρώπους να ανάβουν κερί μπροστά στο εικόνισμα του καβαλάρη Αγίου Μινά που η ίδια τους το έδειχνε. Και τα χαμένα αντικείμενα ή ακόμη και ζώα αμέσως τα έβρισκαν. Ένας υπάλληλος που η Σοφία τον συμβούλευε να μην πίνει και γι' αυτό το λόγο συνέχεια μάλωναν δεν την παραδεχόταν. Εκείνος όμως τις ημέρες είχε χάσει ένα αρνάκι που το μεγάλωνε στο μοναστήρι. Το έψαχνε παντού και δεν μπορούσε να το βρει πουθενά. Στο τέλος, ρωτάει την καθαρίστρια που κι αυτή είχε χάσει χρήματα και τα βρήκε με τη συμβουλή της Σοφίας, ανάβοντας κερί στον Άγιο. «Τι σε είπε η καλογριά, πώς τα βρήκες?» Και η κυρία Χρυσαυγή, που η Σοφία την φώναζε Μαρία, του έδειξε την εικόνα για να ανάψει το κερί του. Ύστερα, αμέσως, μόλις βγήκε να ψάξει από το χαμένο ζωντανό, βρήκε μόνο το μαλλί και τα κόκαλα, γιατί βλέπεις δεν πίστευε στα λόγια της Σοφίας. Πρόσθεσε κατά τη διήγησή της η απλοϊκή γερόντισσα Χρυσαυγή.

0: Μεγάλη ευαισθησία η Σοφία έδειχνε και στο θέμα των πεθερικών. Δεν ήθελε να μαλώνουν πεθερές με νύφες. «Μια μέρα», θυμάται η κυρία Ανέτα πει, «κατέβηκα προς την Παναγία να ανάψω τα καντήλια, αλλά ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Μόλις με βλέπει η Σοφία με λέει, «Σε βλέπω πολύ μαύρη στο πρόσωπο, τι έπαθες?» Της είπα τότε πως μάλωσα με τον πεθερό μου. «Με έσκασε», πρόσθεσα. «Δεν θέλω», με είπε, «να μαλώνεις. Θέλω να τους αγαπάς, ακόμα κι αν σε πουν ξένοι. Εγώ ήμουν νύφη στην κλεισούρα και δεν με θέλαν οι πεθερά μου. Γι' αυτό και μάλωνα με τα πεθερικά μου. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους», μας έλεγε. «Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε τον Χριστό. Από πάνω είναι ο Πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας». Άλλη φορά η κυρία Ανέτα είπε στη Σοφία, που επέμενε πολύ στο θέμα της νηστείας, να βάζει την Παρασκευή στο φαγητό τουλάχιστον λίγο λάδι. Η Σοφία τότε αναστέναξε βαθιά και πρόσθεσε, «Αχ, να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας, ούτε ψωμί, όχι και λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή», έλεγε στα ποντιακά. Ίδια ακόμη θυμάται τη Σοφία να λέει, «Όταν έρχεσαι στην Παναία τρέχουν τρεις βρύσες. Να ρέχνετε νερό επάνω σας και ύστερα βάλτε μία μετάνοια και ύστερα μπαίνετε στην Παναία». Κατά την μαρτυρία της κυρίας Βικτωρίας Χ, που σήμερα κατοικεί στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, δύο συμπεθέρες που είχαν χωρίσει τα παιδιά τους αποφάσισαν να κατέβουν με την ίδια ομάδα από την κλεισούρα στο μοναστήρι. Το βράδυ έμειναν μαζί με άλλες γυναίκες στο ίδιο δωμάτιο. Όλοι όμως τη νύχτα άκουγαν βήματα έξω από την πόρτα τους. Κάποιος που γύριζε στο διάδρομο σαν να ήθελε να μπει μέσα, αλλά τελικά δεν έμπαινε γιατί κάτι τον εμπόδιζε. Οι γυναίκες φοβήθηκαν και έτρεξαν να βρουν τη Σοφία. Εκείνη αμέσως ρώτησε, «Ποιες είστε μαλωμένες? Η Παναγία έρχεται στην πόρτα σας, αλλά δεν μπαίνει μέσα γιατί κάποιες είστε μαλωμένες». Οι συμπεθέρες κατάλαβαν ότι για αυτές ήταν το μάθημα και αμέσως συγχωρέθηκαν, βάζοντας μετάνοια η μία στην άλλη. Για τις νυχτερινές επισκέψεις της Παναγίας χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία της κυρίας Τασούλας Κάπα, νύφης του κυρίου Ιωάννου Νή, όπως τα διηγήθηκε μαζί με την προηγούμενη στο νεαρό θεολόγο φοιτητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη. Όταν η ίδια ήταν μικρή μαζί με άλλα παιδιά, φιλοξενούταν στον Ξενώνα. Τη νύχτα έκλειναν τα μικρά την πόρτα για να κοιμηθούν. Κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα η Σοφία πήγαινε να δει αν κοιμούνται. Τα σκέπαζε στοργικά, τα σταύρωνε και αν ήταν ξύπνια τα έλεγε να μην κλείνουν την πόρτα γιατί η Παναγιά γυρνάει τη νύχτα στο σπίτι της και θα περάσει να τα ευλογήσει. Μερικά παιδάκια γελούσαν ακούγοντας ότι θα έρθει τάχα η Παναγία. Η γιαγιά Σοφία όμως με ένα αυστηρό βλέμμα τα έλεγε να μην γελούν και τα βεβαίωνε για την νυχτερινή επίσκεψη της Παναγίας. Ύστερα, φεύγοντας, άφηνε πάντα την πόρτα ανοιχτή.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα, φέτος δηλαδή, στις εκπομπές αυτές, ανέλησα γενικά για το δόγμα, τι είναι το δόγμα μέσα στην Εκκλησία και τη σχέση μεταξύ δόγματος και ηθικής. Έπειτα ανέλησα για τη σχέση και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Υπάρχει μια καταπληκτική, θαυμάσια ενότητα, διότι έχουν την ίδια αποκάλυψη, την ίδια εμπειρία, με τη διαφορά ότι στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλυπτόταν ο άσαρκος λόγος, ο μεγάλος βουλής άγγελος, στην Καινή Διαθήκη είναι ο συσσακρωμένος λόγος. Επομένως έχουμε μια ενότητα θαυμαστή μεταξύ προφητών, Αποστόλων και Πατέρων. Ομίλησα για τη σημασία και την αξία την οποία έχει η Αγία Γραφή, για τη σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ποιος κάνει την πραγματική ερμηνεία και πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή, σε σχέση βέβαια και με την παράδοση και πώς η Ιερά Παράδοση είναι αυτή η οποία ερμηνεύει την Αγία Γραφή, και είχαμε δει τι ακριβώς είναι η Ιερά Παράδοση μέσα στην Εκκλησία, και βεβαίως παρουσίασα όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι, θα έλεγα, εισαγωγικά για να δει κανείς στη συνέχεια τα δογματικά ζητήματα που έχουν σχέση με τη θεολογία, δηλαδή το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, έχουν σχέση με τη Χριστολογία, για το πώς ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, έγινε Χριστός, δηλαδή η Θεία Φύση έχρισε την ανθρώπινη φύση, αυτό είναι εκείνο που λέμε Χριστολογία, και πώς στη συνέχεια όλο το έργο του ο Χριστός το κάνει μέσα στην Εκκλησία, και επομένως έχουμε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας που είναι το μυστήριο του Χριστού. Από εδώ και πέρα στις εκπομπές τις οποίες θα κάνουμε θα αναλύσουμε αυτά τα θέματα, τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα δούμε λίγο το θέμα της θεολογίας περί της Αγίας Τριάδος. Δεν λέω τη θεολογία της Αγίας Τριάδος, γιατί η Αγία Τριάδος αποτελεί ένα μυστήριο και δεν το γνωρίζουμε όλο στην έκφανσή του, όλο αυτό το μυστήριο. Εμείς γνωρίζουμε και θεολογούμε περί της Αγίας Τριάδος. Είναι γνωστό ότι το θέμα του Θεού απασχόλησε τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές, τόσο από φιλοσοφική όσο και από θεολογική πλευρά. Στα ερωτήματα όπως το τι είναι ο Θεός, από πότε υπάρχει ο Θεός, ποιος τον έκανε, αν τον έκανε Θεός, είναι αδημιούργητος, αλλά θέτουν οι άνθρωποι τέτοια ερωτήματα, ποια είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο και πολλά άλλα, προσπαθούν να απαντήσουν τα διάφορα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα από την αρχαιότητα. Όταν διαβάσει κανείς πολύ καλά τη φιλοσοφία, την αρχαία φιλοσοφία, τόσο την προσοκρατική όσο και την κλασική μεταφυσική φιλοσοφία, που σημαίνει Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης και η μετέπειτα, τότε θα δει ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να αναλύσουν το θέμα του Θεού και ο καθένας δίνει διαφορετικές απαντήσεις για το Θεό. Όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται από τη λογική του ανθρώπου, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός στους προφήτες, στους Αποστόλους και τους Πατέρες και τους Αγίους διαμέσου των αιώνων. Και αυτοί έχουν την αληθινή γνώση του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική θεολόγοι στην Εκκλησία, και βεβαίως στη συνέχεια οι θεολογούντες είναι όσοι έχουν φωτισμένο νου και ακολουθούν τη διδασκαλία των πεπειραμένων Αγίων. Έτσι στηριζόμαστε στη δική τους μαρτυρία, δηλαδή στη μαρτυρία των Αποστόλων, των Προφητών προηγουμένως, των Αποστόλων και των Πατέρων, γιατί ο Θεός δεν είναι αντικείμενο το οποίο προσπαθούμε να το διερευνήσουμε με τη λογική και το οποίο ανακαλύπτει ο άνθρωπος με την ισχυρά του λογική, αλλά είναι πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτεται στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου σύμφωνα με το μακαρισμό τον οποίον είπε ο Χριστός, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Την εμπειρία των Θεοπτών Αγίων θα καταθέσω και θα παρουσιάσω και στη σημερινή εκπομπή αλλά και στις επόμενες εκπομπές, που θα δούμε αυτή τη δογματική της Εκκλησίας που δεν στηρίζεται σε μια λογική διεργασία αλλά στην αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους. Και καταρχάς να τονίσω κάτι το οποίο είπα στις αρχές της σειράς αυτών των εκπομπών για το τι είναι δόγμα και τι είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, τι είναι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος και τι είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η εμπειρία του Τριαδικού Θεού διατυπώθηκε από τους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων με την ορολογία της εποχής εκείνης για να οριοθετηθεί η πίστη και να αποφευχθεί η παραχάραξή της. Παρά την οριοθέτηση της πίστεως, η Αγία Τριάς ως προς την ουσία της είναι μυστήριο ακατανόητο από τους ανθρώπους και τους αγγέλους ακόμα. Έτσι άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι ακατανόητο από μας και τους αγγέλους και άλλο είναι το δόγμα περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός υπάρχει προπάντων των αιώνων και πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Θα μπορούσε ο Θεός και να μην δημιουργούσε τον κόσμο χωρίς αυτό να έχει συνέπεια στην ύπαρξή του. Δηλαδή η ύπαρξη του Θεού δεν εξαρτάται από τον κόσμο και τον άνθρωπο και από τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η Εκκλησία διακηρύσει την ύπαρξη του Θεού γιατί στηρίζεται στην αποκάλυψη την οποία έκανε ο Χριστός και τη θεοπτεία την οποία είχαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρική πίστη και όχι για μια στοχαστική ανακάλυψη και διακήρυξη. Οι θεόπτες Άγιοι κατά την εμπειρία βλέπουν τρίφωτον θεότητα. Τα δύο φώτα έχουν πηγή το πρώτο φως. Το δεύτερο προέρχεται από το πρώτο, αλλά έχει σώμα. Και το τρίτο εκπορεύεται από το πρώτο φως, αλλά δεν έχει σώμα όπως έχει το δεύτερο φως. Έτσι γίνεται αυτή η γνώση και η διάκριση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και τα τρία είναι φώτα και το ένα φως είναι μέσα στο άλλο. Υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση, αλλά το ένα φως είναι η πηγή των άλλων φώτων. Το δεύτερο φως είναι, προέρχεται από το πρώτο, αλλά έχει σώμα, είναι η ενσάρκωση, ο ενσαρκωμένος σε σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Και το άλλο φως προέρχεται μεν από το πρώτο, που είναι ο Πατήρ, αλλά δεν έχει σώμα. Έτσι γίνεται η διάκριση μεταξύ του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέσα στην εμπειρία. Δηλαδή οι θεούμενοι από την προσωπική τους εμπειρία γνωρίζουν ότι τα τρία αυτά φώτα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά είναι μία τρίφωτος θεότης εν μία θεότητη ή εν ενή φωτή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι Θεός της Αποκαλύψεως, ενώ ο Θεός της Σχολαστικής Θεολογίας είναι ένα μέσον για να ικανοποιήσει την ευδαιμονία των ανθρώπων. Οπότε η ικανοποίηση αυτής της ευδαιμονίας θεωρείται κατά τους δυτικούς θεολόγους απόδειξη της υπάρξεως του Θεού.

Ενώ, αγαπητοί ακροατές, κατά τους σχολαστικούς θεολόγους, η ύπαρξη του Θεού αποδεικνύεται με διάφορα διανοητικά κατασκευάσματα, διάφορες σκέψεις, διάφορους στοχασμούς, κατά τους πατέρας η μόνη απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού δεν είναι η ευδαιμονία, όταν ο άνθρωπος δηλαδή κατορθώσει να εισέλθει μέσα σε αυτή την ευδαιμονία η οποία υπάρχει στο Θεό, αλλά είναι η αποκάλυψή του στους Αγίους μέσα στη δόξα του και η μετοχή του ανθρώπου στη θέα της δόξης του Θεού διά της θεώσεώς τους. Και αυτό μας το διαβεβαιώνουν οι θεόπτες Άγιοι διαμέσου των αιώνων, που είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες. Έπειτα, στη Δύση, η ύπαρξη του Θεού συνδέθηκε με τη λογική του ανθρώπου, την οποία θεώρησαν ότι δεν είναι υλική, αφού τα ζώα δεν έχουν λογική και δεν μπορούν να σκεφτούν όπως οι άνθρωποι. Με το δεδομένο αυτό αναπτύχθηκε στη Δύση η λεγόμενη σχολαστική θεολογία, η οποία στηρίχθηκε στη λογική και κυρίως στη λογικοκρατία. Γιατί άλλο είναι ο ορθός λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός. Άλλο είναι η λογική και άλλο είναι η λογικοκρατία. Στους πατέρες όμως της Εκκλησίας η γνώση της υπάρξεως του Θεού δεν συνδέθηκε με τη λογική, αλλά με τον καθαρό νου, που λέγεται και καρδιά. Όταν ο νους ενεργεί μες στην καρδιά, τότε αυτό λέμε ο νους μες στην καρδιά και θεωρείται ότι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Είναι η καρδιά, όχι απλώς το σωματικό όργανο, είναι ο εσωτερικός αυτός χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η νοερά ενέργεια και λειτουργεί ο νους. Και είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται». Οι θεόμενοι που έχουν καθαρθεί διδάχτηκαν και βίωσαν τον αληθινό τρόπο της γνώσεως του Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου έχει, όπως το έχουμε πολλές φορές πει στην εκπομπή αυτή, έχει νοερά ενέργεια που λέγεται και νους, όπως επίσης έχει και λογική ενέργεια. Άλλο είναι η νοερά ενέργεια και άλλο είναι η λογική ενέργεια. Οπότε, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο νους που είναι η νοερά ενέργεια, αυτός είναι το κατάλληλο όργανο για τη θεογνωσία και όχι η λογική. Αλλά αφού ελαμφθεί και μεταμορφωθεί από την ενέργεια του Θεού, δηλαδή αυτός ο νους ο οποίος πρέπει να φωτιστεί και να ελαμφθεί από τη χάρη του Θεού, και βεβαίως όταν φωτιστεί αυτός ο νους βλέπει τη δόξα του Θεού και στη συνέχεια ο άνθρωπος με τη λογική καταγράφει σε όρους αυτή την αποκαλυφθήσα αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο άνθρωπος έχει τη λογική ενέργεια και την νοερά ενέργεια. Τίποτε δεν είναι το περιττόν μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αλλά το όργανο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος βλέπει τη δόξα του Θεού είναι ο νους, όχι η λογική. Επομένως, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε διπλή μεθοδολογία, που σημαίνει άλλη είναι η μέθοδος γνώσεως του Θεού και άλλη είναι η μέθοδος γνώσεως των κτιστών πραγμάτων. Για να γνωρίσουμε το Θεό πρέπει να καθαριστεί ο νους, η νοερά ενέργεια να αναπτυχθεί και να γνωρίσει το Θεό, όχι η λογική. Η λογική ενέργεια είναι για να γνωρίσει τον αισθητό κόσμο. Γι' αυτό και οι επιστήμονες, προκειμένου να ερευνήσουν τον αισθητό κόσμο, χρησιμοποιούν τη λογική ενέργεια. Άρα ούτε τη λογική ενέργεια χρησιμοποιούμε για να γνωρίσουμε το Θεό, ούτε την νοερά ενέργεια για να χρησιμοποιήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος κόσμου και όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κτιστό κόσμο. Για παράδειγμα, άλλο είναι το μικροσκόπιο και άλλο είναι το τηλεσκόπιο. Με το μικροσκόπιο ο γιατρός, οι ερευνητές βλέπουν τον κόσμο των κυττάρων, τον υποκυταρικό κόσμο. Βλέπουν αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στα κύτταρα. Με το μικροσκόπιο
όχι το τηλεσκόπιο. Με το τηλεσκόπιο βλέπουν τα αστέρια. Δεν μπορεί κανείς να δει τα αστέρια με το μικροσκόπιο. Επομένως, για να δει κανείς στον κτιστό κόσμο, για να δει κάποιο αντικείμενο και να το επεξεργαστεί και να γνωρίσει τα μυστικά αυτού του αντικειμένου, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο όργανο. Το κατάλληλο όργανο για να δει κανείς τον κόσμο που είναι μέσα, τον υποκειταρικό κόσμο, είναι το μικροσκόπιο και μάλιστα το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για να δει τα αστέρια θα χρησιμοποιήσει το τηλεσκόπιο, δεν θα κάνει το αντίθετο. Έτσι ακριβώς λέμε και στο σημείο αυτό. Στα θεολογικά ζητήματα το κατάλληλο όργανο για να αντιμετωπίσει και να γνωρίσει αυτά τα θέματα και κυρίως να γνωρίσει και να έχει επικοινωνία με τις ενέργειες του Θεού είναι ο νους, ενώ η λογική είναι το κατάλληλο όργανο για να ερευνήσει κανείς τον κτιστό κόσμο. Αλλά όταν κανείς γνωρίσει το Θεό, τότε όπως το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι γνώρισαν το Θεό, είδαν το φως, είδαν και μετήχαν τις ακτές του χάρη τους και ενεργίες του Θεού μέσα στο φως και γνώρισαν τι είναι ο Θεός, και στη συνέχεια όταν παρευρέθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους με τη λογική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας, να το πω καλύτερα, την ορολογία της εποχής τους, κατέγραψαν αυτήν την εμπειρία. Επομένως δεν είναι άχρηστη η λογική ενέργεια, αλλά ακολουθεί μετά από τη γνώση την οποία αποκτά η νοερά ενέργεια. Και εφόσον ο Θεός αποκαλύπτεται στο θεούμενο και εκείνος μετέχει στη δόξα του, αυτό σημαίνει ότι η γνώση του Θεού είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση της καρδιάς και όχι γνώση της λογικής. Πρόκειται για γνώση που συνδέεται με τη θέωση του ανθρώπου και στην πραγματικότητα είναι η γνώση υπέρ την ανθρωπίνη γνώση. Και η γνώση του Θεού αποκτάται με το νου και την καρδιά. Η λογική είναι ανίκανη να αποκτήσει τη θεογνωσία. Απλώς η λογική διατυπώνει τη γνώση την οποία αποκτά ο άνθρωπος με μόνο όργανο το νου, την διατυπώνει με τη λογική επεξεργασία, ανάλογα βέβαια με τη δυνατότητα που έχει, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια επάρκεια διανοητική και την ίδια λογική δυνατότητα για να τη διατυπώσουν. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι αυτοί που έχουν και μεγάλη εμπειρία και γνώση του Θεού, αλλά ταυτόχρονα έχουν και ισχυρή διάνοια και γνώση της εποχής τους και ακόμη και φιλοσοφική γνώση, προκειμένου να διατυπώσουν με όρους αυτή την εμπειρία την οποία εγνώρισαν.

0: Ο Μέγας Βασίλειος, για να δείξει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Θεού και των κτισμάτων, έχει κάνει μια διάκριση και λέει άλλο είναι το αείδιο, και στο αείδιο ανήκει ο Θεός, αυτό που λέμε στους αιώνας, στον αιώνα και το αείδιον, που είναι πέρα από το χρόνο. Άλλο είναι το αιώνιον και άλλο είναι ο χρόνος. Εμείς ζούμε μέσα στο χρόνο, μετά οι Άγιοι και οι Άγγελοι ζουν στο αιώνιο και ο Θεός ζει στο αείδιον που είναι πέρα από το χρόνο και πέρα από το αιώνιον. Δηλαδή ο Θεός ανήκει στο αείδιο, οι Άγιοι και οι Άγγελοι ανήκουν στο αιώνιο και ο άνθρωπος ζει στο χρόνο. Έτσι ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο δεν μπορεί να συλλάβει όλα όσα γίνονται στον χρόνο. Κάτι ολίγα μπορεί να γνωρίσει από το αιώνιον, όπου κινούνται οι άγγελοι και οι άγιοι και μάλιστα ύστερα από αποκάλυψη. Στην περίπτωση αυτή μόνο ο Θεός αποκαλύπτει όσο μπορεί κανείς να αντέξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η γνώση του Θεού δεν είναι στοχαστική, δεν είναι λογικοκρατική και η Εκκλησία προετοιμάζει κατάλληλα τον άνθρωπο διά της καθάρσεως και του φωτισμού του νοός για να φτάσει όσο είναι δυνατόν στη γνώση του Θεού. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η χρησιμοποίηση της ορολογίας περί του Θεού δεν σημαίνει και γνώση του Θεού, αφού η πραγματική γνώση του Θεού αποκτάται στην εμπειρία της δόξης του Θεού και η αποφατική λεγόμενη θεολογία χαρακτηρίζεται έτσι όχι επειδή δήθεν είναι αφηρημένη και φανταστική γνώση όπως ισχυρίζονται μερικοί, αλλά επειδή υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση που έχει κέντρο τη λογική. Το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και το ότι με τη δική του δύναμη ο άνθρωπος αποκτά γνώση του Θεού σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη φυσική δύναμη να γνωρίσει το άκτιστο, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό, αλλά αυτή η γνώση είναι δωρεά και χάρισμα του Θεού, εφόσον ο ίδιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Η πατερική γνωσιολογία διαφέρει από κάθε άλλη ανθρωποκεντρική γνωσιολογία. Μάλιστα δε στην πατερική παράδοση γίνεται διάκριση μεταξύ γνώσεως του Θεού διά της αποκαλυπτικής εμπειρίας και γνώσεως περί του Θεού διά της πίστεως εξακοής. Πιστεύουμε δηλαδή εξακοής, και εδώ έχει θέση και η λογική, και άλλο είναι η πίστη εκθεωρίας που είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Οι θεούμενοι, δηλαδή οι θεόπτες που αποκτούν την ακριβή γνώση του Θεού, όσο βέβαια είναι δυνατόν στον άνθρωπο, γίνονται οδηγοί των πιστών, ώστε να φτάσουν και αυτοί στη βίωση της ακτής του πραγματικότητος, και αυτό γίνεται με το νου και όχι με τη λογική. Πάντως ο θεούμενος αποκτά την αυθεντική γνώση του Θεού και αποτελεί την αυθεντία για μας. Αλλά αυτή η γνώση δεν είναι φυσική, είναι πνευματική, γιατί αποκτάται δια της θεώσεως, δια της μεθέξεως, της ακτής του θεοποιού, ενεργίας του Θεού. Στην κατάσταση αυτή, με την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου, μεταμορφώνεται ο οφθαλμός του ανθρώπου για να δει το Θεό. Και αυτό λέγεται στην πατερική παράδοση ότι ο άνθρωπος τότε αποκτά αυτοπτικό όμα, δηλαδή μεταμορφώνονται όλες οι δυνάμεις του, της ψυχής και του σώματος, και έτσι βλέπει τον Θεό υπέρ την όραση και έτσι αποκτά έναν άλλον οφθαλμό, έναν οφθαλμό του νου, είναι ο νους, ο οποίος δέχεται μέσα τη χάρη του Θεού, και αυτό και λέγεται αυτός ο νους ο φωτισμένος, λέγεται αυτοπτικό όμα. Οι θεόπτες διατυπώνουν την εμπειρία περί της Αγίας Τριάδος για ποιμαντικούς και αντιαιρετικούς σκοπούς. Έτσι υπάρχει λόγος που οι πατέρες δημιουργούν ειδικούς όρους για να εκφράσουν το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ορολογία που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για το Θεό δεν γίνεται για να κατανοήσουμε λογικά το Θεό, αλλά για να αντιμετωπίσουμε διαφόρους αιρετικούς που εμφανίζονται. Γι' αυτό και μερικές φορές και η ίδια η Εκκλησία Δηλαδή οι πατέρες που ζουν μέσα στην εκκλησία αλλάζουν την ορολογία. Την αλλάζουν ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτό το πνευματικό μήνυμα, το πνευματικό νόημα, την πνευματική γνώση με την ορολογία την οποία καταλαβαίνουν οι άνθρωποι της εποχής τους. Όμως είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ορολογία, λέμε ότι ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια, είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα, θα τα δούμε σε άλλη εκπομπή. Αυτή είναι η ορολογία που εκφράστηκε μεταγενέστερα στην Εκκλησία για να μπορέσουν οι πατέρες να μεταφέρουν αυτήν την εμπειρική γνώση του Θεού. Αυτή η ορολογία καθορίζεται και κατοχυρώνεται από τους θεωμένους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και στη συνέχεια γίνεται αυθεντικό τμήμα της Ορθόδοξης Παράδοσης. Επομένως, το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος δεν είναι φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά είναι καρπός της Θείας Αποκαλύψεως. Όταν οι πατέρες λένε δόγμα της Αγίας Τριάδος, εννοούν τις θεοφάνειες, οι οποίες στη συνέχεια καταγράφονται σε όρους και λέγονται σε κηρύγματα. Ήδη οι επιστολές των Αποστόλων είναι καταγραφή των θεοφανιών. Αυτά που είδαν τα κατέγραψαν. Παρά το ότι οι πατέρες προσπαθούν να οριοθετήσουν την Αποκάλυψη περί της Αγίας Τριάδος, εν τούτης η Αγία Τριάς παραμένει πάντα απόρριτο μυστήριο. Έτσι κάνουμε τη διάκριση για το ότι άλλο είναι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος, που γίνεται καταληπτό διανοητικά, και άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, που είναι ακατάληπτο από τον άνθρωπο. Η εμπειρία της θεολογίας περί του Τριαδικού Θεού από τους θεόπτες εκφράζεται μέσα από όρους που λαμβάνουμε από την ορολογία της εποχής και με ονόματα που λαμβάνουμε από τα κτίσματα. Έτσι η εμπειρία εκφράζεται με πολλούς όρους, όπως φαίνεται στους πατέρες στο θεσμικό τους ρόλο, αγνοώντας ή παραθεωρώντας την παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά και η σύνοδος των επισκόπων είναι ορθόδοξη όταν υπάρχουν επίσκοποι, συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο επίσκοποι, που βρίσκονται στο φωτισμό και τη θέωση, διαφορετικά θα είναι ορθόδοξη. Εάν ακολουθεί αυτή η σύνοδος, θα είναι ορθόδοξη, εάν ακολουθεί τη δασκαλία και την εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, όπως έχουν διατυπωθεί στις Οικουμενικές Συνόδους. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε αυτούς τους όρους που καθόρισαν οι πατέρες, όπως ότι είναι τρία πρόσωπα, ο Τριαδικός Θεός τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία ενέργεια και πώς μέσα από αυτούς τους όρους εκφράζουν την εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα υπέροχα λέγει η Εκκλησία μας στη λατρεία της για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εξετάσαμε το θέμα της ταπεινώσεως ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος της Παναγιάς. Σήμερα ερχόμαστε σε άλλο ένα γεγονός, σε άλλο ένα γνώρισμα το οποίο έχει μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος, εκείνο της Αϊπαρθενίας. Ένα σημείο το οποίο είναι αντιλεγόμενο δυστυχώς ανάμεσα και σε λεγόμενους χριστιανούς της διαμαρτυρήσεως. Εκείνοι δεν δέχονται το γεγονός ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υπήρξε ο μονογενής Υιός της Παρθένου, αλλά θέλουν να δεχθούν και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η Γραφή ως αδελφούς ή αδελφές του Χριστού, ως τέκνα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ. Όπως γνωρίζει όμως πολύ καλά η Εκκλησία μας και καταγράφεται στα διάφορα μνημεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Ιωσήφ είχε αρκετά παιδιά από τον πρώτο του γάμο πριν μείνει χείρος. Είχε γιους και θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα είχαν παντρευθεί όταν ο Ιησούς ξεκίνησε την δημόσια δράση του στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι ο μικρότερος ανάμεσα στα νομιζόμενα ως αδέλφια. Υπήρχε η αντίληψη στον Ισραήλ ότι όσα παιδιά έμεναν κάτω από την ίδια στέγη ήταν αδελφοί, παρότι αυτά μπορεί να ήταν και τα σημερινώς ονομαζόμενα πρώτα ξαδέλφια. Όλοι αυτοί ήταν συγγενείς, αδέλφια κατά τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν και ονόμαζαν αδελφούς του Χριστού ή αδελφές τα παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο. Ερχόμαστε όμως να δούμε εκτός από την Αγία Γραφή πώς διαφωτίζουν το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου και οι πατέρες της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σε αντίθεση με τους οποιοσδήποτε αιρετικούς και κακοδόξους, οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν και πρεσβεύουν ότι η Παρθένος Μαρία ήταν και έμεινε Παρθένος. Η σύλληψη του Ιησού προήλθε εκ Πνεύματος Αγίου, όπως πιστοποιεί και ο Άγγελος κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Διότι εκείνο το οποίο γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η Θεοτόκος κατόπιν έμεινε Παρθένος. Γι' αυτό η Εκκλησία την ονομάζει Αϊπάρθενο. Τούτο το γεγονός πιστοποιεί και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με τον ένατο κανόνα της, όπου διατυπώνεται ο όρος Αϊπάρθενος, Σαρκοθέντος, εκ της Αγίας Ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, κατά τα πρακτικά της Συνόδου. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι πατέρες της Εκκλησίας και οι διδάσκαλοι και οι υμνοδοί την ονόμασαν Χρυσούν της Παρθενίας Σκεύος ή το Αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον ή Αρχηγών της Παρθενίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος τον 4ο και 5ο αιώνα διακηρύττει τη λιτά αλλά ουσιαστικά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας τα εξής: Παρθένος συνέλαβες, Παρθένος έτεκες, Παρθένος έμεινες. Αλλά και ο Επιφάνιος Κύπρου παρουσιάζει ακλόνητη την πεποίθηση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Μαρίας. Να τη γράφει.

από τις θεομητορικές εορτές. Στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας ψάλλει. Είναι ξένο πράγμα η παρθενία για τις μητέρες, όπως ξένο πράγμα είναι και η παιδοποιία για τις παρθένους. Σε σένα όμως, Θεοτόκε, χορηγήθηκαν από τον Θεό και τα δύο. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, χωρίς να σταματούμε, εσένα μακαρίζουμε. Και στο Θεοτοκείο του Βαρέως Ήχου λέμε «Η πρώτου τόκου παρθένους και εν τόκο παρθένους και μετά τόκον πάλι νούσα παρθένους». Σε ένα ωραιότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Δαμασκηνός εξυμνεί το μυστήριο της Αϊπαρθενίας. Λέγει «Έγινες γνωστή ως μητέρα κατά τρόπο υπερφυσικό, Θεοτόκε. Πώς έμεινες και παρθένος είναι πάνω από τον λόγο και από την σκέψη ανερμήνευτο. Και το θαύμα της κυοφορίας σου να το ερμηνεύσει ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, διότι εσύ αγνή, αφού είναι παράδοξη η σύλληψή σου, ακατανόητος είναι και ο τρόπος της κυοφορίας σου. Διότι όπου ο Θεός θέλει, νικάται η τάξη της φύσεως». Με αυτήν την εξύμνηση της παρθενίας ξεκινά και το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. «Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας». Το ίδιο θέμα περικλεί και ο στίχος των χαιρετισμών. «Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα». Το γεγονός λοιπόν της παρθενίας της Παναγίας και μετά τον τόκο είναι ομολογουμένος θαύμα θαυμάτων. Κάθε ορθόδοξη ψυχίας γνωρίζει ότι τέτοιες σκέψεις, όπως αυτές των διαμαρτυρωμένων που σπηλώνουν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, είναι αποκοιήματα ασεβούς διανοίας, όπως ορθότατα παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό η φωνή των πατέρων σαλπίζει. «Την πάναγνων παρθένων, την Θεοτόκον Μαρίαν, την οποία έχοντας και νυν αξιοθήνε να πληρώσει τόσων μυστήριων, εχούσι χρέος όλοι οι Ορθόδοξοι να την δοξάζουσι πρεπούμενα και να την ευλαβούνται ως μητέρα του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, ή μάλλον υπήν ως Θεοτόκον». Πώς λοιπόν εμείς να μην υμνούμε και να μην τιμούμε το της παρθενίας κοιμήλιον, την μόνην αϊπαρθενεύουσαν, την μητέρα του Θεού, την αληθώς Θεοτόκον? Πώς να μην δοξάζουμε την παρθένο Θεοτόκο που μας έφερε τον σωτήρα Χριστό επί της γης και με τον οποίο δημιουργήθηκε νέα εποχή, νέα κατάσταση, εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη που επικρατούσε μέχρι τότε? Πώς να μην τις αναμέλπουμε κλείνοντες τα γόνατα της ψυχής και του σώματος το «Χέρις Μαρία γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον», η πρέσβυρα των ανθρώπων και προστασία πάντων των πιστών, εσύ είσαι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, το τροπάριο που μόλις ακούσαμε στο μουσικό μας διάλειμμα είναι ο ιρμός της ενάτης οδής του Τριωδίου, που αποτελείται από τρεις οδές, του Τριωδίου δηλαδή κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσο υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή, για να παρηγορήσει την Μητέρα του Θεού, επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και δοξάζουν ψάλλοντες αυτόν τον ύμνο. Πραγματικά, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο να ευλογεί αυτούς που της ψάλλουν αυτόν τον όμορφο ύμνο. Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι ασκεπείς όσοι ψάλλουν αυτόν τον ύμνο ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρέπει να λογίζεται κοινό αυτό το ασυγκρίτος, σαν να ήταν την τιμιωτέραν ασυγκρίτος των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Έπρεπε ο Ιερός Κοσμάς να πει την τιμιωτάτην των Χερουβίμ, αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Ενώ τώρα που προσέθεσε το ασυγκρίτος, έδειξε ανωτέραν και του υπερθετικού βαθμού την τιμή της Παναγίας. Αρχίζει το τροπάριο από πτώση αιτιατική, για να φανεί και έτσι ότι η Θεοτόκος είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Καθώς λοιπόν τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής, μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολύ ευλάβεια και τον σεβασμό προς την Υπεραγία Θεοτόκο πάνω στους ουρανούς. Άρα η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Χερουβίμ ερμηνεύεται πλήθος γνώσεως ή έκχυσης σοφίας, ενώ σεραφείμ εμπριστές ή θερμένοντες. Η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα διότι τα χερουβίμ και σεραφείμ φωτίζονται και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Η Παρθένος Μαρία όμως κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος, δηλαδή χωρίς ανδρικό σπέρμα, συνέλαβε, ακόπως εβάστασε και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα, γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ήταν παρθένος και υπέραγνη, επειδή δεν δέχτηκε ποτέ πορνικό λογισμό. Παρθένος και υπέραγνη πρώτη συλλήψεως κατά την κοίηση και μετά τον τόκο, δηλαδή αληθώς αϊπάρθενος. Την αϊπαρθενία αυτής δηλώνουν τα τρία άστρα με τα οποία εξεικονίζεται στις εικόνες, ένα στο μέτωπο και ένα σε κάθε ώμο. Η σύλληψη της Παρθένου είναι άσπορος και ανίδωνος, δηλαδή χωρίς αίσθηση σαρκικής ειδονής, για 2 λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, δηλαδή χωρίς φθορά της Παρθενίας, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση. Η Παναγία είναι όντως Θεοτόκος,
διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις και τις ουσίες. Θεός και άνθρωπος ή θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο του Πατέρα προπάντων των αιώνων. Κατά δε την ανθρωπότητα σαρκώθηκε στους εσχάτους χρόνους από την Παρθένο μητέρα του και έγινε Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι όμως δύο Υιοι, ένας από τον Πατέρα και ένας από την Μητέρα, αλλά ένας και ο ίδιος είναι συγχρόνος και Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Γεννήθηκε πρώτων αιώνων απαθός και αρεύστος από τον Πατέρα χωρίς Μητέρα, ο Υιός και Θεός, ομοούσιος με τον γεννήτορα Πατέρα του. Επειδή κάθε φυσική γέννηση κάνει ομοούσιο το γενόμενο με τον γεννήσαντα Πατέρα. Αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και γεννήθηκε τέλειος άνθρωπος από Παρθένο Μητέρα χωρίς σαρκικό Πατέρα. Ο Ιερός Κοσμάς στο τροπάριο είπε «Σε μεγαλύνομεν και όχι υμνούμεν ή ευλογούμεν», για να φανερώσει την αρχή του ύμνου της Θεοτόκου που λέει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Πώς μπορούμε αλήθεια να μεγαλύνουμε ακατάπαυστα την υπεραγία Θεοτόκο? Όταν συνεχώς στρέφουμε το νου μας γύρω από το μυστήριο που έγινε σε αυτήν και την ευχαριστούμε για αυτό το μέγα έργο της και την ευγνωμονούμε για αυτή την θαυμαστή μεσητεία της. Δεν την μεγαλύνουμε μόνο όταν της ψάλουμε ύμνους ή όταν διηγούμαστε τα μεγαλεία του Θεού προς αυτήν, αλλά και όταν αναλογιζόμεθα τα περί την ενανθρώπιση του Κυρίου, όταν εκπλητόμεθα για την φροντίδα του Θεού για μας και την υπερβολική αγαθότητά Του και όταν Τον ευχαριστούμε για τον ερχομό Του ανάμεσά μας. Αγαπητέ μου αδελφέ χριστιανέ, όλα τα καλά σου χαρίστηκαν μέσω της Κυρίας Θεοτόκου. Μέσω αυτής φάνηκε ο Θεός στον κόσμο. Μέσω αυτής έγινε η δική σου σωτηρία.